νησί έχει έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του αρχή.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

και η έξω ιστορία και η ιστορία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, μας διέσωσαν ονόματα όχι μόνο μεγάλων ανδρών, αλλά και μεγάλων γυναικών. Έχει και εδώ εφαρμογή ο λόγος του Αποστόλου, ότι ουκένιν άρσεν και θήλη, ενώπιον δηλαδή του Χριστού, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Την ίδια αξία έχουν και το ίδιο μεγάλη και θαυμαστή είναι και ο άνδρας και η γυναίκα. Οι άνδρες στα δικά τους έργα και οι γυναίκες πάλι στα δικά τους. Γιατί βέβαια για άλλα έργα και άλλες δραστηριότητες είναι πλασμένοι οι άνδρες και για άλλα οι γυναίκες. Αφύσικο πράγμα είναι, αλλά και ασύμφορο, να αντιστρέφονται οι όροι και να απασχολούνται οι άνδρες με τα γυναικεία έργα και οι γυναίκες με τα ανδρικά.

γυναίκα που το όνομά της και το έργο έμειναν πολύ σεβαστά στην ιστορία της Εκκλησίας είναι η Οσία Μακρίνα, της οποίας την Ιερή Μνήμη εορτάζουμε σήμερα 19 Ιουλίου. Η Οσία Μακρίνα είναι αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου και πρωτότοκη σε μια οικογένεια με 9 παιδιά που έδωσε στην Εκκλησία 3 επισκόπους. Πατρίδα της είναι η Καπαδοκία, μια επαρχία με πλούσια και μεγάλη εκκλησιαστική παράδοση. Πατρίδα πολλών Αγίων και μεγάλων ιεραρχών. Η οικογένεια της Οσίας Μακρίνας ήταν από τις πιο ξεχωριστές οικογένειες της Καπαδοκίας, με προγόνους Αγίους Μάρτυρες στα χρόνια των διωγμών και με διδάσκαλο τον Άγιο Γρηγόριο τον Θαυματουργό. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νήσης, αδελφός της Οσίας Μακρίνας, έγραψε το βίο της, αλλά και ο άλλος αδελφός της, ο Μέγας Βασίλειος, μας δίνει πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουμε πολλά και με ακρίβεια για την Οσία του Θεού. Αρχίζοντας τη βιογραφία της αδελφής του, ο Άγιος Γρηγόριος επίσκοπος Νήσης γράφει: «Αυτά που γράφω είναι αξιόπιστα, γιατί δεν τα διάβασα, αλλά μου τα δίδαξε η πείρα και με όσα με ακρίβεια έχω να σας πω, δεν θα επικαλεστώ ξένη μαρτυρία». Η Μακρίνα λοιπόν ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας και ανατράφηκε από τους γονείς της με πολλή επιμέλεια και της ψαλμοδουμένης γραφής ουδοτιούν οι γνώοι. Εκτός δηλαδή από τα άλλα, ήξερε και ολόκληρο το ψαλτήριο απ' έξω.

πατέρας της, σε μικρή ακόμα ηλικία, την αραβώνησε με κάποιον καλό νέο, αλλά ο νέος αυτός πέθανε πριν να έλθει ο καιρός για το γάμο. Αυτό ήταν αρκετό. Η Μακρίνα, σαν και να είχε γίνει ο γάμος, έμεινε πιστή στη γνώμη του πατέρα της και αφοσιώθηκε να βοηθήσει τη μητέρα της στην ανατροφή των αδελφών της. Όλα τα αδέλφια στο σπίτι τη σέβονταν σαν δεύτερη μητέρα τους. Η Μακρίνα, με τη σύνεση και τη σοβαρότητα του χαρακτήρα της, κυριαρχούσε μέσα στο πατρικό σπίτι και επηρέαζε ευεργετικά όλα τα αδέλφια της στις αποφάσεις τους αλλά και στην πορεία της ζωής τους. Και πρώτα-πρώτα επηρέασε το Μέγα Βασίλειο, που όπως ίσως είναι γνωστό, στην αρχή της σταδιοδρομίας του είχε θέσει σαν σκοπό να ασκήσει τη δικανική τέχνη, δηλαδή τη δικηγορική ρητορική. Αλλά αν ο ρούς της σταδιοδρομίας του άλλαξε κήτη και στράφηκε προς τα εκκλησιαστικά και θεολογικά ενδιαφέροντα, αυτό οφείλεται κυρίως στην Οσία Μακρίνα. Αυτή του μίλησε με θέρμη για την αφιερωμένη ζωή στην εκκλησία και τα θεολογικά γράμματα και ο Βασίλειος την άκουσε. Έτσι στις συμβουλές της Οσίας οφείλει η εκκλησία ένα πρώτου μεγέθους πατερικό ανάστημα και όχι μόνον, αλλά οφείλει και τους άλλους αδελφούς της που και αυτοί με συμβουλές της έγιναν επίσκοποι. Ο ένας, ο Γρηγόριος, έγινε και καλός θεολόγος και φιλόσοφος, μα και εκκλησιαστικός άντρας. Όταν πέθανε ο πατέρας της, η Μακρίνα ανέλαβε να αναθρέψει και να διδάξει τον ένατο αδελφό, τον Πέτρο, τον έπειτα επίσκοπο Σεβαστίας, επί πάσαν την υψηλωτέραν ήγαγεν παίδευση. Αλλά η Οσία Μακρίνα δεν υπήρξε μόνο για την οικογένειά της του βίου διδάσκαλος και μετά την μητέρα Μήτυρ, αλλά και μεγάλη Οσία και μοναχή. Όταν μεγάλωσαν οι αδελφοί της και πήρε ο καθένας το δρόμο του, η Μακρίνα αποτραβήχθηκε στα οικογενειακά τους κτήματα, στον Πόντο, και εκεί ίδρυσε ένα μεγάλο και υποδειγματικό γυναικείο κοινόβιο μοναστήρι. Να τη γράφει ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος Νήσης, για αυτό το φροντιστήριο της αρετής, όπως το χαρακτηρίζει. «Χορός ειν περί αυτήν παρθένων πολλής, ας αυτή δια των πνευματικών οδύνων γεννήσασα και εις τελείωσιν δια πάσας επιμελίας προάγουσα τι των αγγέλων εμιμήτω ζωή εν ανθρωπίνο σώματι, άγιες γυναίκες που έδωσαν το βίο τους για να κερδίσουν την αιώνια ζωή».

Μέσα στο κοινόβιο, παρόλα τα άλλα καθήκοντά της, μελετούσε καλά την Αγία Γραφή και απέκτησε έκτακτη θεολογική μόρφωση, για την οποία μαρτύρει κυρίως ο αδελφός της Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσης, γράφοντας στο σύγγραμμά του που τιτλοφορείται «Μακρίνια». Εκεί μας διέσωσε το βάθος των σκέψεων και των πεποιθήσεων της αδελφής του για το θάνατο, την ψυχή και την Ανάσταση. Πρόκειται για μια υπέροχη συζήτηση που έγινε ανάμεσα στους δυο, λίγο πριν από το θάνατό της και ενώ ήδη βρισκόταν στο κρεβάτι του πόνου. Η Οσία Μακρίνα πέθανε ένα χρόνο μετά τον θάνατο του αδελφού της Μεγάλου Βασιλείου, δηλαδή το 380 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Γρηγόριος, που βρέθηκε παρόν στο θάνατό της και της έκλεισε τα μάτια, μας περιγράφει συγκινητικά τις τελευταίες στιγμές της. Μας απομνημονεύει και την προσευχή της Οσίας πριν παραδώσει το πνεύμα. Μια προσευχή γεμάτη πίστη και ελπίδα που αρχίζει με αυτά τα λόγια. «Συ έλυσας ημίν Κύριε του θανάτου των φόβων. Συ ζωής αληθινής αρχήν ημίν επίησας το τέλος της εντάφθα ζωής». Η Οσία Μακρίνα με την προσδοκία της Αναστάσεως έκαμε το πέρασμα εκ του θανάτου εις την ζωήν. Προσευχόταν με πολύ σιγανή φωνή και έκανε το σταυρό της. Επετήθη την σφραγίδα της οφθαλμής και το στόματι και την καρδία.

0: Ο κάθε άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, έχει ανάγκη από έναν καλό σύμβουλο. Καλός δε σύμβουλος είναι εκείνος που πιστεύει στο Θεό και αγαπά και σέβεται τον συνάνθρωπο. Και ο πιο γενναίος στρατηγός και ο πιο αποφασιστικός κυβερνήτης θέλει το σύμβουλό του. Ένας καλός και ανιδιοτελής σύμβουλος είναι ό,τι και η βακτηρία στον ηλικιωμένο. Η Μακρίνα, αν και γυναίκα, υπήρξε σύμβουλος όλων των μεγάλων πατέρων αδελφών της. Και στην ηθική αρρωγή της οφείλεται πολλές ότι το πατρικό της σπίτι έγινε οικογένεια Αγίων. Όμως στο σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Κονγκόν με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε Κύριο. Οι πιο μεγάλες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεως, αυτές που αποτελούν τον κορμό του συμβόλου της πίστεως, είναι δύο. Η πρώτη, ο Θεός είναι ένας κατά τη φύση, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Οι τρεις υποστάσεις της μιας θεότητος είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας είναι ότι ο Υιός του Θεού, χάριν της σωτηρίας ανθρωπότητος, σαρκώθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και έγινε άνθρωπος. Τις αλήθειες αυτές αρνήθηκαν κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν οι αιρετικοί, τους οποίους καταδίκασαν η πρώτη και η δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος και συνέταξαν το σύμβολο της πίστεως. Τις κακόδοξες διδασκαλίες εκείνων των αιρετικών ξέθαψαν στις μέρες μας οι οπαδοί της Αμερικάνικης Κερδοσκοπικής Εταιρείας Σκοπιά και τις αναμασούν στα περιοδικά και έντυπά τους. Αρνούνται την τριαδικότητα του Θεού. Θεωρούν ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι Θεός αλλά κτίσμα. Είναι, όπως γράφουν σε ένα βιβλίο τους, ο πρώτος άγγελος που έκαμε ο Θεός. Θεωρούν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απλώς η ενεργός δύναμης του Ιεχωβά, κάτι δηλαδή απρόσωπο. Ισχυρίζονται δε ότι αυτά τα λέει η Αγία Γραφή. Έχουμε στο παρελθόν αποδείξει λεπτομερώς πόσο έξω πέφτουν και πόσο άσχετοι από την Αγία Γραφή είναι. Ας θυμηθούμε λίγες σχετικές αγιογραφικές μαρτυρίες. Και πρώτα για την τριαδικότητα του Θεού. Λέει ο ψαλμωδός: «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Είπε δηλαδή ο Γιαχβέ, ο Θεός, στο Θεό μου, στο Γιαχβέ, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Εδώ εμφανίζονται δύο Κύριοι, δύο Γιαχβέ. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Είπε λοιπόν ο Πατήρ στο Θεό Υιό, κάτσε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Να όμως που εμφανίζεται στο ίδιο σημείο και τρίτος Κύριος, το Άγιο Πνεύμα. Λέει παρακάτω: «Κύριος εκ δεξιών σου». Να λοιπόν και ένας τρίτος Κύριος, το Άγιο Πνεύμα. Στη βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη είχαμε ξεκάθαρη φανέρωση της τριαδικότητας του Θεού. Ο Υιός του Θεού βαπτιζόταν σαν άνθρωπος στον ποταμό και τότε ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό που έλεγε: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός». Και αμέσως φάνηκε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς να κατεβαίνει πάνω από τον βαπτιζόμενο Υιό. Αλλά και η εντολή που έδωσε ο Αναστάσιος Ιησούς Χριστός στους μαθητές του πριν αναληφθεί στους ουρανούς ήταν: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ο Θεός είναι ένας, γι' αυτό είπε εις το όνομα και όχι στα ονόματα, αλλά έχει τρεις υποστάσεις. Γι' αυτό είπε του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σχετικά με τη δεύτερη αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωθής Υιός του Θεού και είναι και Θεός και άνθρωπος, ας θυμηθούμε τι είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία. Της είπε: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και το γενόμενον εξού Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Αυτός ο άνθρωπος που θα γεννηθεί από σένα δηλαδή θα είναι ο σαρκωθής Υιός του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τι έλεγε? «Εγώ και ο Πατήρ ένες μεν». Έχουμε δηλαδή μια και την αυτή Θεία Φύση. Οι Ιουδαίοι που άκουσαν αυτά τα λόγια πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν, γιατί κατάλαβαν ότι έκανε τον εαυτό του ίσο με το Θεό. Αλλά ενώ οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τη θεότητα του Χριστού και τα δαιμόνια ακόμα τη δέχονται. Όταν τον είδαν τα δαιμόνια που ήταν μέσα σε εκείνους τους δαιμονισμένους των Γεργεσινών, άρχισαν να κραυγάζουν: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού, ήρθες λέει πριν την ώρα μας καταδικάσεις?» Όποιος πιστεύει αυτές τις μεγάλες αλήθειες που διακηρύττει ο Λόγος του Θεού θα είναι μέγας ενώπιον του Θεού, ενώ όποιος τις αρνείται θα αποκηρυχθεί από τον Κύριο. Αυτό μας το λέει η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάστηκε σήμερα στην Εκκλησία. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και μεταξύ των στίχων 17 και 19. «Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ούκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Μην νομίσετε, λέει ο Κύριος, ότι ήρθα να καταργήσω και να ακυρώσω τον νόμο του Μωυσή ή την ηθική διδασκαλία των προφητών. Δεν ήρθα να τα καταλύσω, αλλά να τα συμπληρώσω και να σας τα παραδώσω τέλεια. Αμήν γαρλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν ή μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Διότι, λέει ο Κύριος, αληθινά σας λέω και σας διαβεβαιώνω, ότι μέχρι ότου παραμένει και δεν καταστρέφεται ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα ή ένας τόνος, δηλαδή καμιά εντολή και η πιο μικρή, δεν θα περαπέσει από τον νόμο και δεν θα χάσει το κύρος της, μέχρι ότου όλα όσα διατάσει ο νόμος πάρουν την επαλήθευση και πλήρωσή τους, τόσο από τα γεγονότα της ζωής μου, όσα από αυτά ελέγχθησαν προφητικώς, όσα και στη ζωή των γνήσιων μαθητών μου, οι οποίοι θα τα τηρούν αυτά επακριβώς. Ως εάνουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Αφού λοιπόν οι εντολές έχουν κύρος ακατάλυτο, οποιοδήποτε θα παραβεί μια από αυτές τις εντολές μου που φαίνονται πολύ μικρές και θα διδάξει τους ανθρώπους έτσι, δηλαδή να τις θεωρούν μικρές και ασήμαντες, θα κηρυχθεί ελάχιστος και τελευταίος στη βασιλεία των ουρανών. Εκείνος όμως που θα εκτελέσει όλες τις εντολές ανεξαιρέτως και θα διδάξει και τους άλλους να τις τηρούν, αυτός θα αναγνωριστεί μέγα στη βασιλεία των ουρανών. Μην νομίσετε λοιπόν, είπε ο Κύριος, ότι ήρθον καταλύσε των νόμων. Ούκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Εδώ ο Κύριος κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Επειδή αυτά που έλεγε ήξερε ότι θα φαίνονταν παράξενα και βαριά στους ακροατές του, σαν ανώτερα από τον νόμο, και επειδή υπήρχε κίνδυνος να θεωρηθεί ο Κύριος ότι καταλύει τον νόμο, γι' αυτό δίνει μια εξήγηση. Δεν ήρθα σαν Μεσσίας και λυτρωτής για να καταργήσω την ηθική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή τον νόμο του Μωυσέως και τους λόγους των προφητών, αλλά να τα συμπληρώσω. Πολλοί και σήμερα ακόμα θεωρούν τον Κύριο σαν ένα μεγάλο επαναστάτη, σαν τον πρώτο κομμουνιστή λένε, εκεί φτάνουν για τις αντιλήψεις τους περί Ιησού, ο οποίος ήρθε να γκρεμίσει την παλαιά τάξη και να φέρει τη νέα. Ο Κύριος όμως με τα λόγια του, αυτά που είπαμε, ούκ ήρθον καταλύσε αλλά πληρώσε, μας εξηγεί ότι δεν ήρθε να γκρεμίσει αλλά να ανορθώσει και να μεταρρυθμίσει. Η εξήγηση αυτή του Κυρίου διδάσκει εμάς τους χριστιανούς κάτι. Ότι ναι μεν το βάρος πρέπει να το ρίχνουμε σαν χριστιανοί στην Καινή Διαθήκη, όπου περιέχεται η τέλεια Θεία Αποκάλυψη, αλλά δεν πρέπει με κανένα τρόπο να παραμερίζουμε και να περιφρονούμε την Παλαιά Διαθήκη, που περιέχει μεν μερική αποκάλυψη του Θείου Θελήματος, αλλά δεν πάβει να είναι βιβλίο θεόπνευστο και παιδαγωγικότατο. Ώστε λοιπόν ο Κύριος ήρθε για να συμπληρώσει και να τελειοποιήσει τον ηθικό νόμο και την ηθική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς το έκανε αυτό, ας ακούσουμε την απάντηση που μας δίνει ένας σπουδαίος ερμηνευτής. Τη διδασκαλία των προφητών συμπλήρωσε γιατί με τα έργα του εβεβαίωσε όλα όσα εκείνοι είχαν προείπει για τον Κύριο. Το νόμο πάλι το συμπλήρωσε με δύο τρόπους. Αφενός με το να μην παραβεί ποτέ καμιά εντολή του νόμου, αφετέρου δε με το να προσθέσει στο νόμο ό,τι του έλειπε. Παραδείγματος χάριν, ο νόμος απαγόρευε το φόνο, ου φωνεύσεις. Ο Χριστός συμπλήρωσε την ελλειπή αυτή εντολή με το να απαγορεύσει και την οργή που είναι η ρίζα του φόνου. Όπως έλεγε κάποιος άλλος σπουδαίος ερμηνευτής, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης σχεδίασε μόνο το θέλημα του Θεού, ο Χριστός όμως το ζωγράφισε, έβαλε τα χρώματα, το έκανε σαφές και εναργές. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε να συμπληρώσει και να τελειοποιήσει τον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και τη διδασκαλία των προφητών, που παρά την ατέλειά τους δεν πάβουν να εκφράζουν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός παρακάτω τονίζει το αιώνιο κύρος του νόμου. Το τονίζει δε το κύρος του νόμου ως εξουσία ανέχων, όχι σαν απλός διδάσκαλος, αλλά με αυθεντία, με κύρος που αρμόζει σε εκείνον που διαβεβαιώνει σαν να είναι ο ίδιος η αλήθεια. Τι λέει? Αμήν, αμήν λέγω ημήν, δηλαδή εν αληθεία σας λέω εγώ που είμαι η αλήθεια. Έτσι μόνο ο Κύριος μιλούσε. Οι προφήτες έλεγαν, τάδι λέγει Κύριος. Οι Απόστολοι έλεγαν, γέγραπτε. Ο Χριστός έλεγε, εγώ δε λέγω ημήν. Τι τονίζει λοιπόν ο Χριστός σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη? Έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, τίποτα και το παραμικρό δεν θα παρέλθει από τον νόμο. Όσο παραμένει και δεν καταστρέφεται ο ουρανός και η γη, το όλο σύστημα της φύσεως δηλαδή, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα, μια υπογεγραμμένη, ένας τόνος, δεν θα καταργηθεί από τον νόμο, δηλαδή ούτε και το παραμικρό στοιχείο του νόμου θα καταργηθεί, διότι ο νόμος είναι θέλημα του Θεού, δεν θα καταληθεί, δεν θα χάσει το κύρος του μέχρι ότου όλα όσα διατάζει ο νόμος επαληθευθούν και πληρωθούν από τον Κύριο και τους χριστιανούς. Αφού λοιπόν ο θείος νόμος, το θείο θέλημα, έχει τέτοιο αιώνιο κύρος, δεν επιτρέπεται σε κανέναν να απορρίπτει κατά τη θέλησή του ή να τροποποιεί και το μικρότερο στοιχείο του νόμου αυτού. Γι' αυτό και λέει ότι ως εάν νουν καταλύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός δηλαδή που θα παραβεί μια από τις μικρότερες εντολές μου και διδάξει τους ανθρώπους έτσι να θεωρούν αυτές δηλαδή σαν ασήμαντες, θα εμβληθεί στην κόλαση και θα κηρυχθεί ελάχιστος και τελευταίος στη βασιλεία των ουρανών. Για να μην νομίσουμε όμως ότι αυτός που δεν προσέχει τις ελάχιστες εντολές του συμπληρωθέντος από τον Κύριο Εβραϊκού νόμου, ότι θα ονομαστεί ελάχιστος, δηλαδή θα αξιωθεί μεν της βασιλείας του Θεού αλλά θα είναι ελάχιστος, θα απολαμβάνει μικρή δόξα, ο Κύριος λέει παρακάτω, λέγω γάρ ημίν, εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλείον των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, εάν δεν είναι η αγιότητά σας και η αρετή σας μεγαλύτερη από των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Ο χριστιανός λοιπόν θα προσέχει και τις ρίζες των κακιών. Επομένως, η συμπλήρωση αυτή του παλαιού νόμου συνίσταται στην προσθήκη μεγαλύτερων αρχών, που αυτός που θα τις παραβεί εξ συστήματος δεν θα αξιωθεί από τη χαρά του Θεού. Αν μια τέτοια τιμωρία επιφυλάσσεται σε

Ή σκεφτείτε πόσο αμαρτάνουν οι Προτεστάντες που ερμηνεύουν κατά το δοκούν την Αγία Γραφή. Αλλά και οι απλοί χριστιανοί δεν πέφτουν συχνά σε αυτό το αμάρτημα, όταν λένε ότι αυτά έχουν σημασία ενώπιον του Θεού, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Σημασία έχει, λέει, να μην αδικείς τον συνάνθρωπο. Το να κοιτάζεις και λίγο πονηρά ή να πεις και κανένα ψέμα δεν έχει τόση σημασία. Αυτά δεν ισχύουν βέβαια. Απαιτείται απόλυτο σεβασμός του Λόγου του Θεού και στα πιο ελάχιστα σημεία του. Αυτό το σεβασμό τον είχαν οι Άγιοι. Αναφέρονται Άγιοι οι οποίοι όταν μελετούσαν την Αγία Γραφή τη μελετούσαν γονατιστή, από σεβασμό σε αυτό που κράταγαν. Δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές εντολές, υπάρχουν μόνο εντολές του Θεού προστήρηση. Όταν αρχίσει ο άνθρωπος και περιφρονεί τις μικρές, θα φτάσει σιγά σιγά και στην περιφρόνηση των μεγάλων. Άλλωστε οι συχνές μικροπαραβάσεις δημιουργούν κατάσταση νοσηρή που δεν διαφέρει από την κατάσταση που δημιουργούν τα μεγάλα αμαρτήματα. Η στάση λοιπόν που πρέπει να κρατήσουμε απέναντι στις εντολές του Θεού είναι η στάση της στηρίσεώς τους. Ως αν ποιήσει και διδάξει, ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία, μέγας κληθείστε εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός που όλες ανεξαιρέτως στις εντολές του Θεού τηρεί και εν συνεχεία διδάσκει και τους άλλους να τις τηρούν, θα αναγνωριστεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών. Προηγείται η τήρηση και μετά η διδασκαλία. Το να διδάσκει κανείς χωρίς να τηρεί τον κατακρίνει, ενώ το να τηρεί χωρίς να διδάσκει και άλλους ελαττώνει το μισθό του. Το ποια αξία έχει η μικρή αμαρτία την οποία περιφρονούμε, ενώ ο Κύριος λέει να προσέχουμε και σε αυτήν, φαίνεται από την εξής ιστορία που διηγούνται. Η βασίλισσα Σεμίραμις, λέει στην αρχαιότητα, παρακάλεσε το βασιλιά των Ασσυρίων να της επιτρέψει να βασιλεύσει και αυτή για ένα χρονικό διάστημα. Εκείνος δεν ήθελε. Η Σεμίραμις τον παρακάλεσε να βασιλεύσει μια μόνο μέρα. Ο βασιλιάς και πάλι αρνήθηκε. Τότε εκείνη άρχισε να κλαίει, να παρακαλεί και να του ζητάει να της επιτρέψει να βασιλέψει μία ώρα. Ο βασιλιάς κάμφθηκε από τα δάκρυά της και της το επέτρεψε. Η Σεμίραμις, μόλις έγινε βασίλισσα για μία ώρα, διέταξε να αποκεφαλίσουν του βασιλιά. Αυτό και έγινε. Και μετά βασίλευσε για πάντα. Έτσι είναι και η αμαρτία. Όσο μικρή κι αν είναι, έχει μεγάλες συνέπειες.

Είπαμε πριν τη μουσική διακοπή ότι οι σπουδαιότερες αλήθειες της Ορθοδόξου πίστεως είναι δύο. Πρώτη, ότι ο Θεός είναι ένας κατά τη φύση, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Και η δεύτερη μεγάλη αλήθεια, ότι ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Τη δεύτερη αυτή μεγάλη αλήθεια, την οποία διακηρύττει όπως και την περί τριαδικότητας του Θεού η Αγία Γραφή και μάλιστα η Καινή Διαθήκη, μας την παρέδωσε διατυπωμένη θεόπνευστα και με κρυστάλλινη διάβγεια η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στους πατέρες που τη συγκρότησαν είναι αφιερωμένη η σημερινή μέρα. Ας πούμε λοιπόν μερικά πράγματα για την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Αυτή αποτελεί ένα μεγάλο θεολογικο-δογματικό γεγονός της Εκκλησίας, γιατί έθεσε το στερεό και απαραβίωστο πλέον θεμέλιο της Χριστολογίας. Η ριζικότητα όμως και η αυθεντικότητα της αλήθειας του δογματικού όρου της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου προκάλεσαν τριγμούς και θλιβερές διασπάσεις του εκκλησιαστικού σώματος. Η κύρια αιτία συγκλήσεως της Συνόδου ήταν ο αιρετικός Ευτυχής, ο οποίος ήταν μονοφυσίτης. Αυτός ήταν αρχιμανδρίτης στην Κωνσταντινούπολη και υποστήριζε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν και Θεός και άνθρωπος, αλλά είχε μία φύση. Ο Άγιος Φλαβιανός, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, κάλεσε τον Αύγουστο του 448 ενδημούσα σύνοδο, η οποία καταδίκασε τον Ευτυχή αλλά και τον προηγούμενο από αυτόν αιρετικό τον Εστόριο, και ομολόγησε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει δύο φύσεις, οι οποίες ενώθηκαν στον ένα Ιησού Χριστό. Μετά την καταδίκη του Ευτυχούς από αυτή την ενδημούσα σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, αυτός με τους υποστηρικτές του στο παλάτι κατάφερε να συγκληθεί μία σύνοδο στη Νέα Έφεσο τον Αύγουστο του 449 με πρόεδρο τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Διόσκορο. Εκεί καταδικάστηκαν οι κατήγοροι του Ευτυχούς, δηλαδή ο Φλαβιανός, ο Ευσέβιος Δωρηλαίου και ο Θεοδόρητος Κύρου. Οπότε οι μονοφυσίτες και μονοφυσιτίζοντες επικράτησαν απόλυτα. Ο τότε Πάπας Ρώμης, ο Λέων, διαμαρτυρήθηκε, αντέδρασε για αυτή την αποκατάσταση του Ευτυχούς και έγραψε μια σπουδαία δογματική επιστολή στους πρώτους μήνες του 451, όπου καταδίκασε τους προτεργάτες αυτής της ψευτοσυνόδου του 449, την οποία χαρακτήρισε σαν ληστρική. Επακολούθησε νέα σύνοδος ενδημούσα στις 21 Σεπτεμβρίου του 449, όπου αναγνωρίστηκε η αξία της επιστολής του Πάπα Λέοντος και ανανεώθηκε η καταδίκη των αιρετικών Ευτυχούς και Νεστορίου. Δυστυχώς όμως οι αμφισβητήσεις για το χριστολογικό θέμα συνεχίζονταν και έτσι κρίθηκε αναγκαία η σύγκληση νέας Γενικής Συνόδου. Έτσι λοιπόν στις 23 Μαΐου του 451 ο βασιλές Μαρκιανός συγκάλεσε για τις 8 Οκτωβρίου αυτού του έτους σύνοδο στην Χαλκιδόνα απέναντι από την Κωνσταντινούπολη στην Ασιατική Ακτή. Η σύνοδος ήταν η πολυπληθέστερη μέχρι τότε και συνήλθε στο ναό της Αγίας Εφημίας της Χαλκιδόνος στις 8 Αυγούστου του 451. Είχαν κληθεί σε αυτήν οι αρχιεπίσκοποι Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων και όλοι οι Μητροπολίτες. Ο αριθμός των συνοδικών που έλαβαν μέρος δεν είναι απόλυτα γνωστός. Πάντως ανέρχονταν τουλάχιστον σε 452. Παρέστησαν ακόμα στη σύνοδο και υψηλόβαθμοι αυτοκρατορικοί αξιωματούχοι χάριν της ευκοσμίας και της τάξεως. Τον πρώτο ρόλο στα εκκλησιαστικά θέματα έπαιξε ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Ανατόλιος και οι εκπρόσωποι του αυτοκράτορα
έπαιξαν το ρόλο τους στα διαδικαστικά και στα της εφταξίας. Οι εργασίες της Συνόδου διέρχεσαν μέχρι την 1η Νοεμβρίου και έγιναν 21 συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία αναγνώστηκαν πρώτα τα πρακτικά της ληστρικής συνόδου του 449 για να καταδειχθούν η αυθαιρεσία και η κακοδοξία του Διοσκόρου και έπειτα αναγνώστηκαν τα πρακτικά της ενδημούσας συνόδου του 448 για να αποδειχθεί η ορθοδοξία του Αγίου Φλαβιανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου ακυρώθηκε η καθαίρεση όπως και αυτή του Ευσεβίου Δωρηλαίου. Στην 9η συνεδρία της Συνόδου αποκαταστάθηκε και ο Θεοδόρητος Κύρου, αφού πρώτα αναθεμάτισε τον αιρετικό Νεστόριο. Στη 2η συνεδρία της Συνόδου καθιερέθηκε και ο Διόσκορος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας σαν υποστηρικτής των αιρετικών. Από την αρχή της Συνόδου οι αυτοκρατορικοί αξιωματούχοι επιθυμούσανε να συνταχθεί μια έκθεση πίστεως στη 2η συνεδρία και θέσανε το θέμα αυτό με σαφήνεια. Πολλοί όμως επίσκοποι διαφώνησαν με το επιχείρημα ότι αρκούν οι αποφάσεις των Συνόδων Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως, της 1ης και 2ης δηλαδή, και της 3ης της Εφέσου, και δεν χρειάζεται καινούρια έκθεση πίστεως. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Πάπα, ο Πασχασίνος, απέτησε να δηλώσουν οι επίσκοποι εάν η επιστολή του Πάπα Λέοντος συμφωνεί με εκείνα που αποφάσισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι η 1η, η 2η και η 3η. Οι πολλοί επίσκοποι ανταποκρίθηκαν θετικά. Έτσι, κατά τη γνώμη των Δυτικών, ήταν περιττή να γίνει μια καινούρια έκθεση πίστεως. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικά του φρονήματος των συνοδικών δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι θεωρούσαν αυτονόητο το να κρίνουν αυτό που είχε αποφασίσει ο Πάπας της Ρώμης Λέων. Δεύτερον, ότι ο τόμος, δηλαδή αυτά που έγραψε στην επιστολή του ο Πάπας Λέων και όσα σχετικά διατύπωσαν προγενέστεροι του Λέοντος Επίσκοποι Ρώμης, είχαν σαν απόλυτο κριτήριο ό,τι είχε διατυπώσει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και όλοι έπρεπε να συμφωνούν με την αλήθεια του Κυρίλλου, η οποία διατυπώθηκε στην 3η Οικουμενική Σύνοδο. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν ότι από τη 2η συνεδρία της Συνόδου οι συζητήσεις αφορούσαν στο θεολογικο-δογματικό έργο της Συνόδου, ενώ οι Δυτικοί επέμεναν ότι αρκεί η επιστολή του Πάπα Λέοντος για το θέμα αυτό της πίστεως και δεν χρειάζεται καινούρια απόφαση. Εάν η απέτηση αυτή γινόταν δεκτή, τότε η επιστολή του Λέοντος θα αποκτούσε οικουμενικό κύρος και θα ίσχυε ως δογματικός όρος της Συνόδου. Αρκετοί επίσκοποι συμφωνούσαν με αυτό, επέμειναν όμως ιδιαίτερα κάποιοι ελλαδικοί επίσκοποι και επίσκοποι της Παλαιστίνης ότι οπωσδήποτε χρειαζόταν και καινούρια απόφαση. Και πράγματι η επιστολή του Πάπα Λέοντος είχε ορισμένες ασάφειες, οι οποίες ήταν επικίνδυνες. Οι ασάφειες αυτές αφορούσαν στο πρόσωπο και στις φύσεις του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο κατά την επιστολή του Πάπα Λέοντος ήταν αποτέλεσμα της ενώσεως των φύσεων, οι οποίες όμως διακρίνονται. Η ένωση στο Χριστό είναι ένωση προσώπου και όχι ένωση φύσεων στο πρόσωπο ή στην υπόσταση του Υιού του Θεού. Αυτό όμως, δηλαδή η ένωση των φύσεων που δεν γίνεται στην υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού, θα είχε αναγκαστικά τον κίνδυνο της συγχύσεως. Ανατολικοί θεολόγοι θεολόγησαν επίμονα πολλές δεκαετίες για να κατανοήσουν την αλήθεια ότι οι δύο φύσεις του Ιησού Χριστού, η Θεία και η Ανθρώπινη, ενώνονται στην μία υπόσταση ή πρόσωπο του Θεού Λόγου και γι' αυτό ούτε συγχέονται ούτε διαιρούνται. Συνειδητοποίησαν δηλαδή την αλήθεια της διακρίσεως μεταξύ φύσεως και υποστάσεως, που μόνο αυτή λύνει ριζικά το χριστολογικό πρόβλημα, και την αλήθεια αυτή θέλανε οπωσδήποτε να επικυρώσει η Οικουμενική Σύνοδος. Τελικά η επιμονή των λίγων επισκόπων που ενισχύθηκαν και από τη βούληση των αυτοκρατορικών οδήγησαν στην απόφαση συντάξεως εκθέσεως πίστεως με ευθύνη του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ανατολίου, που συγκρότησε ειδική Επιτροπή.
Οι εκπρόσωποι της Ρώμης, βλέποντας ότι δεν πρόκειται να αρκεστεί η σύνοδος στην επιστολή του Λέοντος, δήλωσαν πάλι ανυποχώρητοι και απείλησαν ότι θα εγκαταλείψουν τη σύνοδο και θα ζητήσουν σύγκλησή της στη Δύση, εάν δεν γίνει δεκτή η επιστολή του Λέοντος αυτούσια. Τότε η ριζική αυτή διχογνωμία αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα Μαρκιανό, ο οποίος αψηφώντας την απειλή των δυτικών έδειξε στους επισκόπους ότι προτιμάει να συνταχθεί νέος όρος, νέα έκθεση πίστεως, και πρότεινε συγκρότηση ευρείας αντιπροσωπευτικής επιτροπής για τη σύνταξη νέας ομολογίας πίστεως, δηλαδή δογματικού όρου. Προφανώς οι επίσκοποι που συμβούλευσαν τον αυτοκράτορα ορθά είχαν πιστεί ότι χρειαζόταν νέος δογματικός όρος που θα προϋπέθετε τη διάκριση μεταξύ φύσεως και υποστάσεως. Η Επιτροπή με επικεφαλή στον Ανατόλιο και με την παρουσία των αυτοκρατορικών και των εκπροσώπων της Ρώμης συνεδρίασε στο Ναό της Αγίας Εφημίας. Έτσι, στην έκτη συνεδρία, 25 Οκτωβρίου, η Σύνοδος Παρόντων και των Αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίας υιοθέτησε πανψηφί και πανηγυρικά τον όρο της Συλλόδου, παρά τις λίγες αντιρρήσεις για την μη τηρηθήσα διαδικασία. Ας πούμε τώρα μερικά πράγματα για αυτόν τον περίφημο όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Η Συντακτική Επιτροπή, έχοντας επικεφαλή στον επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Ανατόλιο, άρχισε το έργο της με ιστορικό θεολογικά προήμιο. Στο προήμιο αυτό τοποθετείται η θεολογική προσφορά της Συνόδου στο όλο πλαίσιο παλαιότερων και προσφάτων δογματικοθεολογικών αποφάσεων της Εκκλησίας, ώστε να κατανοηθούν η αιτία, ο σκοπός και η θέση της αποφάσεως της Συνόδου στην όλη πορεία της Εκκλησίας για την αντιμετώπιση των κακοδοξιών. Έτσι λοιπόν στο προήμιο δηλώθηκε ότι αρκούσε το σύμβολο της πίστεως που διατυπώθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για την επίγνωση της αληθείας, αφού εκεί έχουμε τη διδασκαλία για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Επίσης στο προήμιο τονίζεται ότι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου είναι σύμφωνος και με την απόφαση της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου αλλά και της Τρίτης. Και αντίθετος με όλα εκείνα τα οποία ισχυρίζονταν οι αιρετικοί, ότι δηλαδή η θεότητα του Υιού του Θεού του Ιησού Χριστού είναι παθητή και ότι οι δύο φύσεις του Ιησού Χριστού είναι ενωμένες κατά σύγχυση και δεν είναι απόλυτα διακριτές. Εδώ να πούμε ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεολογικά στοιχεία του όρου, δηλαδή της αποφάσεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, είχαν κατά περίπτωση επισημανθεί και διατυπωθεί από θεολόγους πατέρες Εκκλησίας και κάποια είχαν γίνει δεκτά και σε συνόδους. Παρά τα αυτά, υπήρχε ανάγκη να συνδεθούν αυτά οργανικά και να επικυρωθούν ως ενιαία σύνθεση από Οικουμενική Σύνοδο, ώστε να αποβούν ομολογία πίστεως οικουμενική και άρα υποχρεωτική. Χρειαζόταν αυτή η σύνδεσή τους σε έναν όρο, διότι υπήρχε κίνδυνος εξαιτίας της μέχρι τότε μη συνειδητής θεολογικής διακρίσεως μεταξύ της φύσεως και της υποστάσεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο όρος της Οικουμενικής Συνόδου λέει, αναγνωρίζει ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, ασύγχυτες, και έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο ταυτίζεται με την υπόσταση του Θεού Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού. Εδώ να πούμε ότι η τόσο σταθερή εισαγωγή της λέξεως υπόστασης από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο αποτελεί σταθμό στη θεολογία, διότι έγινε η λιδία λίθος, θα λέγαμε, της Χριστολογίας. Η λέξη αυτή σαν θεολογικός όρος λαμβάνεται από το χώρο της φιλοσοφίας, αλλά ενώ εκεί στη φιλοσοφία η υπόσταση ταυτίζεται με τη φύση και την ουσία, εδώ γίνεται το αντίθετο. Προϋποτίθεται η διάκριση φύσεως και υποστάσεως, όπως έδειξαν οι Καπαδόκες θεολόγοι, οι τρεις ιεράρχες, ο Γρηγόριος Νήσις και οι άλλοι.
Σχετικά με τη διατύπωση του κειμένου του όρου πρέπει να έγινε από χαρισματικό πρόσωπο, παρόλο βέβαια που συνεργάστηκαν όλοι οι συνοδικοί για τον όρο. Ας πούμε σε μετάφραση αυτόν τον περίφημο όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες που λένε να ομολογούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σαν Υιό του Θεού, έτσι και εμείς όλοι διδάσκουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος κατά την θεότητα και τέλειος κατά την ανθρωπότητα, ότι είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, με λογική ψυχή και σώμα, ομοούσιος με τον Θεό Πατέρα ως προς τη θεότητα και ομοούσιος με εμάς τους ανθρώπους ως προς την ανθρώπινη φύση, τελείως όμοιος με εμάς, χωρίς όμως αμαρτία. Ότι γεννήθηκε σαν Θεός προαιωνίως από τον Θεό Πατέρα, όταν δε ήρθε ο κατάλληλος καιρός, για χάρη μας και για τη σωτηρία μας, γεννήθηκε σαν άνθρωπος που είναι ο Ιησούς Χριστός από την Παρθένο Μαρία και Θεοτόκο. Αυτός ο Ιησούς Χριστός αναγνωρίζεται ως ο ίδιος μονογενής Υιός του Θεού, ο οποίος έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι ενωμένες στο πρόσωπό του ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος, χωρίς να καταργείται η διαφορά των δύο φύσεων από την ένωσή τους στο πρόσωπό του. Αντίθετα μάλιστα, σώζονται οι ιδιότητες των δύο φύσεων, καθώς αυτές ενώνονται στο ένα πρόσωπο και την μία υπόσταση, εκείνη του Υιού του Θεού. Στον Χριστό δεν έχουμε δύο ξεχωριστά και διηρημένα πρόσωπα, αλλά ένα και το αυτό. Τον ίδιο και τον αυτό, μονογενή Υιό και Λόγο του Πατρός τον Κύριο. Αυτά τα προφήτευσαν φωτισμένοι οι προφήτες, αλλά και ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας τα δίδαξε και οι θεοφόροι πατέρες μας τα διατύπωσαν στο σύμβολο της πίστεως. Εκτός από τον όρο, η Σύνοδος της Χαλκιδόνος αντιμετώπισε και μια σειρά προβλημάτων εφταξίας εκκλησιαστικής και δικαιοδοσιών επισκόπων και επισκοπών και ακόμη του μοναστικού βίου και του γάμου. Θέσπισε 28 σχετικούς κανόνες. Μεταξύ άλλων, οι κανόνες αυτοί απαγορεύουν την ανάμιξη κληρικών και μοναχών στα κοσμικά πράγματα, επιβάλλουν οι μοναχοί να ιδρύουν μονές ή να δρούν στις πόλεις μόνο με την άδεια του Οικείου Επισκόπου, ορίζουν οι διακόνησες να μην χειροθετούνται πριν από το 400ο έτος, επιβάλλουν τη σύγκληση συνόδων δύο φορές το έτος και αποδίδουν ίσα πρεσβεία τιμής στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως και της Ρώμης. Και επομένως η Κωνσταντινούπολη ορίστηκε σαν Νέα Ρώμη. Σπουδαίος είναι ο 28ος κανόνας της Συνόδου που αναγνώρισε και επιβεβαίωσε το μεγάλο κύρος της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως και τα προνόμια του Επισκόπου της να χειροτονεί Μητροπολίτες και σε άλλες περιοχές. Το σπουδαιότερο είναι ότι με τον κανόνα αυτό η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως υψώθηκε τυπικά σε Πατριαρχείο.

Στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφεται η φοβερή σκηνή της νομοδοσίας. Το όρο Σινά έβγαζε όλο καπνούς, γιατί σαν φωτιά είχε κατέβει ο Θεός αυτό. Ο καπνός ανέβαινε πυκνός, όπως ο καπνός της ασβεστοκαμίνου, ενώ ήχος ουρανίων σαλπίγκων ακουγόταν. Μέσα σε αυτό το γνώφο, και ενώ ο λαός παρακολουθούσε με δέος και κατάπληξη, ο Θεός μίλησε στο Μωυσή που τον ρωτούσε. Τα διαβάζουμε αυτά στο 19ο κεφάλαιο της Εξόδου. Ας φανταστούμε τη σκηνή. Ο λαός ήταν κάτω από το βουνό και στεκόταν με δέος και φόβο, ο Μωυσής μέσα στο γνώφο, στο σκοτάδι του καπνού, να μιλάει με το Θεό. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται στη ζωή της Εκκλησίας. Λίγοι, ελάχιστοι χριστιανοί ανεβαίνουν στα σκαλοπάτια της Αγιότητος και μπαίνουν στο γνώφο της παρουσίας του Θεού, όπου ακούνε άρρητα ρήματα και βλέπουν αισθητά το φως της θεότητος, ενώ εμείς, οι πολλοί χριστιανοί, μειώντας άξιοι τέτοιων εμπειριών, δεχόμαστε με δέος και σεβασμό την εμπειρία εκείνων των εκλεκτών, όπως τότε οι Ισραηλίτες τον νόμο από το στόμα του Μωυσή. Ένας τέτοιος Άγιος που ζούσε μέσα στο φως της θεότητος ήταν ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ανέβηκε όλα τα σκαλιά της αγιότητος και, φωτισμένος από το Θεό, μας άφησε θησαυρούς θεολογικών συγγραμμάτων. Γι' αυτόν τον Άγιο έχει γράψει ένα θαυμάσιο εγκόμιο ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τον οποίο τη μνήμη επιτελούμε κατά την εβδομάδα αυτή. Διαβάζοντας κανείς το εγκόμιο, θαυμάζει τις πνευματικές κορυφές που ανέβηκαν οι Άγιοι, μαθαίνει κάτι από τα άγνωστα στους πολλούς, αλλά και παρηγοριέται διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν και εύκολοι δρόμοι για τον Παράδεισο. Με αφορμή τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου, ας παρουσιάσουμε με συντομία αυτό το εγκόμιο. Στην αρχή του εγκομίου λέει ο Άγιος Νικόδημος πόσο χαίρει η εν ουρανής τριαμβεύουσα εκκλησία που έχει ανάμεσά της τον Άγιο Σιμεών, αλλά και πόσο χαίρεται και εστατευωμένη εκκλησία που δεν έχει μεν τον ίδιο τον Άγιο, έχει όμως τα θεόπνευστα συγγράμματά του. Συγγράμματα που πρέπει να τα μελετάμε, γιατί είναι γεμάτα από τα νοήματα των θείων γραφών. Ο Άγιος Σιμεών, λέει ο εγκομιαστής του, ανέβηκε όλα τα σκαλιά της αγιότητος, διεπέρασεν όλους τους βαθμούς και τα στάξεις των σωζωμένων και έφτασεν εις την ενανθρώπης δυνατήν τελειότητα. Ποιες είναι αυτές οι τάξεις των σωζωμένων, ή με άλλα λόγια, οι δρόμοι που οδηγούν στον Παράδεισο? Πρώτος δρόμος και απλούστερος είναι να φυλάει κανείς τις εντολές του Θεού από φόβο για το Θεό και την κόλαση, σαν δούλος. Είναι η τάξη των δούλων του Θεού. Τι κάνει ειδικότερα ένας δούλος του Θεού? Κατά τη γραφή, δούλων Κυρίου ούδι ημάχεστε, δηλαδή δεν πρέπει να οργίζεται και να μαλώνει με τους άλλους. Αυτό έκανε και ο Άγιος Σιμεών, ο οποίος σαν δούλος του Θεού, όταν του επιτέθηκαν 30 μοναχοί με φωνές και σχισίματα των ράσων και άλλα, αυτούς τους αντιμετώπισε με χαμόγελο και πραότητα. Όταν δε αυτοί έφυγαν από το μοναστήρι και σκορπίστηκαν, αυτός με έργα και λόγια τους μαλάκωσε και τους έκανε να επιστρέψουν. Ο δούλος του Θεού δεν αποβλέπει σε πρόσωπα και στην ευχαρίστηση των ανθρώπων, αλλά λέει την αλήθεια αποβλέποντας μόνο στην ευαρέσκεια του Θεού. Αυτό έκανε και ο Άγιος Σιμεών, που ενώ τον εμπόδιζε ολόκληρη σύνοδος αρχιερέων να τιμάει σαν Άγιο τον γέροντά του Σιμεών τον Ευλαβή, αυτός απολογήθηκε σαν κατενόπιον του Θεού και απέδειξε δίκαιη και πρέπουσα τη στάση του. Ο δούλος του Θεού ακόμη μισεί και αποστρέφεται την αδικία, την υπερηφάνεια, τη ύβρις και κάθε άλλη κακία και την παραβίαση των θείων εντολών. Ο δούλος του Θεού υποφέρει κάθε θλίψη για να βγάλει την ψυχή του από την αναισθησία και να νιώσει την αληθινή ζωή. Και τέλος, ο δούλος του Θεού κατά τον Άγιο Σιμεών έχει σοφία, διότι ο φόβος του Θεού προξενεί παιδεία και σοφία στον θεοφοβούμενο άνθρωπο. Έτσι και ο Άγιος Σιμεών, έχοντας φόβο Θεού, πρόκοβε στα μαθήματα, ήταν γνωστικός και φρόνιμος από μικρός και χωρίς να διδαχθεί φιλοσοφούσε και θεολογούσε. Δεύτερος δρόμος
για να κερδίσει κανείς τον παράδεισο είναι να φυλάει τις εντολές του Θεού για τον μισθό της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η τάξη των μισθωτών αυτοί, οι οποίοι κατά την παραβολή βαστάζουν τον καύσωνα της ημέρας για να πάρουν το βράδυ, στην άλλη ζωή δηλαδή, το μισθό τους, όπως λέει η παραβολή στο 20ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. Κάνουν ό,τι έκανε ο Μωυσής που προτίμησε από τα πλούτη της Αιγύπτου των ονειδισμών του Χριστού, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Αυτό έκανε και ο Άγιος Σιμεών, που σ' όλη του τη ζωή υπέφερε ευχαρίστως όλους τους πειρασμούς και τις θλίψεις από τους δαίμονες, τους ανθρώπους και τον κακό εαυτό του, για να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό έκανε εφόσον προτίμησε από τον πλούτο τα αξιώματα, τα βασιλικά παλάτια και τα πλούσια φαγητά που είχε τη δυνατότητα να απολαύσει, τη θεληματική πτωχία, τη συναναστροφή του ρακένδι του γέροντά του, την πενιχρή καλύβα και τα όσπρια. Τρίτος δρόμος για τον παράδεισο, ανώτερος αυτός, είναι να φυλάει ο χριστιανός τις εντολές του Θεού μόνο για την αγάπη του Κυρίου. Είναι η τάξη των φίλων του Κυρίου, που είναι φίλοι διότι ξέρουν ότι αν παραβούν τις εντολές του θα τον λυπήσουν και θα γίνουν εχθροί του. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φίλοι του Θεού? Κατά την υπόσχεση του Κυρίου δέχονται θείες αποκαλύψεις. Επίσης γίνονται εκστατικοί, δηλαδή ξεπερνούν την αγάπη του εαυτού τους και πυρπολούνται από την αγάπη του Χριστού. Επίσης οι φίλοι του Κυρίου γίνονται θεολόγοι. Η αγάπη του Θεού δεν τους αφήνει να σιωπούν, αλλά τους αναγκάζει να θεολογούν και να εγκομιάζουν το Θεό που αγαπούν. Επίσης οι φίλοι του Θεού είναι έτοιμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμη για το Χριστό. Τέταρτος δρόμος για τον παράδεισο και ανώτερος είναι να φτάσει κανείς να γίνει Υιός του Θεού κατά χάριν. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Υιών του Θεού? Είναι εκείνοι που κυβερνώνται από το Άγιο Πνεύμα και όχι από το πνεύμα της σαρκός και του κόσμου. Είναι εκείνοι που μένουν πάντοτε στην οικία του Πατρός και Θεού με το να τηρούν όλα τα πατρικά θελήματα και τις εντολές. Είναι εκείνοι που αγωνίζονται να ελευθερωθούν από τα πάθη που υποδουλώνουν. Είναι αυτοί που επικοινωνούνται αδιαλείπτως με το Θεό δια της προσευχής. Πρότυπο αδιαλείπτου προσευχής ήταν και ο Άγιος Σιμεών, που όχι μόνο ακατάπαστα συνομιλούσε με τον Κύριο, αλλά και έγινε διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Πέμπτος δρόμος, ακόμα ανώτερος για τον παράδεισο, είναι να γίνει κανείς αδελφός του Χριστού. Γίνεται αδελφός του Χριστού με το να μοιάσει με τον Χριστό και να τον ενδυθεί σαν φωτεινό ένδυμα, τηρώντας τις εντολές του Πατρός του και ξεπερνώντας τα γήινα και ζώντας την υπεράνθρωπη πολιτεία. Έκτος και υπέρτατος δρόμος είναι να γίνει κανείς μύρτυρ του Χριστού, με το να έχει τον Χριστό μέσα του συνεχώς σαν βρέφος. Πώς και πού μεταμορφώνεται ο Χριστός μέσα σε αυτούς τους χριστιανούς? Μέσα στην καρδιά τους και ασωμάτως. Όπως δε η έγκυος γυναίκα καταλαβαίνει το βρέφος που έχει στην κοιλιά της, έτσι και ο χριστιανός που γίνεται μύτηρ Χριστού τρόποντινά καταλαβαίνει μέσα του το Χριστό από τις ελάμψεις και αστραπές του. Σε αυτή την υψηλή κορυφή έφτασε ο Άγιος Σιμεών. Έζησε βιωματικά αυτή τη μόρφωση του Χριστού μέσα του και αυτή την πνευματική θεωρία που μόνο η καθαρή την καρδία αξιώνονται να δουν. Το εγκόμιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου τελειώνει με τη συμβουλή να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Σιμεών. Είχε ο Άγιος Σιμεών φόβο Θεού και ήταν δούλος του Θεού? Και εμείς ας φυτέψουμε το θείο φόβο στις καρδιές μας και ας θυμόμαστε πάντοτε το θάνατο, την κρίση και την κόλαση, για να μην διεγείρονται τα πάθη. Φύλαγε ο Άγιος Σιμεών τις εντολές του Θεού σαν μισθωτός για να απολαύσει την αιώνια βασιλεία, και εμείς με υπομονή μέχρι τα τέλη της ζωής μας να το κάνουμε για να απολαύσουμε τη μισθαποδοσία. Φύλαγε ο Άγιος Σιμεών τις εντολές για την αγάπη του Θεού σαν φίλος του Χριστού, και εμείς το ίδιο. Ας μας παρακινεί σε αυτή την αγάπη η σκέψη ότι ο Θεός πρώτος μας αγάπησε και αξίζει κάθε αγάπη σαν υπέρτατο αγαθό. Έγινε ο Άγιος Σιμεών Υιός του Θεού κατά χάριν, και εμείς ας το επιδιώξουμε, γιατί ο Υιός του Θεού γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Έγινε ο Άγιος Σιμεών αδελφός και μύτηρ του Χριστού,
και εμείς το μπορούμε αν φυλάμε τις εντολές του Χριστού και αν προσπαθούμε να είμαστε υπεράνω των γηίνων, πράγμα που φέρνει τη χάρη του Χριστού. Συμβουλεύει ακόμη ο Άγιος Νικόδημος να διαβάζουμε τα βιβλία του Αγίου Σημεών, γιατί εκεί θα διαπιστώσουμε τη μηδαμινότητά μας και τα πάθη μας. Και αν νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Καφιόμαστε για εξωτερικές αρετές, ενώ εσωτερικά μπορεί να είμαστε πάμπτωχοι και εμπαθείς. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Θέμα της ομιλίας: το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας είναι ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης. Πολλά χρεωστεί η Εκκλησία μας στους Πατέρες, στους αιώνιους διδασκάλους. Οι Άγιοι Πατέρες εθεολόγησαν αποστολικά και ορθόδοξα, διεκήρυξαν πίστη στο Χριστό.
1: Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές: «Εμείς είστε το φως του κόσμου. Ουδύνατε πόλεις κρυβήν επάνω όρους κειμέν, ουδέ και ως ηλίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν. Και λάμπει πάση της ενοικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα, και δοξάζει τον Πατέρα ημών τον εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και γη ιώτα εν, η μία κεραία ουμή παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάνουν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Κυριακή των Αγίων Πατέρων και Θεοφόρων, θα τους λέω, όπως λέμε, οι οποίοι όλοι συγκροτήσανται στην της ψυχής επιστήμη και το Θείο Πνεύμα της συνδιασκεψάμενη, καθόρισαν όλα τα ιερά της πίστεώς μας, τα δόγματα, εναντίον των αιρετικών, εναντίον των κακοδόξων, και μετέδωσαν εκείνα τα σωστά και θεοσωτήρια πορίσματα της πίστεώς μας, το σωτήριο φως. Και προς ποιο σκοπό, για ποιο σκοπό όμως, θα έλεγε κανείς, μας μετέδωσαν τούτο το Άγιο Φως της αλήθειας? Για να γίνουμε και εμείς φώτα. Εμείς οι χριστιανοί να γίνουμε φώτα με την πίστη και την αρετή μας, με την αγιότητα του βίου μας, να λάμψουμε στον κόσμο. Και πολύ σωστά έκαναν οι Άγιοι Πατέρες και μας εδίδαξαν όλη αυτή την μεγάλη αλήθεια. Διότι αν θα αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι ο προορισμός μας επί της γης, ένα ερώτημα που ζητάει την απάντησή του, ξέρουμε για ποιο σκοπό ήρθαμε στη γη, για ποιο σκοπό υπάρχουμε? Το βαθύτερο νόημα της υπάρξιός μας επί της γης μπορούμε να απαντήσουμε ποιο είναι? Πολλά θα πούν οι άνθρωποι. Άλλος θα πει να κάνω οικογένεια. Και ένας που πεθαίνει νέος και δεν κάνει οικογένεια, δεν έχει αυτός ο άνθρωπος προορισμό επί της γης? Άλλος να σπουδάσω και να προσφέρω την υπηρεσία μου στους συνανθρώπους. Και ένας που δεν σπουδάζει δεν προσφέρει? Όλοι οι άνθρωποι όταν έρχονται στη γη έχουν έναν προορισμό. Και ο προορισμός αυτός δεν είναι τίποτε άλλο από το να αποκτήσουμε αρετή και αγιότητα στο βίο μας, να γνωρίσουμε τον Χριστό εδώ και να ζήσουμε ενωμένοι επάνω στον ουρανό μαζί του. Και, αλλά και μεταξύ μας όμως υπάρχει ένας άλλος προορισμός, υπάρχει μια ιερή αποστολή μεταξύ μας. Είναι να λάμψουμε, να ακτινοβολήσουμε το Θείο Φως, αλλά και συγχρόνως να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο των καλών έργων μας να ελκύσουμε στην ορθόδοξο πίστη και με την ενάρετη ζωή και τους άλλους. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο σύνθημα, το έντονο θείο παράγγελμα του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο αρχίζει με τις εξής λέξεις που περιέχουν το θείο παράγγελμα. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές: «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Ποιοι εμείς? Εσείς οι μαθητές μου. Αλλά και όχι μόνο εσείς οι μαθητές, αλλά και εκείνοι οι οποίοι παρίστανται Δεν τον είχε μόνο στους 12, κατά ξεοχήν μου βέβαια στην αρχή στους 12, αλλά και προς όλους τους άλλους. Προς όλους τους χριστιανούς. Το έλεγε, γιατί είναι διαχρονικός ο λόγος του Θεού, το έλεγε για όλους τους αιώνες των αιώνων που θα υπάρχουν άνθρωποι, ότι οι άνθρωποι που θα ακολουθούν τον Χριστό θα είναι το φως του κόσμου. Όλες οι γενιές. Επομένως και για μας. Και για μας ο Κύριος, τους σημερινούς οπαδούς και μαθητάς του, είπε αυτά τα λόγια. Σεις οι χριστιανοί μου, λέει ο Κύριος, είστε το φως που θα φωτίσει τον κόσμο. Και για να μεταφέρουμε τούτο το φως στον εαυτό μας, την γενιά του αιώνου μας και την εποχή μας, και να δώσουμε την πρέπουσα εφαρμογή, πρέπει να πούμε και τούτο. Ο κόσμος μέσα στο οποίο ζούμε λέγεται χριστιανικός, αλλά στη σκέψη του, στα φρονήματά του, στα αισθήματά του, στο βίο του, στη ζωή του, στις πράξεις του, δεν είναι χριστιανικός. Στα λόγια, στη θεωρία. Κατά μέγα μέρος λοιπόν οι περισσότεροι χριστιανοί δεν είναι χριστιανοί. Αλλά τι είναι? Ανόητοι, κακοί, άπιστοι, αμαρτωλοί, ξένοι προς το Θεό, ξένοι προς τη σωτηρία. Δεν τους ενδιαφέρει σωτηρία. Υπάρχουν στον κόσμο τούτο δηλαδή, υπάρχουν γύρω μας τόσοι και τόσοι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι, συγγενείς, αδελφοί μας που μένουν μακριά από το σωτήρα Χριστό. Δεν κατανοούν. Έχουν περιπλεχθεί μέσα στα δίχτυα της απιστίας και έχουν απομακρυνθεί από πού? Από τη χάρη της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τα λόγια του Χριστού. Δεν μπορούν η καρδιά τους να συγκινηθεί σε εκείνα τα δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγού αναπαύσου μας. Δεν συγγενούνται σε αυτό το κάλεσμα του Χριστού, που ενώ ζούμε είμαστε πονεμένοι αρκετά από τον τρόπο της ζωής που ζούμε, ωστόσο και αν μας φωνάζει ο Χριστός δεν μας αγγίζει αυτός ο λόγος του Χριστού. Πελαγοδρομούν ανύποπτοι, ταλέποροι μέσα σε σκοτεινά πελάγη της αμαρτίας, δεν πιστεύουν. Δεν ενδιαφέρονται για την ψυχή και για τη σωτηρία. Δεν αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό. Δεν απασχολούνται με τα πνευματικά. Δεν συζητούν για τα αιώνια. Για τα εφήμερα, ναι. Τον επιούσεον άρτο, ναι. Το πώς θα κουτσομπολέψουμε, ναι. Το πώς θα κάνουμε κακό στον άλλο, ναι. Αλλά για τα αιώνια όμως δεν συζητούν. Τι κάνουν? Κοιμώνται το θανάσιμο ύπνο της θρησκευτικής αδιαφορίας. Είναι αδιάφοροι οι σημερινοί περισσότεροι άνθρωποι, κοιμώνται ξένιαστοι και οδηγούνται προς το ναυάγιο της απολίας των. Οδηγούν τον εαυτό τους, με τον ίδιο τον εαυτό τους, στην αυτοκαταστροφή. Αλλά και για αυτούς όμως είναι ο Χριστός. Και για αυτούς υπάρχει σωτηρία. Τι τους χρειάζεται λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους? Ένας οδηγός. Ένας πολύτιμος οδηγός, ένας σοφός χειραγωγός, που να τους φέρει στο Χριστό, να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Ένα φως. Ένα φως ηλαρών, άγιο, αληθινό. Και θα ρωτήσει κανείς, ποιος είναι αυτό το φως? Ο καλός, ο ασφαλής καθοδηγός. Μα ποιος άλλος? Ο Χριστός. Κυρίως είναι ο Χριστός. Το καθεαυτό και πηγαίο φως είναι ο αλάθητος οδηγός, ο μόνος σοφός ο Θεός. Αλλά κοντά στο Χριστό και διά του Χριστού είναι και ο χριστιανός. Ο κάθε χριστιανός, ο καλός, ο πιστός, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο θεοφοβούμενος χριστιανός, ο φωτισμένος, ο συνειδητός, ο άγιος χριστιανός, δηλαδή ο σωστός και τέλειος και αληθινός χριστιανός, είναι και αυτός. Προς αυτούς τους χριστιανούς απευθύνεται το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός απευθύνεται σε αυτούς τους χριστιανούς και λέγει: «Εμείς είστε το φως του κόσμου». Εσείς είστε το φως του κόσμου. Αλλά και άλλη παρομοίωση των χριστιανών κάνει ο Χριστός. Τους παρομοιάζει προς μια πόλη που είναι κτισμένη, λέει, πάνω όρους κειμένη, είναι σε ψηλό μέρος, για να φαίνεται από παντού και να λάμπει. Καθώς επίσης και προς ένα λιχνάρι αναμένο που τοποθετείται πάνω στο λιχνοστάτη για να φιγκοβολεί. Ουδύνατε, λέει ο Κύριος, πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ κύωση λίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της ενδικία. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Κύριος, από παντού είστε περίβλεπτοι. Σαν χριστιανοί όλοι ζητούν από το χριστιανό κάτι. Όλοι, ο Κύριος, σας βλέπουν. Όλοι σας προσέχουν. Όλοι σας τους χριστιανούς, εσάς τους χριστιανούς σας παρακολουθούν. Γιατί? Για να διδαχθούν από το Άγιο το φωτεινό παραδείγμά σας. Ανεξάρτητα αν δεν αποδέχονται μέσα τους όμως οι άνθρωποι αυτοί, αναζητούν την αλήθεια και θέλουν να δουν παραδείγματα. Γι' αυτό πολλές φορές με τη συμπεριφορά μας λένε καλά σε ξέρω και σένα που πας στην εκκλησία, τι κάνεις? Γιατί πράγματι έχουν δίκιο. Όταν πάμε στην εκκλησία και έχουμε τη συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία και αντί να γυρίσουμε στο σπίτι και να είμαστε ήρεμοι και γαλήνοι για να μεταφέρουμε το μήνυμα που πήραμε στο Ειρήνη Πάση μέσα στο ναό του Κυρίου, εμείς γυρίζουμε και τους ανακατεύουμε μέσα στο σπίτι. Δήθεν γιατί κοιμήθηκε ο σύζυγος και δεν ήρθε στην εκκλησία, ή το παιδί δεν ήρθε στην εκκλησία, ενώ εμείς πήγαμε. Και αντί να μεταφέρουμε την πραότητα και τη γαλήνη, φέρνουμε την ταραχή. Δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός. Δεν τα θέλει έτσι ο Χριστός. Για τούτο ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα. Και δοξάσωση τον πατέρα ημών του εν τους ουρανείς. Πρέπει να λάμπουμε λοιπόν με το παράδειγμά μας παντού, όπου μας ένταξε ο Πανάγαθος Κυριός μας. Να λάμπουμε στο σπίτι, στην κοινωνία, στη γειτονιά μας, στην εργασία μας, οπουδήποτε. Να αποτελούμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Όχι γιατί είμαστε εμείς κάτι ιδιαίτερο, θεία χάριτη, αλλά θα πρέπει όμως αυτή την ιδιαιτερότητα να τη βλέπουν οι άλλοι. Πώς? Με την σωστή συμπεριφορά μας, με την πραότητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη. Πρέπει λοιπόν παντού, στο γραφείο, στο κατάστημα και στο εργοστάσιο, στο χωράφι, στο ταξίδι, στο κρεβάτι του πόνου, που υπάρχει τόσος πολύς πόνος στα νοσοκομεία, στη θέση του μεγάλου, αν σε έχουν βάλει κάπου σε μια θέση ή σε ένα σκαμνάκι μικρού, στην ευτυχία και στη δυστυχία, παντού και πάντοτε, εμείς οι χριστιανοί πρέπει να λάμπουμε, να δείχνουμε ότι είμαστε κοντά στο Χριστό και ότι ο Χριστός έχει επιδράσει επάνω μας και είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά μας κατευθύνει και μας καθοδηγεί. Αλλά θα ρωτήσει κανείς, πώς είναι δυνατόν εμείς αμαρτωλιώντες να λάμπουμε, πώς να ακτινοβολούμε? Μας το είπε και αυτό. Με το καλό, το Άγιο, το λαμπρό παραδείγμά μας. Με τις πράξεις τις καλές, τις όντως χριστιανικές, με τα τίμια και φωτεινά έργα μας, όπως είδωσε τα καλά ημών έργα. Τα καλά ημών έργα είδος είπε ο Χριστός. Ώστε λοιπόν περιτεύουν οι συμβουλές, περιτεύουν τα λόγια. Απλά πήγαινε στη δουλειά σου, στην εργασία σου και δώσε το χαμόγελο στο συνάδελφο με πραότητα, με ειλικρίνεια, με αγάπη, και είναι το παράδειγμα, είναι το κήρυγμα, το σιωπηλό κήρυγμα που κάναμε. Δεν χρειάζονται πολλές λόγες και πολλά λόγια και πολλά κηρύγματα. Περιτεύουν, θα πει κανείς, αυτά? Όχι, και αυτά χρειάζονται, δεν τα απορρίπτουμε. Δεν περιτεύουν. Είναι και αυτά αναγκαία, απαραίτητα είναι. Άλλωστε και αυτά είναι έργα πνευματικά για τη σωτηρία, αφού φυσικά ο Θείος Λόγος φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, το κήρυγμα ελκύει και η συμβουλή κατευθύνει προς τον Χριστό τον Σωτήρα. Αλλά μαζί με τα πνευματικά πρέπει να συνυπάρχουν και τα πρακτικά. Μαζί με την πίστη και της δικαιοσύνης και της αγάπης στα έργα, της αρετής, το ζωντανό παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο θα μιλήσει καλύτερα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτά συγκινούν κυρίως. Αυτά ελκύουν, αυτά διδάσκουν. Αξία στην πίστη δεν έχουν μόνο τα λόγια, το να πεις ωραία λόγια σε κάποιον και την άλλη στιγμή να δείξεις με το παραδείγμά σου ότι αναιρείς όλα αυτά τα οποία είπες. Καμία ωφέλεια δεν έχει. Αυτό είναι το χειροπιαστό παράδειγμα της η δύναμη του Ευαγγελίου. Χειροπιαστή δύναμη. Όταν εμείς είμαστε γαλήνοι και αγαπούμε πραγματικά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν όλα αυτά οπλίζουν τους ευσεβείς με ακαταμάχητα όπλα και αποστομώνουν τους απίστους και ασεβείς. Ενθυμούμεθα κάποτε ένας έμπορος, το έκανε εντύπωση γιατί ένας υπάλληλος, ενώ τον έβριζε, και εκείνος εκεί είχε μια πραότητα και γαλήνη. Και τον ρώτησε μια φορά και λέει, μα ο Χριστός μας δίδαξε να έχουμε πραότητα. Και με αυτόν τον τρόπο συγκινήθηκε ο καταστηματάρχης και άρχισε και αυτός λοιπόν να μεταστρέφεται προς τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν, προς δόξα Θεού, όλη μας η ζωή, η πρακτική μας ζωή, να είναι μια ζωή γεμάτη από αρετές, να φαίνονται στους άλλους, να την εκδηλώνουμε. Ας το ξαναπούμε, τα έργα τα καλά, τα Άγια, τα φωτεινά έργα. Όλοι εμείς αν ήμασταν έτσι και είχαμε όλα αυτά τα έργα, να σκεφτούμε έτσι απλά, απλά να σκεφτούμε. Αν όλοι ήμασταν έτσι όπως μας ήθελε ο Χριστός, ιερείς, αρχιερείς, λαϊκοί, μοναχοί, άντρες, γυναίκες, Αν όλοι, μικροί, μεγάλοι, όλοι πιστοί, όλοι καλοί, όλοι ήμασταν φλογεροί χριστιανοί, όλοι γεμάτοι με έργα καλά και άγια, τι θα συνέβαινε? Θα άλλαζε η όψη του κόσμου. Δεν το κάναμε όμως αυτό. Και πρέπει αυτό να ξεκινάει από τον καθένα από μας. Θα στραφτεί η πίστη μας, θα άλλαμπε η αρετή μας, θα θαύμαζαν οι άνθρωποι, θα πίστευαν οι άπιστοι, διότι θα έβλεπαν ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Σήμερα στην εποχή της αγωνίας, του άγχους και της μοναξιάς, όταν δούνε την πραότητα και τη γαλήνη σε ένα χριστιανό, τη ζηλεύουν οι άλλοι. Και έτσι και εκείνοι μπορεί να μετανοήσουν και να έρθουν κοντά στον επουράνιο πατέρα μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να γίνουμε εξάπαντος, να γίνουμε αυτό που μας ζητά ο Χριστός, να γίνουμε το φως του κόσμου, το άλας της γης και πόλεις επάνω όρους κειμένη. Να μην μας βρίσκουν ψεγάδια όσο το δυνατόν περισσότερο. Να είμαστε λίχνος που να καίει και να φωτοβολεί στους γύρω μας. Ένα πράγμα ακόμη, συνέχεια του πρώτου, πρέπει να προσέξει ο καθένας μας. Να οικοδομεί και να μην γκρεμίσει. Να φωτίζει πράγματι και να μην σκοτίζει. Δηλαδή, να μην σκανδαλίζει. Και θα ρωτήσει κανείς, πότε δεν σκανδαλίζει και πότε δεν βλάπτει αντί να ωφελεί? Όταν αδιάντροπα και αφόβως αμαρτύρει.

μια εντός εισαγωγικών κομπίνα, μια έκφραση σύγχρονη της εποχής, μια στιγμής, μια σκέψης πονηρή. Κακό είναι αυτό. Άνθρωπος είμαι. Μου ήρθανε. Και τι είναι αυτά. Είναι κακό. Γιατί μου ήρθανε. Τίποτε δεν είναι αυτά. Μην δίνετε σημασία. Ο κόσμος έξω από τον Χριστό. Μικροπράγματα. Λεπτομέρειες σκηνές. Μωρές σχολαστικότητες. Και όλα αυτά τα κάνουν. Λησμονούν όμως πως και αυτές οι εντολές του Θεού, που στην πραγματικότητα και οι μικρές κατ' ουσίαν δεν είναι μικρές, είναι και αυτές αρκετά σοβαρές. Μία βάρκα δεν βουλιάζει μόνο με το να βάλουμε έναν ογκόλιθο που να μην μπορεί να τον σηκώσει, αλλά βουλιάζει και κάθε μέρα αν βάζουμε ένα πετραδάκι. Κάποτε θα ξεπεράσει το βάρος που μπορεί να σηκώσει και θα βουλιάξει. Παραβλέπουν μερικοί άνθρωποι ότι όλες οι εντολές του Θεού είναι άγιες. Ο Θεός δεν μας είπε ότι μία είναι αδιάφορη και η άλλη είναι έχει ενδιαφέρον. Όλες οι εντολές του Θεού είναι άγιες. Παραβλέπουν πως οι παραβάσεις των μικρών οδηγούν στην παράβαση των μεγάλων. Πολλές φορές μια πέτρα, όταν περπατάμε στον δρόμο, τη βλέπουμε και την παρακάμπτουμε τη μεγάλη, αλλά σκαλώνει το πόδι μας ένα πετραδάκι και πέφτουμε κάτω. Πολλές φορές μικρές, πολλές αμαρτίες μας οδηγούν σε μια τέτοια κατάσταση να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας. Εκείνες οι μικρές παραχωρήσεις που κάνουμε στον εαυτό μας. Εκείνο το μικρό ψέμα το οποίο θα φέρει τον όρκο, η ύβριση η οποία μπορεί συνέχεια να φέρει το έγκλημα, η προσβολή το φόνο, η πονηρή σκέψη το άτακτο βλέμμα. Δεν πειράζει, και αν κοιτάξω κάτι που είναι, ξέρω εγώ, άτακτο και πονηρό, δεν πειράζει. Όλα αυτά δημιουργούν αμαρτίες. Αυτές οι απροσεξίες οι δικές μας τελικώς μας οδηγούν σε αμαρτίες. Η αδιαφορία την οποία έχουμε να μην τηρήσουμε επακριβώς τις εντολές του Θεού. Όλα αυτά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, συσσωρεύονται μαζί μέσα μας και όλα μαζί βγάζουν μια συνισταμένη του αμαρτωλού ανθρώπου, τελικώς του αδιάφορου ανθρώπου, μακριά από το Θεό. Τελικώς. Όλα λοιπόν αυτά οι άνθρωποι δεν τους δίνουν σημασία, τα παραβαίνουν τις Άγιες Εντολές του Θεού και έτσι βλάπτουν. Ακόμα και οι χριστιανοί αντί να όφελουν. Σκοτίζουν αντί να φωτίζουν. Γκρεμνίζουν αντί να οικοδομούν. Δηλαδή με λίγα λόγια σκανδαλίζουν. Αλλά το πράγμα είναι ένοχο και φέρει βαριά καταδίκη. Μας το λέγει ο Χριστός. Ως αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Χωρίζετε τα εντολάς μικράς και μεγάλας και τηρείτε τάχα τις μεγάλες εντολές και παραβαίνετε όμως τις μικρές και τις ελάχιστες, και τι κάνετε με την τακτική σας αυτή, μας λέει ο Χριστός, αμαρτάνετε εσείς, κάνετε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Ναι, εσείς είστε αίτιοι του κακού και των άλλων. Ζητάνε λοιπόν από το χριστιανό, οι άνθρωποι έχουν απαιτήσεις. Εφόσον δηλώνουμε ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία, μιλάμε για τον Χριστό, θέλουν να δουν άμεμπτη τη ζωή μας και το βίο μας. Εσείς λοιπόν με αυτό το κακό παράδειγμα διδάσκετε και τους άλλους να περιφρούν τον νόμο του Θεού και να καταπατούν τις δήθεν μικρές εντολές, λέει ο Κύριος, και να αμαρτάνουν. Ένοχοι, η καταδίκη σας είναι βεβαία. Μάθετε το καλά, λέει ο Κύριος, ότι όποιος και μία μόνη από αυτάς που τας λέτε εσείς μικρές εντολές και μία μόνη αν παραβεί, αυτός ο ορισμένος θα καταδικαστεί. Αυτός ο ελάχιστος, δηλαδή ο ανάξιος, θα κληθεί δια την βασιλεία των ουρανών, ανάξιος της ουρανίου βασιλείας και άξιος της αιωνίου κολάσεως και τιμωρίας. Σας συμφέρει, λέει ο Κύριος, αυτό? Σας ικανοποιεί? Δεν σας τρομάζει μια τόση φρικτή καταδίκη? Θα πείτε βγαίνει από μόνο του. Μα τόσο στενός είναι ο χριστιανισμός? Τόσο στενά τα βλέπει τα πράγματα? Τόσο βαρύς είναι ο νόμος? Τόσο καταθλιπτική είναι η ηθική της πίστεως? Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, την αποδέσμευση, έφερε την κατάλυση των πιστικών πραγμάτων. Την ελευθερία όμως την έφερε από πού? Από τα τυραννικά στοιχεία και τα πάθη. Ναι, την έφερε ο Χριστός αυτή την ελευθερία. Όχι όμως και την ηθική ασυδοσία, αλλά την ηθική δέσμευση που είναι αληθινή.

0: ψυχική ελευθερία. Με το να έχω την ικανότητα, παράδειγμα, να μην κάνω ένα πάθος πράξη, τότε είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν με κυριεύει το πάθος. Εγώ διευθύνω τον εαυτό μου. Όταν όμως κάνω κατάλυση των εντολών του νόμου, του Κυρίου, αντί να ενεργήσω σωστά σαν χριστιανός, παραβαίνω τις εντολές του Κυρίου, τότε θα φέρω οπωσδήποτε την ευθύνη, όχι μόνο για τον εαυτό μου, και για τον άλλον που με βλέπει σαν παράδειγμα. Κουβαλάμε και τον άλλον που μας έχει σαν πρότυπο πολλές φορές, γιατί μας βλέπει να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, γιατί μας βλέπει να οδηγούμεθα στο εξομολογητήριο. Έχουν απαιτήσεις λοιπόν και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προσέξατε στο το καλά μας, λέγει ο Κύριος, μας το τονίζει πολύ καλά. Προσέξατε να, για να μην αντιληφθείτε κακό στα πράγματα και πλανηθείτε. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμο και τους, ή τους προφήτας. Ούκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αυστηρότερα λοιπόν του χριστιανισμού ηθική, καθότι είναι τελειωτέρα η μόνη τελεία και πλήρης και αγία. Και ο Χριστός ήρθε και συνεπλήρωσε τον νόμο. Ζήτησε κάτι περισσότερο. Ακούσατε ότι ερέθη ου μη χεύσεις, αλλά εγώ δεν λέγω μην πάσω εμβλέπων εν το επιθυμήσε. Εμίχευσε την καρδία αυτού. Πολύ πιο λεπτός ο νόμος του Κυρίου και ζητάει πολύ περισσότερα πράγματα. Ετελειοποίησε ο Χριστός. Δεν κατήργησε, ετελειοποίησε. Και εξεπλήρωσε έτσι με την Αγία του ζωή όλες τις εντολές του Θείου Νόμου ο Σωτήρ μας. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός με τη ζωή του εξεπλήρωσε όλες τις εντολές. Ετελειοποίησε τα πάντα, δεν κατήργησε τίποτε. Και μας είπε ότι και εμείς είμαστε εις θέση να μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε, διότι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ απλά. Δεν μας έδωσε ο Κύριος εντολές οι οποίες να υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας, τότε θα ήταν άδικος. Δεν μας φορτώνει περισσότερο από ό,τι αντέχουμε. Μας έδωσε εκείνο που μπορούμε, αλλά έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο σκεπτόμαστε, που δεχόμαστε τα μηνύματα της εποχής, η πλήση εγκεφάλου που δεχτήκαμε, όλος ο τρόπος που λειτουργούμε είναι τόσο λανθασμένος που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού. Μας φαίνονται αλότρια, ξένα, σαν έρχονται από άλλο πλανήτη. Ξέρεις, σαν να μην μιλάνε για τη δικιά μας τη σωτηρία, γιατί έχουμε αποξενωθεί από το λόγο του Θεού. Ζούμε μακριά από το Χριστό. Πρέπει λοιπόν ό,τι ο Χριστός μας δίδαξε όλα να εκπληρωθούν. Το είπε ο ίδιος, αμήν γαρ λέγω ημίν. Το προσέξουμε. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Όσοι αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία, ουμή παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννητε. Ούτε ένα ιώτα, ούτε ένα κόμμα. Δηλαδή ούτε η παραμικρά εντολή δεν θα ξεπέσει και δεν θα χάσει την αξία της, αλλά και η παραμικρά πέρα ως πέρα θα εκπληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε. Πλήρης και τελεία, ακριβής, ακριβεστάτη όλου του Θείου Νόμου και πασών των Αγίων του Θεού εντολών τήρησης και εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή σώζει. Μα θα πει κανείς, είναι δυνατόν να τις στηρίσω όλες? Ασφαλώς όχι. Είναι ανθρώπινο. Αλλά να δει ο Θεός όμως μέσα, ο Κύριός μας να δει την προαίρεση ότι θέλω να τις στηρίζω. Και για τον αλφαβήτα λόγο, για την αδυναμία μου, να ταπεινώνομαι και να λέω Κύριε, έτσι πρέπει, αλλά δεν τα καταφέρω, συγχώρεσέ με. Βλέποντας αυτή την ταπείνωση, ο Κύριος μας αγαπάει, μας συγχωρεί για αυτή τη μετάνοια. Πρέπει όμως να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσουμε τις εντολές, να το νιώθουμε ότι επιζητούμε την τήρηση των εντολών και όχι να μοιράζουμε τον εαυτό μας και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, κοσμικά και χριστιανικά δεν συμβιβάζονται. Ζηλότυπος ο Κύριος μας θέλει αποκλειστικά και μόνο δικούς του. Θέλει μέσα στην καρδιά μας να κυριαρχεί μόνον εκείνος, γιατί εκείνος μας δημιούργησε. Στο κάτω κάτω το δικαιούται, γιατί εκείνος σταυρώθηκε για μας. Εκείνος έχει το τίμιο τέμα για μας. Δεν το έχει ο κόσμος ούτε ο σατανάς, ο Κύριος μας. Επομένως ζητάει αυτό που δικαιούται, δικαιωματικά θα λέει. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτή η εφαρμογή να την όλοι να προσέξουμε σε όλες τις εντολές, είναι μεγίστη δια τον καθένα μας και δόξα και τιμή. Να αισθάνεται ότι μπορεί να τηρήσει κατά το δυνατόν τις εντολές του Κυρίου, διότι αυτή και στους άλλους την εφαρμογή διδάσκει και εμπνέει και οικοδομεί. Όταν μας βλέπουν εμάς να είμαστε κατά το δυνατόν, ακόμα και στην παραμικρότερη, στην προσοχή μας, στην εμφάνισή μας, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στις κινήσεις μας, τα πάντα, όταν βλέπουν οι άλλοι ποιοι είμαστε, έτσι και εμείς διδάσκουμε, εμπνέουμε και οικοδομούμε. Και το ακούσαμε αυτό, μας το είπε ο Χριστός, ο Κύριος και Θεός. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσε τη βασιλεία των ουρανών. Ποιήσει και διδάξει. Μέγας λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών ο Θείος Παύλος, μέγας ο Αθανάσιος, μέγας ο Μέγας Βασίλειος, μεγάλη Χρυσόστομη, η Αντώνη, η Γρηγόρη και όλοι τις εκκλησίες μας οι Θεοφόροι Πατέρες. Μεγάλοι όλοι. Γιατί? Διότι επίησαν και δίδαξαν. Επίησαν. Πρώτοι επίησαν τα έργα τα καλά και μετά εδίδαξαν. Δεν πάει να πεις λόγια όσα θέλεις. Άμα όλος θα δει τη βρώμικη ζωή σου, δεν αποτελείς, δεν συγκινεί ο λόγος. Το παράδειγμα άμα δει και λόγια να μην πεις, θα διδάξεις. Και δίδαξαν κυρίως με το παράδειγμά του. Έλαμψαν με την πίστη, φώτισαν με τα έργα τα καλά φώτισαν τον κόσμο και τον ετράβηξαν στην πίστη, τον οδήγησαν στην εκκλησία, τον παρέδωκαν στο Θεό. Αυτοί οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας, όπως εκείνοι, προσπάθησαν. Θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια, να μιμηθούμε αυτούς τους θαυμάσιους ανθρώπους, τους πατέρες της εκκλησίας μας, γιατί πραγματικά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι διατήρησαν, όπως θα δούμε πιο κάτω, τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Εμείς είστε το φως του κόσμου, το είπε καθαρά ο Χριστός. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία στη Χαλκιδόνα εναντίον του αιρεσιάρχου Ευτυχούς. Οι εργασίες διήρκησαν από τις 8 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου του 451 και παρευρέθησαν σε αυτή 630 πατέρες και κατεδίκασαν τον μονοφυσιτισμό και τον νεστοριανισμό και διατύπωσαν το χριστολογικό δόγμα κατά το οποίο, ποιο είναι η αλήθεια η μεγάλη, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπάρχουν δύο φύσεις, η θεία φύσης και η ανθρωπίνη φύσης, ενωμένες οι δύο φύσεις, αλλά ασυγχύτως η κάθε μία διατηρεί τη μορφή της και αδιαιρέτως και αχώριστης. Αυτά είναι πράγματα μυστηριώδη. Δεν τα καταλαβαίνει το ανθρώπινο μυαλό. Χρειάζεται πολύ καθαρότητα στην καρδιά μας. Απειλαγμένοι να είμαστε από τα πάθη και από τις ενδυναμίες για να έχουμε φωτισμένο νου. Αυτός ο νους είναι εκείνος το μάτι της ψυχής που μπορεί να καταλάβει αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Όταν ζεις μέσα στην αμαρτία δεν είναι δυνατόν να τις κατανοήσεις αυτές τις αλήθειες. Αλλά τις δεχόμαστε εμείς, όντως αμαρτωνοί, τις δεχόμαστε γιατί τις διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Όσοι δεν εδέχτησαν αυτό το δόγμα της Χαλκιδόνος απεσχίστησαν από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συνεκρότησαν τις αντιχαλκιδόνιες εκκλησίες, εντός εισαγωγικών δεν είναι εκκλησίες, την Αρμενική, την Κοπτική, την Αιθιοπική και άλλες. Και πάλι η Ορθόδοξη πίστη διατηρήθηκε χάρη που στους αγώνες των Αγίων Πατέρων. Και πάλι εκείνοι, ως αστέρες πολύφωτοι που λένε τροπάριο, εφώτισαν το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας και τι έκαναν, απεδίωξαν τις πλάνες στο σκότος. Έδωσαν μάχη οι πατέρες της Εκκλησίας. Και σήμερα οι ίδιοι πατέρες σαλπίζουν σε όλους εμάς της αληθινής θεολογίας τα δόγματα και επισημαίνουν τους κινδύνους που διατρέχουμε. Με τι? Με τις νέες αιρέσεις, οι οποίες με διαφορετικές από ό,τι τότε μεθόδους υποσκάπτουν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Θεοφόροι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής εν Χαλκιδόνη Συνόδου περιφρόνησαν τα βασανιστήρια, ακόμα και αυτό το θάνατο, και έδωσαν τη μαρτυρία της ατεμάχιστης και αλόβητης πίστεως και εδραίωσαν, όπως προείπαμε, τη μη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν ήταν άνθρωποι καθισμένοι στις πολυθρόνες και απολαμβάνοντας τα σύριαλ της τηλεοράσεως με τα TV Control, έδωσαν τον εαυτό τους ολοκαύτωμα για την αλήθεια της πίστεως, για να μας την παραδώσουν εμάς σωστή και εμείς δυστυχώς να μην την εκτιμούμε. Με τον ζωντανό λόγο και την Αγία του ζωή εστερέωσαν την κλονισμένη πίστη των Ορθοδόξων και απεδίωξαν τους βαρείς λύκους, οι οποίοι με μανία, έως φορική, διαβολική υπερηφάνεια προσπαθούσαν να διασπάσουν την ενότητα της Εκκλησίας, συγκαταβατική στην ανθρώπινη αδυναμία, αλλά συμβίβαστη στο θέμα της πίστεως. Διακήρυξαν και εξακολουθούν να διακηρύττουν μέσα από τις αλήθειες που μας άφησαν ότι η αίρεση είναι εφεύρεση του διαβόλου και συνεπώς πρέπει να προκαλεί την αποστροφή η αίρεση κάθε χριστιανού. Φεύγετε τα αιρέσεις του διαβόλου. Γαρ εφευρέσεις εσύ το αρχικάκου όφεως, έγραφε πολύ νωρίτερα στους Τραλιανούς ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Φεύγετε τις αιρές. Οι Άγιοι Πατέρες προέταξαν τα στήθη τους για να κρατήσουν αυτή την πνευματική απώλεια, το λογικό πίμνιο, για να παραδώσουν στην Εκκλησία ανώθευτη την αλήθεια, αυτή την οποία μας παρέδωσαν και την έχουμε. Με τους αγώνες και τις θυσίες κληροδότησαν σε όλους εμάς την αλήθεια, αλλά και κάτι πολύ σπουδαίο, την ευθύνη. Την ευθύνη απέναντι στην Ορθοδοξία, που και σήμερα όπως και τότε δέχεται τον ύπουλο πόλεμο, όπως προείπαμε, των αιρετικών, και γι' αυτό έχει ανάγκη από τη δική μας μαρτυρία. Η ανθρώπινη αποτυχία και η αμαρτία δεν αποκλείεται από την Εκκλησία, αφού μέσα σε αυτή ζουν άνθρωποι με όλες τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσεως. Από τη στιγμή όμως που η αμαρτία του ανθρώπου τον οδηγεί σε αποκλεισμό από την Εκκλησία ή σε απόρριψη της αλήθειας της, τότε το λάθος γίνεται αίρεση, δηλαδή ανέρεση της ενότητος, και συνεπώς απομόνωση από την κοινωνία, η οποία μόνο μέσα στην Εκκλησία διούται και υπάρχει. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνήσει σώμα και αίμα Χριστού, όλοι μαζί έχουμε την ίδια ενότητα. Αίρεση λοιπόν είναι η εγωιστική θεώρηση και βίωση του γεγονότος της σωτηρίας. Είναι ζωή η αίρεση έξω από την Εκκλησία, αφού είναι ζωή έξω από την αλήθεια. Η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αλήθειας, αλλά και η αλήθεια στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας. Ούτε η αλήθεια υπάρχει έξω από την Εκκλησία, ούτε η Εκκλησία μπορεί να υπάρξει χωρίς την αλήθεια. Εξάλλου ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Χριστός το διακήρυξε. Οι συνάξεις των αιρετικών δεν είναι εκκλησιαστικές συνάξεις, αλλά συναγωγές του διαβόλου. Πατέρας των αιρέσεων και των αιρετικών όλων είναι ο διάβολος, ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επιδίωξε να καταστρέψει τον άνθρωπο και να του στηρίσει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Αυτός πασχίζει λοιπόν με κάθε τρόπο να βάλει στη θέση του το μεγάλο μυστηρίο της ευσεβίας, τι, το μυστήριο της ανομίας, κατά τον Απόστολο Παύλο. Από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας εμφανίζονται οι αιρετικοί, άνθρωποι με αρρωστημένη συνείδηση, εγωιστές και υπερφύαλοι, συνεργάτες του διαβόλου, κηρύττουν τι, το δικό τους Ευαγγέλιο. Μετά τον Χριστό έρχονται οι αντίχριστοι, μετά τους Αποστόλους οι ψευδαπόστολοι, μετά τους προφήτες οι ψευδοπροφήτες. Όλοι αυτοί πλανώντες και πλανόμενοι μεταστρέφουν την υγιά διδασκαλία και διαιρούν την Εκκλησία σε αντιμαχόμενες παρατάξεις. Αυτό κάνουν οι αιρετικοί. Ξεκινούν με την καλή πρόθεση να υπερασπιστούν μια αλήθεια. Πέφτουν όμως στην παγίδα της υπερτονήσεως, να το προσέξουμε αυτή την υπερτόνηση, μια συγκεκριμένης αλήθειας και της αποκοπής της από την κοινωνία των αληθιών της Εκκλησίας. Ο υπέρμετρος ζήλος φέρνει τον φανατισμό και ο φανατισμός στη συνέχεια την απόσχηση από την κοινωνία της Εκκλησίας. Σαν φυσικά λοιπόν επακόλουθα έρχονται τα μίση, οι έρεδες, οι αναθεματισμοί, οι εξουθενώσεις των ανθρωπίνων προσώπων, και όλα αυτά είναι ονόματι τι, της αλήθειας του Χριστού. Οι αιρέσεις είναι δίστομες ρομφές στο σώμα της Εκκλησίας και δεν ξυσχίζουν μόνο τον άραφο χιτώνα του Χριστού, αλλά ματώνουν την καρδιά της Εκκλησίας. Οι οδύνοι που προκαλούν σε αυτή στην Εκκλησία είναι αφόρητοι. Γι' αυτό και η προσευχή για την κατάλυσή τους, να καταργηθούν οι αιρέσεις, είναι καθημερινό αίτημα της Αγίας μας Εκκλησίας. Πάψουν τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις ταχαίως κατάλυσον τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Παλαιότερα, οι δογματικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων οδηγούσαν και έθνη ακόμα σε πολεμικές αναμετρήσεις. Σήμερα δεν φτάνουμε όμως ως εκεί, αλλά δεν πάψαμε να βλέπουμε τον αιρετικό σαν εχθρό μας και να τον πολεμούμε τον αιρετικό με ποικίλους αντιχριστιανικούς τρόπους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουν σαν ελαττήριο όχι τον Άγιον υπέρ της πίστεως ζήλο, αλλά τον εγωισμό και την εμπάθεια τη δική μας. Δεν θα πρέπει ποτέ να περάσει από το νου μας ο λογισμός ότι είναι προτιμότερη η σιωπή χάριν της αγάπης από τον αγώνα χάριν της αλήθειας. Έχουμε ιερό καθήκον να περιφρονούμε με κάθε θεμητό και νόμιμο μέσο την πίστη μας και να αγωνιζόμαστε για αυτήν μέχρι θανάτου. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο. Είναι η προτροπή της Εκκλησίας για κάθε πιστό. Ποτέ όμως δεν πρέπει να φτάσουμε σε απάνθρωπη συμπεριφορά. Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά την αίρεση, όχι τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη γνώμη, γιατί ο μεν άνθρωπος είναι έργο του Θεού, η δε πλάνη έργο του διαβόλου. Το ίδιο τονίζει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τον Τιμόθεο, ότι δηλαδή ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να ερίζει, αλλά εν πραότητη παιδεύει τους αντιδιατηθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοια εις επίγνωση αληθείας και ανύψωσιν εκ της του διαβόλου παγίδος. Έτσι πρέπει να τους βλέπουμε λοιπόν, με αυτό το πνεύμα. Αυτό το είδος τη συμπεριφορά θα αλλάξει όταν διαπιστώσουμε ότι εκείνος που βρίσκεται στην αίρεση εμένει και εξακολουθεί να πλανά και να πλανάται. Τότε η συμπεριφορά μας θα αλλάξει. Τότε θα διακοπεί κάθε διάλογος αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν οθεσίαν παρετού, γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όχι μόνο να βλέπουμε αυτό, να δούμε και την άλλη την προαίρεση. Μήπως εξακολουθεί να είναι λόγω της πλάνης, μήπως είναι καλοπροαίρετος και εμείς του κλείνουμε την πόρτα ενώ θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Προσευχηθήκαμε για αυτόν, πληγιάσαμε τα γόνατα για τον αδελφό μας τον πλανεμένο. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος έλεγε: πλανεμένα παιδιά είναι του Θεού, και οι χιλιαστές και οι πεντηκοστιανοί και όλοι οι άλλοι, πλανεμένα παιδιά του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να προσευχόμεστα, αφού προσεύχει η Εκκλησία μας υπέρ αυτών. Συμβουλεύει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι έτσι πρέπει να αφαιρθούμε. Κάθε υποκριτική φλιαρία με τους αιρετικούς εγκυμονεί μεγάλος κινδύνος. Υπάρχει φόβος να παραχαραχθεί κανείς από την αγάπη προς αυτούς και να δεχθεί χάρη της αγάπης κάποιο νόθο δόγμα. Να είμαστε προσεκτικοί, αλλά μέσα μας όμως να βασιλεύει και η αγάπη για τον πλανεμένο αδελφό. Και αυτό που δεν μπορέσαμε εμείς να μεταφέρουμε σε εκείνον, να το κάνουμε προσευχή, να το μεταφέρω ο Θεός σε εκείνον, να ανοίξει την καρδιά του. Εύκολο είναι να κατηγορείς κανέναν. Εύκολο είναι με λόγια να ομολογείς ότι είσαι ο χριστιανός, ο υπερασπιστής των δογμάτων της Ορθοδοξίας. Δύσκολο όμως να νηστεύσεις 40 μέρες για τον αδελφό που υποφέρει μέσα στην αίρεση, και δύσκολο να πληγιάσεις τα γόνατά σου για αυτόν. Τα λόγια υπέρμαχοι κηρύττουμε ο καθένας τον εαυτό μας και φαινόμαστε υπερασπιστές της αληθείας. Στα λόγια, κάντο και πράξη. Πες εγώ για αυτόν τον αδελφό, τον αγαπημένο μου αδελφό, τον κατασάρκα που πλανήθηκε και πήγε στους χιλιαστάς: Κύριέ μου, θα νηστεύσω 40 μέρες, θα πληγιάσω τα γόνατά μου, θα κάνω ακολουθίες, θα κάνω παρακλήσεις, και το έλεος σου ας τον βοηθήσει. Ποιος από όλους μας λοιπόν λειτουργεί έτσι? Βέβαια υπάρχουν οι αιρέσεις και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Περισσότερο από ποτέ σήμερα λιμένονται στην Εκκλησία μας εκατοντάδες αιρέσεις. Εκτός από εκείνες που προέκυψαν από τα σχίσματα Ανατολής και Δύσεως, πολλές άλλες καινοφανείς και σατανοκίνητες δρούν στην πατρίδα μας και παρασύρουν στα δίχτυα τους αφελείς χριστιανούς. και πολλούς νέους στις μεγαλοπόλεις, αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις. Ιδρύονται εντός εισαγωγικών εκκλησίες, συναγωγές και αγρεύονται οπαδοί, προσπαθούν να μάσουν εκεί οπαδούς με το κάλυμα της δημοκρατικής διακινήσεως των ιδεών. Προσελητίζονται μικροί και μεγάλοι με νέα δόγματα και νέα ήθη. Αναμειγνύουν το Ευαγγέλιο με τι? Με τη δαιμονολατρία. Την ηθική με τον πανσεξουαλισμό, την ελευθερία με την ασυδοσία, την πλήση του εγκεφάλου που κάνουν στους οπαδούς, κατασκευάζουν μια κοινωνία άβουλων όντων, τηλεκατευθυνωμένων από κάποια σκοτεινά κέντρα, στα οποία μοναδική επιδίωξη έχουν σε πρώτη φάση την περιθωριοποίηση της Εκκλησίας και ύστερα τι? Τον αφανισμό της Εκκλησίας, την ολοκληρωτική καταστροφή από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αλλά πήλε άδω ο κατεσχήνος. Δεν έχει να φοβηθεί η Εκκλησία. Όσο και να πασχίζουν, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν, γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας ποιος είναι? Είναι η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο που πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι να μείνουμε αμετακίνητοι στις ελπάξεις της Ορθοδοξίας και να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστεως όπως την έδωσαν οι αύριο τιμόμενοι πατέρες της Εκκλησίας. Να αγωνιστούμε κατά των αιρέσεων με το θετικό χριστιανικό μας έργο, με την πραότητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη, με την προσευχή. Έτσι να αγωνιστούμε και να αναδεικνυόμαστε καθημερινά στη ζωή μας φως Χριστού και προπαντός, όπως προείπαμε, να μην αφήνουμε ποτέ να γίνει η πατρίδα μας χώρα αντιχρίστων και ψευδοπροφητών. Από τα βάθη των αιώνων οι αυριανοί τιμόμενοι Άγιοι πατέρες, καθώς βλέπουν τις στρατιές των αιρετικών ανενόχλητες να παρελάβουν μέσα στην Εκκλησία, εναγώγια κραβάζουν: φεύγετε τα αιρέσεις του διαβόλου, του διαβόλου γαρ φεύγετε, γρηγορείτε. Οι Άγιοι Πατέρες, οι οικουμενικοί διδάσκαλοι, όπως τους ενόμασε η συνείδηση της Εκκλησίας, συνεδίασαν το τεράστιο κύρος με την αγιοσύνη. Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Πρώτα είχαν βιώσει την αληθινή θεολογία μέσα στην Εκκλησία με την καθημερινή πράξη και ύστερα ανέβηκαν στο βήμα να θεολογήσουν. Γι' αυτό και η θεολογία τους ήταν γνήσια και αληθινή, είχε απήχηση. Μιλούσε με τα χείλη τους ο Χριστός και η Εκκλησία. Είχαν πνεύμα Άγιο μέσα τους. Είχαν τις προϋποθέσεις να ακούσουν στην καρδιά τους τη φωνή του Θεού και να συλλάβουν με τις αισθήσεις του Πνεύματος την ερμηνεία των θείων μυστηρίων. Δεν είναι απλή περίπτωση ένας πατέρας της Εκκλησίας. Η προσωπική του ζωή ήταν συνέχεια του Ευαγγελίου και μέσα στην καρδιά του ζούσε ο Χριστός. Με το φως του Χριστού φωτιζόμενοι και λαμπόμενοι διεσάφησαν τα ακατάληπτα μυστήρια. Αντίθετα, όσοι θέλησαν να πλησιάσουν τη θεολογία με εμπαθή καρδιά, κρυμνίστηκαν στην άβυσο της απώλειας και προξένησαν μεγάλο κακό στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Για τον αιρεσιάρχη Ευτύχιο το Ιερό Συναξάριο γράφει: ο δε Ευτύχιος Χρυσάμενος βοηθήστης του βασιλέως αθέης ευνούχης γάρ ουκ επαύστοτος τασιάδην και ενέδρες πίν. Η αίρεση ήταν απόρρια της ανεδούς και συγκεχημένης ζωής του. Αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία του σύγχρονου ανθρώπου είναι η αίρεση. Και φυσικά δεν μιλούμε μόνο για την αίρεση σαν παραχάραξη και ανέρεση των δογμάτων της πίστεως, αλλά σαν ξεχώρισμα, σαν αποκοπή του εαυτού μας από τη ζωή της Εκκλησίας. Πολλοί κατ' όνομα χριστιανοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ζουν μακριά όμως από την αλήθεια, αποκομμένοι από το μυστικό σώμα του Χριστού, μέσα στο ψεύδος και στην αμαρτία. Το ψεύδος δηλαδή, η άνευ Χριστού ζωή συσσωρεύει νέφη και καλύπτει τον έθριο ουρανό της αλήθειας. Επιφέρει καταστροφή, είναι έχθρα. Η αλήθεια είναι επιστήμη αρετής, η δέξη της αρετής η επιστήμη της αλήθειας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλιος. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία, όταν πορεύεται το δρόμο της ζωής του εγωιστικά και αθεϊστικά, όταν θεοποιεί την ύλη και υποβιβάζει το πνεύμα, όταν κολακεύει τη σάρκα και ταλαιπωρεί την ψυχή του και ενδίδει στις σκοτεινές θεωρίες της αιρέσεως, όποιος έχει το Θεό έχει την αλήθεια, ότι αυτός είναι η αλήθεια και η ζωή. Συνεπώς ο μόνος τρόπος προφυλάξεως κάθε πιστού από τον πειρασμό των αιρέσεων είναι η κατά Χριστό ζωή. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ζήσουμε κοντά στο Χριστό, να ζήσουμε κατά Χριστό. Είναι το μήνυμα που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ευχόμεθα ο Κύριος όλους να μας δώσει νου φωτισμένο να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Αμήν.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ευλογητής στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσετε η αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που τιμά και εορτάζει

20 Ιουλίου σήμερα και η μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου επέσχεν όμβρον πυρ τρίτων φέρων κάτω σχίζηρε δε ρήθρον Ηλίας τρέχον άνω. Σταμάτησε την βροχή ο Ηλίας ενώ τρεις φορές κατέβασε στη γη φωτιά από τον ουρανό, διέσχισε και το ρεύμα τρέχοντας προς τα άνω. Ο Άγιος και ένδοξος προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σοβάκ, καταγόταν από την Θέσβη της περιοχής Γαλάδ.

Νίκε στη φυλή του Αρών, κατοικούσε δε στην πόλη Γαλαάδ, γιατί η θέσβη είχε δοθεί ως τόπος κατοικίας στους ιερείς. Όταν ο Ηλίας γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε την εξίσου οπτασία. Δύο άντρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωσαν με φωτιά και του έδιναν φλόγα πυρός να φάει. Αμέσως τότε ο Σοδάκ πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιέγραψε την οπτασία αυτή στους ιερείς. Εκείνοι δε προφητικώς του είπαν τα εξής: «Μη δηλιάσεις, άνθρωπε, γιατί πραγματικά η επίγεια ζωή του τέκνου σου θα είναι φως, ο λόγος του απόφαση, η ζωή του όπως τη θέλει ο Κύριος, ο ζήλος του ευάρεστος τον Κύριο, και θα κρίνει τον Ισραήλ με δίκοπη μάχαιρα και φωτιά».

προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό αξίωμα επί 25 έτη, 921-896. Προείπε για την έλευση του Χριστού στην γη 816 χρόνια πριν. Ήταν δε τέτοια η πίστη του, ώστε κατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό, ενώ με την δύναμη της προσευχής του σταμάτησε την βροχή και ανέστησε νεκρούς. Με το πυρ μάλιστα που δια της προσευχής του κατέβασε από τον ουρανό, κατέφλεξε 2 πεντηκοντάρχους και 100 στρατιώτες, τους οποίους είχε στείλει ο ασεβής βασιλιάς ο Χωζίας να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον του. Ακόμη είδε στο όρος Χορίβ τον ίδιο τον Θεό, και βέβαια με τρόπο που είναι δυνατόν σε άνθρωπο να τον ειδεί. Και τον Ιορδάνη ποταμό διαπέρασε με την μιλωτή του, και στους ουρανούς ανελήφθη με άρμα πυρός, αλλά και στην μεταμόρφωση του Κυρίου παρέστη μαζί με τον Μωυσή μπροστά στους έκθαμβους Αποστόλους.

προφήτης Ηλίας έζησε κατά τον 9ο αιώνα π.Χ. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους και ο πιο ενεργητικός από τους προφήτες του Ισραήλ. Ο ίδιος δεν έγραψε τίποτε. Η ιστορία του όμως, η δράση του, τα θαύματα και οι προφητείες του περιέχονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τρίτων βασιλειών και τέταρτων βασιλειών. Με τους λόγους του, τις πράξεις του και τα θαύματά του στάθηκε αποφασιστικό εμπόδιο στην ειδωλολατρεία. Είχε πιστό μαθητή τον Ελισαίο, στον οποίο και διαβίβασε το λειτουργήμά του όταν ευρισκόμενος στον Ιορδάνη ανυρπάγει πάνω σε πύρινο άρμα. Κατά τους χρόνους του Χριστού ήταν διάχυτη η πεποίθηση στους Ιουδαίους ότι ο Ηλίας, που δεν είχε γνωρίσει θάνατο, θα εμφανιζόταν πάλι πάνω στη γη κατά τις ημέρες της αποκαταστάσεως του Ισραήλ.

20 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, Ηλίας ο Ζηλωτής και των παθών αυτοκράτορ, αεροβάτης εδέρκετος σήμερον της παγκοσμίου μοιητής σωτηρίας προχειριζόμενος. Ω δόξης ακρεφνούς, εισηξίωται ο υψηπέτης προφήτης και προφητών εξαίρετον εγκαλόπισμα, ούτως γάρ εν σώματι άγγελος και άσαρκος άνθρωπος δέδεικτε της κατορθώμασιν, όν επενούντες είπομεν αντιλαβού ημών σοφέ εν τη ημέρα της κρίσεως.

προστήρεσαν έτηλαντι οικουμένοι δύο παμφαγείς, Ηλίας και Ελισσαίος. Ο μεν θείο λόγο ουρανίου σταγόνας απέκλεισε και βασιλείς δίλεγξε. Άρματι δε πυρήνο εις ουρανούς ανήλθεν, ο δε ατεκνούντα ή άσα το ύδατα, και διπλήν δεξάμενος χάριν η ορδάνου τα ρήθρα επέζευσεν. Και νυν μεταγγέλων χορεύοντες υπερ ημών πρεσβεύουσι, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Πνευματική άσμεση, τους προφήτες του Χριστού άπαντες εμφημίσομεν. Ηλίας γαροθεσβήτης, ουρανοδρόμος γέγονε, και μιλωτή Ελισσαίος την χάρινε δέξατο διπλήν παραθεού. Και φωστήρες φεδρίτη οικουμένοι ανεδείχθησαν πρεσβεύοντες απαύστος υπέρ των ψυχών ημών.

Ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, είναι από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της Παλαιάς Διαθήκης, ισότιμη ίσως με τον Μωυσή. Λέγεται και Θεσβήτης από την πατρίδα του Θέσβη, που εκτινόταν δυτικός του Ιορδάνου. Ζει και θαυματουργεί τον 9ο π.Χ. αιώνα, στα χρόνια του Ομήρου περίπου. Οι σχετικές με τη ζωή του αφηγήσεις παραδίνονταν προφορικά. Δεν σώζονται διδασκαλίες, αλλά μόνο θαύματά του που δημιούργησαν βαθιές εντυπώσεις στον απλό λαό και διατηρήθηκαν από στόμα σε στόμα 200 περίπου χρόνια και ύστερα καταγράφτηκαν στην Τρίτη Βασιλείων. Η ιστορία του προφήτου αρχίζει από τότε που ο Θεός του ανέθεσε να ειδοποιήσει τον ασεβή βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ, που είχε εγκαταλείψει τη λατρεία του αληθινού Θεού και παραδόθηκε τελείως στα είδωλα, ότι για 3 χρόνια θα κλείσουν οι ουρανοί και θα υπάρξει ανομβρία και ξηρασία μεγάλη. Ο Ηλίας μετέφερε στον Αχάβ την είδηση του Θεού και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να έρθει βροχή και δροσιά παρά μόνο όταν θα μιλήσω εγώ». Η ξηρασία άρχισε να αναφαίνεται και ο Θεός παραγγέλει στον Ηλία να πάει στον χήμαρο Χωράθ. Εκεί κόρακες έφερνα στον προφήτη πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας, ενώ νερό έπινε ο Ηλίας από τον χήμαρο μέχρι που στέγνωσε κι αυτός. Τότε ο Θεός ειδοποίησε τον προφήτη να φύγει από τα όρια της Παλαιστίνης και να μεταβεί στα Σαρεπτά της Σιδώνος προς βοράν. Κουρασμένος ο προφήτης από την οδηπορία, ζήτησε φιλοξενία από μια χήρα που περνούσε δύσκολες μέρες λόγω της φτώχειας που προήλθε από την ξηρασία. Η χήρα δέχθηκε πρόθυμα στο σπίτι της τον προφήτη, χωρίς καν να ξέρει ότι είναι προφήτης, και μοιράστηκε μαζί του το λίγο της ψωμί. Ο Θεός αντάμυψε την χήρα για τα φιλόξενα αισθήματά της. Δεν τέλειωναν το αλεύρι και το λάδι μέχρι που έφυγε ο προφήτης, και όταν ο γιος της αρρώστησε και πέθανε, ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε και τον έφερε πάλι στη ζωή. Όμως τα 3 χρόνια της ανομβρίας είχαν συμπληρωθεί και όλα στους κάμπους και τα βουνά είχαν ερημωθεί. Πείνα και δυστυχία έπληξαν τον λαό. Εξοργισμένος ο Αχάβ παίρνει μαζί του τον οικονόμο Αβδίου και βγαίνει στην Ύπεθρο να αναζητήσει τροφές για τα ζώα που κινδύνευαν να ψοφήσουν. Ο Αβδίου, πιστός στον Θεό, συναντά τον Ηλία, που τον εκτιμούσε πολύ, και με μεγάλη μυστικότητα και ανάλογο φόβο τον πληροφορεί για τα φωνικά αισθήματα που τρέφει εναντίον του βασιλιάς, επειδή τον θεωρεί αίτιο της ξηρασίας και όλων των δεινών που προήλθαν από αυτήν. Αλλά ο Ηλίας, προς κατάπληξη του Αβδίου, δεν ανησύχησε καθόλου. Τον στέλνει να του εξασφαλίσει μια συνάντηση με τον βασιλιά. Η συνάντηση έγινε μέσα σε κλίμα ηλεκτρισμένο και από τις δυο πλευρές. Στην αρχή ήταν σφοδρότατη. «Είσαι ο καταστροφέας του Ισραήλ», είπε ο βασιλιάς τον Ηλία. «Είσαι ο διαστροφέας του λαού», απαντά εκείνος. Και σε υπιότερο ύφος του προτείνει να πάρει μαζί του τους 850 ιερείς των ειδώλων στο όρος Κάρμιλο, να καλέσει τον λαό μπροστά σε όλους να γίνει η συζήτηση. Θέμα: ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Βαάλ ή ο Γιακφέ? Όποιος θα αποδειχθεί αληθινός, αυτό σας λατρεύεται από όλους. Ας στήσουν, πρότεινε ο Ηλίας, οι ιερείς σου το θυσιαστήριό τους, και ας επικαλεστούν τον Βαάλ για να στείλει φωτιά στη θυσία.
η πρόταση έγινε δεκτή, το θυσιαστήριο στήθηκε, οι ψευδοπροφήτες του Βαάλ φωνασκούν τώρα επιμόνως και τον παρακαλούν να στείλει φωτιά. Το μεσημέρι ο Ηλίας του ηρωνεύθηκε. «Φωνάξετε πιο δύνατα», τους είπε, «μήπως πήγε για τις ανάγκες του». Και σχίζανε εκείνη τα κορμιά τους με αιχμηρά αντικείμενα, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Τότε ο Ηλίας έστησε γρήγορα το δικό του θυσιαστήριο, έβαλε πάνω ένα μοσχάρι, έβρεξε καλά με πολύ νερό τα τσάκνα και το ζώο και έκανε την προσευχή του. Πριν τελειώσει καλά-καλά, κατέβηκε ορμητική η φωτιά και κατέκαυσε τα πάντα. Έγλυψε ακόμη και το χώμα και στέγνωσε και το νερό που είχε σχηματιστεί γύρω από το θυσιαστήριο σαν αυλάκι. Ο λαός πίστηκε και φώναζε «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Αμέσως ο Ηλίας είπε στο λαό να πιάσουν και να σφάξουν στην κοιλάδα Κισών όλους τους ιερείς της Εσχήνης και ειδοποίησε τον Αχάβ ότι έρχεται βροχή. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορφή του Καρμήλου και έστειλε 7 φορές τον υπηρέτη του να δει αν έρχεται κανένα σύννεφο, ενώ ο ίδιος προσευχόταν. Και να, ο ουρανός γέμισε σύννεφα και έβρεξε πολύ. Όταν ο Αχάβ είπε τα καθέκαστα στη γυναίκα του Ιεζάβελ, η πονηρή και κακή αυτή γυναίκα, αντί να φοβηθεί, διαμηνύει τον Ηλία ότι θα τον σκοτώσει, και εκείνος φοβούμενος την γυναικεία μοχθηρία έφυγε και ύστερα από 40 ημερών οδηπορία έφτασε στο όρος Χορίβ. Μπήκε σε μια σπηλιά όπου σαν άβρα απαλή και δροσερή είδε τον Θεό να του λέει «Ηλία, γιατί είσαι λυπημένος? Κύριε, οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν», είπε εκείνος σχεδόν απελπισμένος. «Τα θυσιαστήρια σου ερήμωσαν, τους προφήτες σου σκότωσαν και εγώ έχω απομείνει μόνος και ζητούν να με σκοτώσουν και μένα». Και σκέπασε το πρόσωπο από δέος, όπως άλλοτε ο Μωυσής. Αλλά ο Θεός τον παρηγορεί και του υπόσχεται πως θα τιμωρήσει τους εχθρούς, πως δεν θα πρέπει να απελπίζεται, διότι δεν είναι μόνος, όπως νομίζει. Υπάρχουν 7.000 ψυχές που δεν γονάτισαν στο Βαάλ.

Ο Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, πίστη μεγάλη, δυνατή προσευχή, φυσιογνωμία ουρανομίκης, ζωή καθαρή, αγιότητα άγρια, καρδιά παιδική. Η ιστορία του για όλους είναι διδακτική, για τους άρχοντες να μην είναι ασεβείς, για το λαό να μην εγκαταλείπει τον αληθινό Θεό, για τους ιερείς να μην είναι ιερείς της εσχήνης, για τους ασεβείς να φοβούνται την αποτομία του Θεού, για τους θλιμμένους να κάνουν υπομονή και προσευχή, για τους σκληρούς και άσπλαχνους να σκέπτονται τον φτωχό και τους ξένους. Για όλους μάθημα ο Θεόπτης Ηλίας.

πρόσι λήψεως όνυγιασμένος, ο ένας αρκός άγγελος, ο νους ο πύρινος, ο επουράνιος άνθρωπος, ο της Δευτέρας Χριστού ελεύσεως, θείος πρόδρομος, Ηλίας, ο ένδοξος των προφητών η κρυπής, πνευματικός συνεκάλεσε τους φιλέορτους, πανηγυρίσε την θείαν μνήμην αυτού, ούτες πρεσβείες διαφύλαξον των λαών σου Χριστέ ο Θεός ημών, από βλάβης παντίας του δολίου ανενόχλητον.

υπό των αρρήτων επόπτης μυστηρίων, σύ τα Ιορδάνια ρήθρα διέριξες, σύ την απάτην ετέφρωσας, την των ειδόλων, τη αστραπή των θείων ρημάτων σου, σύ παρανομήσανταν ήλεγξας άνακτα και ιερήσε θανάτωσας τις ανομίες και την θυσίαν ευχή ενέπρισες και τους φλογώδεις του λαού σου νυν των παθημάτων και θλίψεων άνθρακας ηλιού σεις πρεσβείες το πυρί εναπομάρανον.

άλλη εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, στο απολυτίκιο του Αγίου Ηλία, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών Κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισαίο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε της τιμώσιν αυτών, βρύει η άματα.

20 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, ο Ηλίας, που το όνομα του είναι τόσο μεγάλο και ξακουστό, καταγόταν από την Θίσβη, πόλη της Γαλάδ, πέρα από τον Ιορδάνη, από γένος ιερατικό, άνθρωπος που αγαπούσε την ερημία και ήταν ασκητικού χαρακτήρος, ντυμένος μιλωτή, δηλαδή προβιά, και έχοντας την μέση του ζωσμένη με πέτσινη ζώνη. Το όνομά του σημαίνει Θεός Κύριος ή Θεός Ισχυρός. Ο ζήλος που είχε για την δόξα του Θεού παρομοιάζεται με την φωτιά, ο δε λόγος του για διδασκαλία και έλεγχο με λαμπάδα κεωμένη. Γι' αυτό πήρε και την επωνυμία Ζηλωτής. Αυτός λοιπόν, πυρωμένος από τέτοιο ζήλο, ήλεγξε αυστηρά την ασέβεια και την παρανομία του βασιλέως Αχάβ και της συζύγου του Ιεζάβελ. Σφάλισε τον ουρανό με την προσευχή και έτσι δεν έβρεξε επί 3 έτη και 6 μήνες. Κοράκια του έφεραν ό,τι του χρειαζόταν για τροφή όταν κρυβόταν με προσταγή του Θεού κοντά στον χήμαρο Χωράθ. Αύξησε το λιγοστό αλεύρι και λάδι της πτωχής και χείρας γυναικός Σαρεφθίας που τον φιλοξένησε στο σπίτι της. Και σαν πέθανε ο γιος της, τον ανέστησε. Κατέβασε δε και φωτιά από τον ουρανό στο Καρμήλιο όρος και κατέκαυσε την θυσία του προς τον Θεόν ενώπιον όλου του Ισραήλ, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια. Κατέσφαξε στον χήμαρο Κισών τους 450 ψευδοπροφήτες ιερείς που προσκυνούσαν τα είδωλα και ξεστράτιζαν το λαό. Δέχθηκε κατά παράδοξο τρόπο τροφή από τα χέρια αγγέλου και έχοντας δυναμώσει με εκείνη την τροφή περπάτησε 40 ημερονύκτια. Είδε τον Θεό πάνω στο όρος Χορίβ όσο το αντέχει η ανθρώπινη μας φύσης. Προείπε την καταστροφή της δυναστείας του Αχάβ και τον θάνατο του γιού του Οχοζίου. Εξάλλου κατέκαυσε τους 2 πεντηκοντάρχους που εκείνος είχε στείλει για τιμωρία, 2 φορές κατεβάζοντας από τον ουρανό φωτιά. Έσχισε το ρεύμα του Ιορδάνου και διάβηκε ο ίδιος και ο μαθητής του Ελισσαίος από στεριά. Και τελευταία, ενώ μιλούσε μαζί του, αρπάκτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα το 895 π.Χ. και ανελήφθη στον ουρανό, όπου τον μετέθεσε ο Θεός ζωντανό, όπως έκαμε και με τον Ενόχ. Αλλά και από εκεί, με τα 7 έτη, ήλεγξε με επιστολή τον Ιωράμ, γιο του Ιωσαφάτ, όπως είναι γραμμένο. Και ήλθεν αυτό το Ιωράμ εν γραφή παρά Ηλίου του προφήτου λέγον, «Τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαβίδ του πατρός σου, ανθόν ούκε πορεύθης». Το έστειλε δε αυτό το γράμμα, καθώς αποφαίνονται οι περισσότεροι από τους ερμηνευτάς, ή με τον μαθητή του τον Ελισσαίο ή με κάποιον άλλο προφήτη, έχοντας εμφανιστεί σε αυτούς, όπως ακριβώς εμφανίστηκε και στο όρος Θαβόρ μπροστά στους μαθητές του Χριστού. Ο λαός μας τιμά με ιδιαίτερο σέβας τον Ανδρείο προφήτη Ηλία. Απειράριθμα είναι τα εξοκλήσια που στολίζουν τα υψώματα της ελληνικής υπαίθρου και φέρουν το σεπτό όνομά του.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας έχουμε αρχίσει την ενασχόλησή μας με το μεγάλο μυστήριο του γάμου και κάναμε μια θεολογική προσέγγιση του. Το μυστήριο του γάμου δεν ανήκει στα υποχρεωτικά για τον κάθε χριστιανό μυστήρια. 7 είναι τα μυστήρια. Δεν είναι λοιπόν υποχρεωτικό μυστήριο, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραμονή, για την πρόοδό του μέσα στην Εκκλησία. Πλην όμως και το μυστήριο αυτό υποβοηθεί αποφασιστικά τους χριστιανούς συζύγους στην πρόοδο αυτή. Ο χριστιανικός γάμος, το μυστήριο δηλαδή, αποτελεί κατά την Αγία Γραφή, όπως φαίνεται στην προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5, στους στίχους 22 έως 33, η εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Με το χριστιανικό γάμο επιτυγχάνεται η συνεχής αλληλοβοήθεια των συζύγων προς εκπλήρωση του προορισμού τους και την επίτευξη του καθομοίωσιν. Κατά τον κλασικό ορισμό του Ρωμαίου μεγάλου νομοδιδασκάλου Μοδεστίνου, γάμος εστίν ανδρός και γυναικός συνάφεια, συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Με το μυστήριο λοιπόν του γάμου παρέχεται η χάρη του Θεού και η ευλογία της Εκκλησίας στην ισόβια αυτή ένωση και κοινωνία του άνδρα και της γυναίκας, με σκοπό την ηθική τελείωσή τους και κατ' επέκταση και την τεκνοποιία. Στην οικογένεια που δημιουργείται με αυτές τις προϋποθέσεις εκτρέφονται και παιδαγωγούνται πολίτες για την ουράνια βασιλεία του Θεού. Προς τούτο αδιάλειπτη και συνεχής πρέπει να είναι και η μέρημνα των χριστιανών γονέων και την κατά Χριστόν ανατροφή των ψυχών των παιδιών τους που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Αυτό αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή στο κεφάλαιο 2 στίχο 15. «Θοσωθήσετε δε δια της τεκνογονίας», λέει ο Απόστολος Παύλος, «εάν μείνω στην εμπίστη και αγάπη και αγιασμό μετασοφροσύνης». Από τα ανωτέρα τα οποία ανέφερα καταφαίνεται η μεγάλη σπουδαιότητα του μυστηρίου του γάμου για τους συζύγους, για τα παιδιά που γεννιόνται, για την κοινωνία και τέλος για την Εκκλησία. Και η Εκκλησία και η Πολιτεία, για να προφυλάξουν την ένωση αυτή από κάθε αιτία διαταράξεως και διασπάσεων, θέσπισαν ορισμένους νόμους και κανόνες. Αυτοί αποβλέπουν αφενός μεν στην κανονική και έγκαιρη τέλεση του γάμου, αφετέρου δε στην αδιατάραχτη διατήρησή του. Έτσι διαμορφώθηκαν ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις διακρίνονται στις λεγόμενες θετικές προϋποθέσεις και στις λεγόμενες αρνητικές προϋποθέσεις. Είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι συνάψεως ενός θρησκευτικού γάμου, διότι εδώ μας ενδιαφέρουν τα πλαίσια της συνάψεως θρησκευτικού γάμου. Πριν προχωρήσω όμως στην έκθεση αυτών των θετικών ή αρνητικών προϋποθέσεων για τη σύναψη ενός κανονικού γάμου, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το θέμα αυτό απασχόλησε τη χριστιανική εκκλησία από πάρα πολύ νωρίς. Νωρίτερα μάλιστα από ότι την απασχόλησε το θέμα της ίδιας της ιερολογίας του γάμου. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο ότι χρειάζεται η επισκοπική άδεια για την τέλεση θρησκευτικού γάμου, με αφορμή το γνωστό χωρίο του Αγίου Ιγνατίου Επισκόπου Αντιοχίας του Θεοφόρου, ο οποίος σε μια επιστολή του προς τον Πολύκαρπο Σμύρνης λέγει ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε γάμο κοινωνία πρέπει να έρχονται με τα γνώμης του Επισκόπου, λέει, την ένωση ποιήστε. Είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατά επιθυμίαν. Και να φανταστούμε ότι ο Άγιος Ιγνάτιος είναι μεταποστολικός πατήρ. Άρα λοιπόν απαιτείται η γνώμη του επισκόπου για την ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Η ιερολογία του γάμου έχει επιβληθεί από τους κανόνες της Εκκλησίας και μέσα σε αυτούς τους κανόνες βρίσκουμε τις θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις για τη σύναψη ενός γάμου. Ας δούμε τώρα όταν λέμε, για να μην χαρακτηρίζεται αυτός ο γάμος ως πορνεία, ποιες είναι οι θετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την τέλεση ενός κανονικού θρησκευτικού γάμου σήμερα, όπως ισχύουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Πρώτον είναι η διαφορά του φύλου. Για τη σύναψη φυσικά γάμου απαραίτητα είναι δύο πρόσωπα διαφορετικού φύλου, άνδρα και γυναίκας. Φυσικά δεν συζητάμε για γάμο έξω από αυτά τα φυσικά πλαίσια τα οποία προβλέπονται στην Αγία Γραφή. Διαφορά λοιπόν φύλου. Οτιδήποτε άλλο αντίθετο είναι απορριπταίο και μη συζητήσιμο. Δεύτερον, απαιτείται η νόμιμη ηλικία. Η Εκκλησία δεν έχει εκδώσει κάποιο κανόνα που να καθορίζει συγκεκριμένο όριο ηλικίας, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω των προσώπων που πρόκειται να συνάψουν γάμο. Όμως η Εκκλησία ακολουθεί και επιβάλλει και στα μέλη της να ακολουθούν το όριο που ορίζει η εκάστοτε συντεταγμένη πολιτεία. Η άποψη αυτή στηρίζεται στον 42ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που λέει ότι «Η άνευ των κρατούντων γάμι πορνεία εισήν». Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει «Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο, ούγαρε στην εξουσία ημί υπό Θεού». Βεβαίως προϋπόθεση αυτής της υποταγής είναι να μην έρχονται οι διαταγές της κοσμικής εξουσίας σε αντίθεση με τις εντολές του Θεού, γιατί τότε ισχύει το άλλο επίσης γνωστό, το πειθαρχίδι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων στο κεφάλαιο 5. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, οι μελόνυφοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν αντίγραφο της ληξαρχικής πράξης γεννήσεώς των. Τρίτη θετική προϋπόθεση. Η αυτοπρόσωπη, ελεύθερη, εκούσια και χωρίς καμία επιφύληξη, αίρεση ή προθεσμία, συνένεση των συζευγνημένων για τη σύναψη αυτού του γάμου. Τη συγκατάθεση αυτή οφείλει να διακριβώσει το αρμόδιο με την έκδοση της αδείας του γάμου ή με την τέλεση αυτού όργανο. Σήμερα είναι ο επίσκοπος. Ο πρώτος κανόνας της Συνόδου της Λαοδικίας αναφέρει ήδη ως μια προϋπόθεση, τη λέει την ελεύθερη σύναψη του γάμου. Για την επίτευξη αυτής της προϋποθέσεως και οι κανόνες της Εκκλησίας απαγορεύουν γενικώς τους γάμους που γίνονται κατόπιν αρπαγής ή βίας ή φθοράς. Έχουμε τον 27ο της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και τον 30ο του Μεγάλου Βασιλείου. Μια τέταρτη λοιπόν προϋπόθεση, πέρα από την αυτοπρόσωπη, την ελεύθερη εκούσια και χωρίς καμία επιφύλαξη, συνένεση, να το θέλουν δηλαδή αυτοί που έρχονται σε γάμο κοινωνία, είναι η ομαλή πνευματική κατάσταση και ικανότητα προς δικαιοπραξίαν. Βέβαια, πράξεις που τα αποτελέσματά τους αναγνωρίζονται από το δίκαιο. Και στην περίπτωση αυτή η Εκκλησία λαμβάνει υπόψη της και ακολουθεί τις ρυθμίσεις και τους νόμους της πολιτείας. Άλλοτε η δικαιοπρακτική ικανότητα άρχιζε το 21ο έτος της ηλικίας, από τότε λογίζονταν ενήλικοι. Σήμερα κατέβηκε στο 18ο έτος της ηλικίας. Εφόσον λοιπόν λείπουν τόσο η ομαλή πνευματική κατάσταση, όσο και η δικαιοπρακτική ικανότητα, με ανάλογη παραπομπή στον ισχύοντα νόμο, χρειάζεται η ρητή συνένεση των κρατούντων, των γονέων, κηδεμόνων επιτρόπων ή απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Αν δηλαδή είναι ανήλικοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν σε γάμο κοινωνία, πρέπει να έχουν την συνένεση αυτών που, όπως λέμε σήμερα στον νόμο, έχουν την γονική μέρημνα, αμφωτέρων δηλαδή των γονέων. Εάν ερίζουν οι γονείς, την απόφαση τη βγάζει το αρμόδιο δικαστήριο. Μια πέμπτη θετική προϋπόθεση είναι η σωματική ικανότητα προς ευνήν. Η ανικανότητα προς ευνήν καθιστά αδύνατη όχι μόνο την παιδοποιία, αλλά και την αμοιβαία βοήθεια των συζύγων. Παρά τα αυτά όμως, η ανικανότητα δεν εμποδίζει κατά το κανονικό δίκαιο τη σύναψη του γάμου. Μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αυτή η ανικανότητα προς ευνήν, έτσι λέγεται, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους λόγους του διαζυγίου. Βεβαίως, η πραγματική αγάπη απαιτεί από αυτούς που συνάπτουν γάμο να ανακοινώσουν στο μέλλοντα σύζυγό τους πιθανή τέτοια σχετική ασθένεια ή ατέλεια της φύσεως η οποία μπορεί να υπάρχει. Και έκτη θετική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επισκοπικής εγγράφου αδείας. Αυτή εκδίδεται από τον οικείο αρχιερέα μετά από πιστοποίηση της αγαμίας από τους εφημερίους. Αυτή η εκκλησιαστική παράδοση, η κανονική και πατερική, όπως προείπα, απαιτεί τη γνώμη ή άλλως την άδεια του αρμοδίου εκκλησιαστικού οργάνου προκειμένου ένας χριστιανός να τελέσει το γάμο του. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο κάθε πιστός χριστιανός, το μέλος της Εκκλησίας, οφείλει να ζητήσει την άδεια του Επισκόπου είτε για να συνάψει το γάμο του, το θρησκευτικό, για να είναι ο γάμος κατά Κύριον και όχι κατ' επιθυμίαν ή πορνείαν. Αρμόδιος λοιπόν είναι ο αρχιερέας του τόπου στον οποίο κατοικούν και διαμένουν ο άνδρας και η γυναίκα που πρόκειται να συνάψουν θρησκευτικό γάμο. Φυσικά προσέρχονται στην ενορία στην οποία ανήκουν, που βρίσκεται η κατοικία τους. Από εκεί παίρνουν τα πιστοποιητικά, τα λεγόμενα αγαμίας, όπως ισχύουν σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος, τα οποία εκδίδονται με δύο μάρτυρες, συντάσσονται ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται και όλος αυτός ο φάκελος ο οποίος σχηματίζεται διαβιβάζεται από τον εφημέριο της ενορίας στον οικείο αρχιερέα, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος για να εκδώσει την άδεια του γάμου. Αυτό είναι λοιπόν μια θετική προϋπόθεση. Δεν μπορεί να τελείται γάμος χωρίς έγγραφη επισκοπική άδεια. Εάν τελεστεί, είναι παράπτωμα, για το οποίο φέρει ευθύνη ο εφημέριος ο οποίος θα ετοιμάσει τα χαρτιά. Επίσης, μια άλλη προϋπόθεση είναι 8η κατά σειρά, είναι η δημόσια γνωστοποίηση του γάμου. Αυτή της πόλης σήμερα γίνεται με τον τύπο. Δημοσιεύεται δηλαδή μια ανακοίνωση σε μια ημερήσια εφημερίδα ότι ο τάδε και η τάδε θα έρθουν σε γάμου κοινωνία στον τάδε ιερό ναό την τάδε ημερομηνία. Ο λόγος αυτός της γνωστοποίησεως που απαιτείται και από τον πολιτιακό νόμο είναι προφανής. Επιζητείται έτσι η πρόληψη διπλογαμιών και η αποφυγή των τυχών υπαρχόντων κολλημάτων συγγενείας ή ακόμα και επικίνδυνων ασθενειών. Τόσο από τους κανόνες της Εκκλησίας, κυρίως από τον πρώτο της Λαοδικίας, όσο και από τις εκκλησιαστικές και πολιτιακές διατάξεις, έχουμε και τον 40ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που θέλει αυτό τη δημόσια γνωστοποίηση, τη λέγει ο Μέγας Βασίλειος πεπαρησιασμένων γάμων. Απαγορεύονται λοιπόν και από τις πολιτιακές διατάξεις, ας πούμε παραδείγματος χάρη του Μανουήλ του Δευτέρου του Αυτοκράτορα, του Βασιλείου του Μακεδόνος, οι λαθρέοι, οι κρυφοί γάμοι. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί να παραλευτεί η δημόσια γνωστοποίηση κατόπιν αδείας όμως των εκκλησιαστικών αρχών, όταν πρόκειται να νυφευτούν δύο πρόσωπα που συζούν πολλά χρόνια και μάλιστα έχουν παιδιά. Εκεί πέρα μπορεί να ασκηθεί ένα είδος οικονομίας και να μην γίνει γνωστοποίηση αυτού του γάμου.

Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τις θετικές προϋποθέσεις συνάψεως ενός θρησκευτικού γάμου, όπως αυτές περιγράφονται μέσα στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και τις κανονικές διατάξεις και όπως ισχύουν σήμερα. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τις αρνητικές προϋποθέσεις συνάψεως του γάμου, τα λεγόμενα κολλήματα. Πότε δεν γίνονται γάμοι και για ποιους λόγους δεν γίνονται. Με τη λέξη κολλήματα, εμπόδια στην τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου, εννοούμε όλες εκείνες τις αρνητικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να λείπουν για να είναι κανονικός και έγκυρος ένας γάμος. Τα κολλήματα λοιπόν του γάμου διακρίνονται σε ανατρεπτικά και αναβλητικά. Τα ανατρεπτικά κολλήματα συνεπάγονται ακύρωση του τελεσθέντος γάμου. Εάν γίνουν δηλαδή, υπάρχουν τέτοια κολλήματα και γίνει τέτοιος γάμος, θεωρείται άκυρος και ως μη γενόμενος. Τα αναβλητικά, ναι μεν εμποδίζουν τη σύναψη του γάμου, αν όμως παρά τα αυτά γίνει αυτός ο γάμος, δεν ακυρώνεται. Τα ανατρεπτικά είναι απόλυτα, γενικά και σχετικά. Και τα μεν απόλυτα ανατρεπτικά εμποδίζουν τη σύσταση του γάμου με κάθε πρόσωπο, τα δε σχετικά ανατρεπτικά εμποδίζουν το γάμο με ορισμένο πρόσωπο. Μετά από αυτές τις μικρές παρατηρήσεις, παραθέτουμε τα κολλήματα αυτά όπως διαμορφώθηκαν ανά τους αιώνες και τα δέχεται η Εκκλησία σήμερα είτε κατά ακρίβεια είτε κατ' οικονομία. Πρώτο κόλλημα ανατρεπτικό, η χειροτονία. Από τη στιγμή που ένας πιστός χριστιανός χειροτονηθεί υποδιάκονος, διάκονος ή πρεσβύτερος, δεν επιτρέπεται να συνάψει γάμο μετά τη χειροτονία. Πολύ περισσότερο βέβαια αν είναι στους άλλους βαθμούς της ιεροσύνης. Ο έκτος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου είναι σαφής και κατηγορηματικός. Μετά τη χειροτονία δεν μπορεί να συναφθεί γάμος. Σχετική είναι και οι κανόνες ο 26ος Αποστολικός, ο 1ος της Νεοκεσαρίας, ο 10ος της Συνόδου της Αγγύρας, ο 44ος του Μεγάλου Βασιλείου και πολλοί άλλοι. Επομένως, με την άδεια και την ευλογία, η ιερολογία της Εκκλησίας κατά κανονική ακρίβεια δεν μπορεί ένας κληρικός να συνάψει γάμο. Δεύτερον, η ομολογία της Παρθενίας, η μοναχική κουρά. Και στην περίπτωση των μοναχών και των μοναζουσών που ομολόγησαν να φυλάξουν Παρθενία, ισχύουν τα ίδια με τους κληρικούς, σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες. Τελικώς δε και σε αυτή την περίπτωση, πάλι στην οικονομία της Εκκλησίας, επαφίεται μία επικής μεταχείριση του πρώην μοναχού ή της πρώην μοναχής, εάν φυσικά απορρίψει το σχήμα. Θεμελιώδης κανόνας για την περίπτωση αυτή είναι ο 16ος κανόνας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος ορίζει τα εξής. Παρθένων αναθήσανε αυτήν τον Δεσπότη Θεό, ως αυτός δε και μονάζοντας, μη εξήνε γάμο προς ομιλήν. Είδε και ευρεθεί εν τούτο ποιούντες, έστως ανακοινώνητη. Ορίσαμε δε έχει την αυθεντία της επαυτής φιλανθρωπίας των κατατόπων επίσκοπων, όπως λέει και ο Ιερός Κανόνας. Την οικονομία, εάν τυχόν γίνει αποβολή του σχήματος αυτού, την έχει για τη φιλανθρωπία αυτή ο κατατόπων επίσκοπος. Άλλοι σχετικοί κανόνες είναι ο 19ος της Αγγύρας, ο 18ος και ο 19ος του Μεγάλου Βασίλειου. Βλέπουν λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρω, τα κολλήματα, είναι μέσα σε κανόνες οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος και είναι θεσπισμένοι από την οικουμενική παράδοση της Εκκλησίας και δεν μπορούν να καταργηθούν. Η συγγένεια εξαίματος επίσης είναι κόλλημα τελέσεως θρησκευτικού γάμου, όχι γενικό, υπάρχουν όρια. Εμπρότη, συγγένεια εξαίματος, όταν λέμε τη συγγένεια εξαίματος, εννοούμε τη σχέση εκείνη η οποία προκύπτει από τη γέννηση. Σε αυτή δύο πρόσωπα συνδέονται μεταξύ τους, είτε γιατί ο ένας προέρχεται από τον άλλον, είτε γιατί έχουν τον ίδιο πρόγονο. Η συγγένεια εξαίματος λογίζεται σε κατευθείαν γραμμή και εκ του πλαγίου. Η κατευθείαν γραμμή συγγένεια εξαίματος κάποιον είναι με τον προπάπο του, τον παππού, τον πατέρα, τον γιο, τον εγγονό. Η καταπλαγίαν γραμμή, δηλαδή αδελφός, θείος, πρώτος εξάδελφος, δεύτερα ξαδέλφια και ούτω καθεξής. Οι κατευθείαν γραμμή συγγενείς διακρίνονται σε ανιόντες, προς τα πάνω δηλαδή, πατέρας, παππούς, προπάπος, και σε κατιόντες, γιος, εγγονός, δυσέγγονος.
Στην μεν ευθεία γραμμή ο γάμος απαγορεύεται απεριορίστως στη συγγένεια εξαίματος. Στη δε εκ του πλαγίου απαγορεύεται μέχρι και του τετάρτου βαθμού. Δηλαδή μέχρι και τα πρώτα εξαδέλφια δεν μπορούν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο. Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων σήμερα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Εκκλησία της Ελλάδος μπορούν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο. Για την εξαίματος συγγένεια που αναφέρεται, αυτό έχουμε το κλασικό 54ο κανόνα της Οικουμενικής Συνόδου, όπως και τον 66ο, τον 68ο, τον 77ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και του Θεοφύλου Αλεξανδρίας. Επίσης έχουμε και τη συγγένεια εξαγχιστίας ή διγενείας. Αγχιστία είναι η συγγενική σχέση μεταξύ δύο οικογενειών η οποία προκύπτει από ένα γάμο, για την οποία όμως αναλυτικά θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Οι προφητείες, φίλοι και φίλες της εκπομπής, είναι από τα ωραιότερα και τα πιο τρυφερά κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, διότι ο Θεός μας μιλά με τόση οικειότητα και τόση αγάπη και φιλία, όσο κανένας άλλος πατέρας δεν μιλάει στα δικά του παιδιά. Μας εξηγεί, μας αποκαλύπτει, μας προειδοποιεί τι κακό μπορούμε να πάθουμε αν εξακολουθήσουμε να προχωρούμε στο δρόμο του δαιμονικού σκότους, στο δρόμο του τυφλού εγωισμού, της υπερήφανης αυτονομίας. Είναι σίγουρον ότι θα πέσουμε στον γκρεμό του θανάτου. Αν φύγουμε από το φως, θα πέσουμε στο σκοτάδι. Και το σκοτάδι αυτό είναι η αρχή του δεύτερου θανάτου, που είναι χειρότερος από τον πρώτο, από τον θάνατο δηλαδή του χωρισμού από το σώμα, που είναι και εύκολος και σύντομος. Ο δεύτερος θάνατος, ο πνευματικός, είναι οδυνηρός και αιώνιος. Δεν σταματά ποτέ. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πολλά σχετικά παραδείγματα από τις σελίδες της Αποκαλύψεως. Από το λόγου χάριν «κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσεις», έως το «έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτρε και πας οφειλών και ποιών ψεύδος». Επειδή όμως επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος, κατά την φράση του Αποστόλου Παύλου, γι' αυτό θα αρκεστούμε να αναφέρουμε τα τρία κύρια χαρακτηριστικά των προφητικών κειμένων του Ευαγγελίου, με τα οποία μαρτυρείται και βεβαιώνεται η κορυφαία τους αλήθεια και στηρίζουν την ψυχή του πιστού στον σωστό και ακλόνει τον προσανατολισμό και την πορεία του προς τον Θεό, όπως έκανε και ο άσωτος Υιός και ξαναβρήκε την ευτυχία και τη θαλπορή κοντά στον πατέρα του. Τα τρία λοιπόν αυτά χαρακτηριστικά των προφητιών είναι τα εξής. Πρώτον, ότι ετελείωσε ενώπιον του Θεού η ιστορία του ανθρωπίνου γένους και ότι ο μέγας πόλεμος που δόθηκε για τη σωτηρία του κερδίθηκε οριστικά και αμετάκλητα. Το εσφαγμένον αρνίον ενίκησε και έσωσε τους ανθρώπους που θέλησαν να σωθούν με τη βοήθεια του Χριστού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των εν Χριστώ προφητιών είναι η αποκάλυψη της αληθείας, ότι ο άξονας πάσης υπάρξεως και ζωής είναι ο Δημιουργός μας, ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος ήταν πάντοτε και θα είναι κυρίαρχος στους ατελευτήτους αιώνες, αφού εκείνος είναι το Α και το Ω. Λέγεται στην Αποκάλυψη ο ακόλουθος λόγος που το επικυρώνει. «Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος». Είναι από το 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και τέλος, το τρίτο χαρακτηριστικό των προφητιών είναι ότι όλοι οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί στην Βασιλεία των Ουρανών αν το θελήσουν, δηλαδή αν μετανοήσουν και επικαλεστούν τη βοήθεια του Θεού, λόγο, έργο και διανοία. Ιδού ένα σχετικό επιβεβαιωτικό απόσπασμα

και πάλι από την Αποκάλυψη. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, έρχου και ο ακούων υπάτο, έρχου και ο δίψον ερχέστο και ο θέλων λαβέ το ίδρο ζωής δωρεάν. Αυτό το τελευταίο τμήμα της προφητείας αυτής, το «ο θέλων λαβέ το ίδρο ζωής δωρεάν», είναι σαφές και ευκολονόητο για όλους μας. Ιδού και η μετάφραση αυτών των λόγων, όπως αναφέρονται στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες», μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων που εξεδόθησαν από τον Αστέρα. Ιδού η μετάφραση. «Και εκείνος που διψά και ποθεί των νυμφίων και την ζωήν και την χαράν που μεταδίδει αυτός ο νυμφίος, ας έλθει όποιος θέλει, ας πάρει δωρεάν το νερό που παρέχει την αιώνια ζωή». Με την επισήμανση των τριών πρώτων και κυρίων χαρακτηριστικών της αληθείας που μας αποκαλύπτουν συνολικώς οι προφητείες, έχουμε μια πλήρη και γενική εικόνα της αγάπης του Θεού για μας, διότι εκείνος έδωσε την μάχη της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήξεραν αλλά και δεν μπορούσαν ποτέ να την κερδίσουν μόνοι τους. Γι' αυτό και είμαστε πάντοτε εξαρτώμενοι και από πλευράς υπάρξεώς μας και από πλευράς σωτηρίας μας με τον Θεόν Δημιουργόν και Σωτήρα μας. Έτσι έγινε ο πόλεμος και με την δύναμη και με την αγάπη του Θεού κερδίθηκε για μας αυτός ο πόλεμος, ώστε να επιστρέψουμε κοντά Του και να χαιρόμαστε όλοι αιωνίως τη χαρά αυτής της νίκης. Ας πάρουμε όμως μια μικρή ανάσα, κάνοντας το τακτικό μουσικό μας διάλειμμα με μια μελωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε.

προχωρώντας τη μελέτη των προφητιών και της Αποκαλύψεως, που είναι το πιο πλήρες και συγκροτημένο προφητικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά και τα άλλα προφητικά κείμενα του Ευαγγελίου και των Αγίων, βλέπουμε να αποπνέουν μια ανακούφιση και μια παρηγοριά όχι μόνο για τα πέραν του τάφου αναμενόμενα, αλλά και για την παρούσα ζωή όπου βρισκόμαστε ακόμα στον κόσμο αυτόν. Η ελπίδα που ανοίγεται μπροστά μας συνεχώς και είναι αδιάκοπα μαζί μας, όπως η ανάσα για το σώμα μας, δίχως την οποία πεθαίνει, είναι ένα στήριγμα που μας δίνεται χωρίς κανέναν όρον, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς κανένα περιορισμό. Αρκεί να δεχτούμε αυτό το δώρο του Θεού, να το θελήσουμε ελεύθερα και όχι αναγκαστικά ή από φόβο. Όπως δεχόμαστε τον ήλιο που μας φωτίζει και τον αέρα που μας δίνει το οξυγόνο της ζωής. Είναι τόσο καλός ο Θεός μαζί μας και μας αγαπά τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που και μόνον αυτό, αν το κατανοήσουμε, θα καθαριστούμε από κάθε πνευματικό ρήπο και θα κλαίμε, όχι από θλίψη και πόνο, αλλά από ανίποτη χαρά και μοναδική ευτυχία. Τίποτε πιο σπουδαίο από αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρξε, ούτε μπορεί να υπάρξει. Δόξαση Θεέ μου, δόξαση.

Θα επανέλθω στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος, που μας έδωσε και την αφορμή αλλά και πολλά στοιχεία για να κάνουμε λόγο για τις προφητείες, γιατί θέλω να υπογραμμίσω άλλο ένα κέριο και ουσιαστικό σημείο των προφητείων. Είναι ίσως ο κύριος άξονας το πιο μεγάλο δόρημα που διαπερνά όλες τις προφητείες και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και αυτό το στοιχείο δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όλες οι προφητείες έχουν ως κύριο σημείο αναφοράς το πρόσωπο και το όνομα του Ιησού Χριστού, όπως επιγραμματικά το διατύπωσε Απόστολος Πέτρος, μιλώντας ενώπιον του συνεδρίου των Εβραίων κατά την Πεντηκοστή. «Ούκα εστίν εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδέγαρ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήμε ημάς». Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια. «Δεν υπάρχει σε τίποτε άλλο, σε κανένα άλλο πρόσωπο, η σωτηρία που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Διότι δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό και σε όλη την γη, πλην του ονόματος του Ιησού, κανένα άλλο όνομα το οποίο έχει δοθεί από τον Θεό μεταξύ των ανθρώπων και με το οποίο ο Θεός απεφάσισε να σωθούμε όλοι μας. Υπάρχει άλλη αλήθεια πιο μεγάλη και πιο σημαντική για μας και τη σωτηρία μας?

Ουδέγαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς. Να το μέγα δόρημα. Ο Χριστός μας δίνει και το αίμα και τη σάρκα του και το όνομά του για να σωθούμε, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Τι περιμένουμε και δεν το δεχόμαστε για πάντα, μια και καλή. Μας δίνει το όνομά του όχι απλώς για να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά για να είμαστε χριστιανοί. Οι δαίμονες μόλις ακούσουν το όνομα του Χριστού τρέμουν και φεύγουν να κρυφτούν, γιατί και μόνον η επίκληση του ονόματός του συνδέει την ύπαρξη του πιστού με την εξουσία του Θεού, την παράταξη του Κυρίου. Το ξαναλέω, μόνον η επίκληση του ονόματός του συνδέει την ύπαρξη του πιστού με την εξουσία του Θεού, την παράταξη του Κυρίου. Ας το επικαλούμαστε λοιπόν πολλές φορές καθημερινά. Εάν μάλιστα πλησιάζουμε τον Χριστόν περισσότερο και γνωρίζουμε την αγάπη του για μας, την απερίγραπτη αγάπη, τόσο που να μας ονομάζει φίλος του και ας είμαστε ανάξιοι και γιανδούλοι του. Αν μπορούσαμε να γνωρίσουμε την ανίκητη δύναμή του και την εκτυφλωτική ομορφιά του, αν μπορούσαμε να πλησιάσουμε έστω και λίγα βήματα κοντά του, τότε θα μπορούσαμε και την ακτινοβολία των προφητιών να κατανοήσουμε και τη ζωή μας ολόκληρη να την οδηγήσουμε στην πνευματική μεταμόρφωση και να προγευθούμε την αιωνιότητα.

βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος μας δίδει την δυνατότητα να βρούμε και μια άλλη επισήμανση για την τήρηση των εντολών του Θεού που δίνονται με τις προφητείες. Και αυτό δείχνει όχι μόνο την αναγκαιότητα να τηρούμε και να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού, το σωτήριο, αλλά γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ριζώσει μέσα μας η πίστη και να καρπίσει ως αγάπη. Ιδιαίτερος μάλιστα στην Αποκάλυψη, η αλήθεια αυτή εκφράζεται ως μακαρισμός και στην αρχή και στο τέλος των 22 κεφαλαίων του κειμένου της. Λέγει στην αρχή «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τελευταίο κεφάλαιο, το 22, πάλι επαναλαμβάνει τον μακαρισμό αυτών με την ακόλουθη και πληρέστερη μορφή του. «Μακάρι οι ποιούντες τας εντολάς αυτού, ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και της πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλην».

Δύο ακόμη σημεία της αποκαλύψεως που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως στους δύο μακαρισμούς τους οποίους προαναφέραμε είναι πρώτον οι φράσεις «ο γάρ καιρός εγγύς» που αποκαλύπτει ότι είναι πολύ κοντά ο καιρός που θα πραγματοποιηθούν αυτά είτε μερικώς είτε συνολικώς στη ζωή του καθενός μας, αφού το τέλος της γήινης πορείας μας είναι άδειλον. Και δεύτερο λαμπρό σημείο είναι η φράση του τελευταίου μακαρισμού από το 22ο κεφάλαιο, καθώς είπαμε, όπου λέγει ότι όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, η εξουσία τους θα είναι επί το ξύλων της ζωής, δηλαδή θα έχουν το παντοτινό δικαίωμα, αυτό σημαίνει εδώ η λέξη εξουσία, να τρέφονται από το δέντρο της αιωνίου ζωής. Οι εκφράσεις αυτές βεβαίως εκλαμβάνονται με την πνευματική του σημασία. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος ο προφητικός είναι και σαφής και παρήγορος και μας εξηγεί πάντοτε στοργικά, ώστε να μας βοηθήσει και στο σωστό προσανατολισμό και στον σωστό βηματισμό μας προς συνάντηση του Θεού, που είναι το ζητούμενο της ζωής μας. Αυτή η συνάντηση είναι το μείζον όλων, διότι εκείνος είναι ο Κύριος και Κυρίαρχος ορατώνται πάντων και αοράτων, και από εκείνον εξαρτώμεθα όλοι πάντοτε.

προσέγγιση του προφητικού λόγου δεν είναι εύκολη στον καθένα. Οι παλαιότεροι έλεγαν την φράση «εκάς οι βέβαιλοι», οι βέβαιλοι όσοι δεν μπορούν να έχουν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή σημαίνει μακριά οι βέβαιλοι από τα τίμια και τα καθαρά της προφητείας. Είναι υψηλός λόγος του Θεού και η αποκάλυψή του δεν γίνεται με τις προϋποθέσεις της κατέστησης γνώσεως, αλλά της πνευματικής. Και η πνευματική γνώση προαπαιτεί την πνευματικότητα, στην οποία αναφερθήκαμε αρκετές φορές ως τώρα. Γι' αυτό το «εκάς οι βέβαιλοι» ισχύει και για τις προφητείες. Οι προϋποθέσεις της πίστεως και ταπεινώσεως και κυρίως της μεγάλης εσωτερικής καθαρότητος, ως αν αυτή που είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι εκ των όνου κάνευ για την προσέγγιση των προφητιών. Αλλά και εκείνοι απέφευγαν να κάνουν εύκολα λόγων περί προφητιών, ακριβώς για τον κίνδυνο της παρανοήσεως από όσους δεν έχουν τις αληθινές προϋποθέσεις προσεγγίσεως και κατανοήσεως. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε την φράση κλειδί του Ευαγγελίου που μας λέγει ότι «το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς να αναγεννηθούμε εκ του πνεύματος για να μπορούμε να κατανοούμε τα μηνύματα των προφητιών.

0: Πολλά θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ακόμη από τις 416 σελίδες του βιβλίου τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων του Αστέρος, αλλά δεν είχαμε πρόθεση να εξαντλήσουμε το θέμα που είναι και μέγα και πολύπλευρο, αλλά να δώσουμε μια γενική εικόνα περί των προφητιών που βρίσκονται και πάλι στην επικαιρότητα λόγω των γεγονότων και των απειλών για χειρότερα δεινά. Άλλωστε και ο ροδιθιονικός χρόνος δεν επαρκεί για τόσο μεγάλα θέματα. Έτσι τελειώνουμε τη μικρή μας αυτή αναφορά στις προφητείες, επαναλαμβάνοντας τον υπότιτλο του βιβλίου «Τι λένε οι προφητείες» και δίνει επιγραμματικά το νόημά τους. Οι προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων. Αυτό να θυμόμαστε πάντα και την άπειρη αγάπη του Θεού. Εδώ σταματούμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να εύχεστε και να χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που τιμά και εορτάζει

20 Ιουλίου σήμερα και η μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου επέσχεν όμβρον πυρ τρίτων φέρων κάτω σχίζηρε δε ρήθρον Ηλίας τρέχον άνω. Σταμάτησε την βροχή ο Ηλίας ενώ τρεις φορές κατέβασε στη γη φωτιά από τον ουρανό, διέσχισε και το ρεύμα τρέχοντας προς τα άνω. Ο Άγιος και ένδοξος προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σοβάκ, καταγόταν από την Θέσβη της περιοχής Γαλάδ και ανήκε στη φυλή του Αρών. Κατοικούσε δε στην πόλη Γαλάδ, γιατί η Θέσβη είχε δοθεί ως τόπος κατοικίας στους ιερείς. Όταν ο Ηλίας γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε την εξής οπτασία. Δύο άντρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωσαν με φωτιά και του έδιναν φλόγα πυρός να φάει. Αμέσως τότε ο Σοδάκ πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιέγραψε την οπτασία αυτή στους ιερείς. Εκείνοι δε προφητικώς του είπαν τα εξής: «Μη δηλιάσεις άνθρωπε, γιατί πραγματικά η επίγεια ζωή του τέκνου σου θα είναι φως, ο λόγος του απόφαση, η ζωή του όπως τη θέλει ο Κύριος, ο ζήλος του ευάρεστος τον Κύριο και θα κρίνει τον Ισραήλ με δίκοπη μάχαιρα και φωτιά».

Ο προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό αξίωμα επί 25 έτη, 921-896. Προείπε για την έλευση του Χριστού στην γη 816 χρόνια πριν. Ήταν δε τέτοια η πίστη του, ώστε κατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό, ενώ με την δύναμη της προσευχής του σταμάτησε την βροχή και ανέστησε νεκρούς. Με το πυρ μάλιστα που δια της προσευχής του κατέβασε από τον ουρανό, κατέφλεξε 2 πεντηκοντάρχους και 100 στρατιώτες, τους οποίους είχε στείλει ο ασεβής βασιλιάς ο Χωζίας να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον του. Ακόμη είδε στο όρος Χορίβ τον ίδιο τον Θεό, και βέβαια με τρόπο που είναι δυνατόν σε άνθρωπο να τον ειδεί. Και τον Ιορδάνη ποταμό διαπέρασε με την μιλωτή του, και στους ουρανούς ανελήφθη με άρμα πυρός, αλλά και στην μεταμόρφωση του Κυρίου παρέστη μαζί με τον Μωυσή μπροστά στους έκθαμβους αποστόλους.

προφήτης Ηλίας έζησε κατά τον 9ο αιώνα π.Χ. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους και ο πιο ενεργητικός από τους προφήτες του Ισραήλ. Ο ίδιος δεν έγραψε τίποτε. Η ιστορία του όμως, η δράση του, τα θαύματα και οι προφητείες του περιέχονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τρίτων βασιλειών και τέταρτων βασιλειών. Με τους λόγους του, τις πράξεις του και τα θαύματά του στάθηκε αποφασιστικό εμπόδιο στην ειδωλολατρία. Είχε πιστό μαθητή τον Ελισαίο, στον οποίο και διαβίβασε το λειτουργήμά του όταν ευρισκόμενος στον Ιορδάνη ανυρπάγει πάνω σε πύρινο άρμα. Κατά τους χρόνους του Χριστού ήταν διάχυτη η πεποίθηση στους Ιουδαίους ότι ο Ηλίας, που δεν είχε γνωρίσει θάνατο, θα εμφανιζόταν πάλι πάνω στη γη κατά τις ημέρες της αποκαταστάσεως του Ισραήλ.

20 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, Ηλίας ο Ζηλωτής και των Παθών Αυτοκράτορ, αεροβάτης εδέρκετο σήμερον της παγκοσμίου μοιητής σωτηρίας προχειριζόμενος. Ω δόξης ακρεφνούς, εισηξίωται ο υψηπέτης προφήτης και προφητών εξαίρετον εγκαλόπισμα, ούτως γάρ εν σώματι άγγελος και άσαρκος άνθρωπος δέδεικτε της κατορθώμασιν, όν επενούντες είπομεν αντιλαβού ημών σοφέ εν τη ημέρα της κρίσεως.

χωστήρεσαν έτηλαντι οικουμένοι δύο πανφαγείς, Ηλίας και Ελισσαίος. Ο μεν θείο λόγο ουρανίου σταγόνας απέκλεισε και βασιλείς δίλεγξε. Άρματι δε πυρήνο εις ουρανούς ανήλθεν. Ο δε ατεκνούντα ή άσα το είδατα και διπλήν δεξάμενος χάριν η Ορδάνου τα ρήθρα επέζευσεν. Και νυν μεταγγέλων χορεύοντες υπερ ημών πρεσβεύουσι σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Πνευματική άσμεση, τους προφήτες του Χριστού άπαντες εμφημίσομεν. Ηλίας γαροθεσβήτης, ουρανοδρόμος γέγονε, και μιλωτή Ελισσαίος την χάρινε δέξατο διπλήν παρα Θεού. Και φωστήρες φεδρίτη οικουμένοι ανεδείχθησαν πρεσβεύοντες απαύστος υπέρ των ψυχών ημών.

προφήτης Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, είναι από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της Παλαιάς Διαθήκης, ισότιμη ίσως με τον Μωυσή. Λέγεται και θεσβήτης από την πατρίδα του Θέσβη, που εκτινόταν δυτικός του Ιορδάνου. Ζει και θαυματουργεί τον 9ο π.Χ. αιώνα, στα χρόνια του Ομήρου περίπου. Οι σχετικές με τη ζωή του αφηγήσεις παραδίνονταν προφορικά. Δεν σώζονται διδασκαλίες, αλλά μόνο θαύματά του που δημιούργησαν βαθιές εντυπώσεις στον απλό λαό και διατηρήθηκαν από στόμα σε στόμα 200 περίπου χρόνια και ύστερα καταγράφτηκαν στην Τρίτη Βασιλείων. Η ιστορία του προφήτου αρχίζει από τότε που ο Θεός του ανέθεσε να ειδοποιήσει τον ασεβή βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ, που είχε εγκαταλείψει τη λατρεία του αληθινού Θεού και παραδόθηκε τελείως στα είδωλα, ότι για 3 χρόνια θα κλείσουν οι ουρανοί και θα υπάρξει ανομβρία και ξηρασία μεγάλη. Ο Ηλίας μετέφερε στον Αχάβ την είδηση του Θεού και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να έρθει βροχή και δροσιά παρά μόνο όταν θα μιλήσω εγώ». Η ξηρασία άρχισε να αναφαίνεται και ο Θεός παραγγέλει στον Ηλία να πάει στον χήμαρο Χωράθ. Εκεί κόρακες έφερνα στον προφήτη πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας, ενώ νερό έπινε ο Ηλίας από τον χήμαρο μέχρι που στέγνωσε κι αυτός. Τότε ο Θεός ειδοποίησε τον προφήτη να φύγει από τα όρια της Παλαιστίνης και να μεταβεί στα Σαρεπτά της Σιδώνος προς βοράν. Κουρασμένος ο προφήτης από την οδηπορία, ζήτησε φιλοξενία από μια χήρα που περνούσε δύσκολες μέρες λόγω της φτώχειας που προήλθε από την ξηρασία. Η χήρα δέχθηκε πρόθυμα στο σπίτι της τον προφήτη, χωρίς καν να ξέρει ότι είναι προφήτης, και μοιράστηκε μαζί του το λίγο της ψωμί. Ο Θεός αντάμυψε την χήρα για τα φιλόξενα αισθήματά της. Δεν τέλειωναν το αλεύρι και το λάδι μέχρι που έφυγε ο προφήτης, και όταν ο γιος της αρρώστησε και πέθανε, ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε και τον έφερε πάλι στη ζωή. Όμως τα 3 χρόνια της ανομβρίας είχαν συμπληρωθεί και όλα στους κάμπους και τα βουνά είχαν ερημωθεί. Πείνα και δυστυχία έπληξαν τον λαό. Εξοργισμένος ο Αχάβ παίρνει μαζί του τον οικονόμο Αβδίου και βγαίνει στην Ήπεθρο να αναζητήσει τροφές για τα ζώα που κινδύνευαν να ψοφήσουν. Ο Αβδίου, πιστός τον Θεό, συναντά τον Ηλία, που τον εκτιμούσε πολύ, και με μεγάλη μυστικότητα και ανάλογο φόβο τον πληροφορεί για τα φωνικά αισθήματα που τρέφει εναντίον του βασιλιάς, επειδή τον θεωρεί αίτιο της ξηρασίας και όλων των δεινών που προήλθαν από αυτήν. Αλλά ο Ηλίας, προς κατάπληξη του Αβδίου, δεν ανησύχησε καθόλου. Τον στέλνει να του εξασφαλίσει μια συνάντηση με τον βασιλιά. Η συνάντηση έγινε μέσα σε κλίμα ηλεκτρισμένο και από τις δυο πλευρές. Στην αρχή ήταν σφοδρότατη. «Είσαι ο καταστροφέας του Ισραήλ», είπε ο βασιλιάς τον Ηλία. «Είσαι ο διαστροφέας του λαού», απαντά εκείνος. Και σε υπιότερο ύφος του προτείνει να πάρει μαζί του τους 850 ιερείς των ειδώλων στο όρος Κάρμιλο, να καλέσει τον λαό μπροστά σε όλους να γίνει η συζήτηση. Θέμα: ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Βαάλ ή ο Γιακφέ? Όποιος θα αποδειχθεί αληθινός, αυτός σας λατρεύεται από όλους. Ας στήσουν, πρότεινε ο Ηλίας, οι ιερείς σου το θυσιαστήριό τους, και ας επικαλεστούν τον Βαάλ για να στείλει φωτιά στη θυσία.
Η πρόταση έγινε δεκτή. Το θυσιαστήριο στήθηκε. Οι ψευδοπροφήτες του Βαάλ φωνασκούν τώρα επιμόνως και τον παρακαλούν να στείλει φωτιά. Το μεσημέρι ο Ηλίας του σειρωνεύθηκε. «Φωνάξετε πιο δύνατα», τους είπε, «μήπως πήγε για τις ανάγκες του». Και σχίζανε εκείνοι τα κορμιά τους με αιχμηρά αντικείμενα, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Τότε ο Ηλίας έστησε γρήγορα το δικό του θυσιαστήριο, έβαλε πάνω ένα μοσχάρι, έβρεξε καλά με πολύ νερό τα τσάκνα και το ζώο και έκανε την προσευχή του. Πριν τελειώσει καλά-καλά, κατέβηκε ορμητική η φωτιά και κατέκαυσε τα πάντα. Έγλυψε ακόμη και το χώμα και στέγνωσε και το νερό που είχε σχηματιστεί γύρω από το θυσιαστήριο σαν αυλάκι. Ο λαός πίστηκε και φώναζε «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Αμέσως ο Ηλίας είπε στο λαό να πιάσουν και να σφάξουν στην κοιλάδα Κισσόν όλους τους ιερείς της Εσχήνης και ειδοποίησε τον Αχάβ ότι έρχεται βροχή. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορφή του Καρμήλου και έστειλε 7 φορές τον υπηρέτη του να δει αν έρχεται κανένα σύννεφο, ενώ ο ίδιος προσευχόταν. Και να, ο ουρανός γέμισε σύννεφα και έβρεξε πολύ. Όταν ο Αχάβ είπε τα καθέκαστα στη γυναίκα του Ιεζάβελ, η πονηρή και κακή αυτή γυναίκα, αντί να φοβηθεί, διαμηνύει τον Ηλία ότι θα τον σκοτώσει, και εκείνος φοβούμενος την γυναικεία μοχθηρία έφυγε και ύστερα από 40 ημερών οδηπορία έφτασε στο όρος Χορίβ. Μπήκε σε μια σπηλιά όπου σαν άβρα απαλή και δροσερή είδε τον Θεό να του λέει «Ηλία, γιατί είσαι λυπημένος? Κύριε, οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν», είπε εκείνος σχεδόν απελπισμένος. «Τα θυσιαστήρια σου ερήμωσαν, τους προφήτες σου σκότωσαν και εγώ έχω απομείνει μόνος και ζητούν να με σκοτώσουν και μένα». Και σκέπασε το πρόσωπο από δέος, όπως άλλοτε ο Μωυσής. Αλλά ο Θεός τον παρηγορεί και του υπόσχεται πως θα τιμωρήσει τους εχθρούς, πως δεν θα πρέπει να απελπίζεται, διότι δεν είναι μόνος, όπως νομίζει. Υπάρχουν 7.000 ψυχές που δεν γονάτισαν στο Βαάλ.

Ο Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, πίστη μεγάλη, δυνατή προσευχή, φυσιογνωμία ουρανομίκης, ζωή καθαρή, αγιότητα άγρια, καρδιά παιδική. Η ιστορία του για όλους είναι διδακτική, για τους άρχοντες να μην είναι ασεβείς, για το λαό να μην εγκαταλείπει τον αληθινό Θεό, για τους ιερείς να μην είναι ιερείς της εσχήνης, για τους ασεβείς να φοβούνται την αποτομία του Θεού, για τους θλιμμένους να κάνουν υπομονή και προσευχή, για τους σκληρούς και άσπλαχνους να σκέπτονται τον φτωχό και τους ξένους, για όλους μάθημα ο Θεόπτης Ηλίας.

Θεός ηλείψεως ονυγιασμένος, ο ένας αρκός άγγελος, ο νους ο πύρινος, ο επουράνιος άνθρωπος, ο της Δευτέρας Χριστού ελεύσεως, θείος πρόδρομος, ηλίας, ο ένδοξος των προφητών η κρυπής, πνευματικός συνεκάλεσε τους φιλέορτους, πανηγυρίσε την θείαν μνήμην αυτού, ούτες πρεσβείες διαφύλαξον των λαών σου Χριστέ ο Θεός ημών, από βλάβης παντίας του δολίου ανενόχλητον.

των αρρήτων επόπτης μυστηρίων, σύ τα Ιορδάνια ρήθρα διέριξες, σύ την απάτην ετέφρωσας, την των ειδόλων, τη αστραπή των θείων ρημάτων σου, σύ παρανομήσανταν ήλεγξας άνακτα και ιερήσε θανάτωσας τις ανομίες και την θυσίαν ευχή ενέπρισες και τους φλογώδεις του λαού σου νυν των παθημάτων και θλίψεων άνθρακας ηλιού σεις πρεσβείες το πυρί εν απομάρανον.

άλλη εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, στο απολυτίκιο του Αγίου Ηλία, ο εν σαρκός άγγελος των προφητών κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισαίο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε της θυμώσιν αυτών, βρύει ή άματα.

20 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, ο Ηλίας, που το όνομα του είναι τόσο μεγάλο και ξακουστό, καταγόταν από την Θίσβη, πόλη της Γαλαάδ, πέρα από τον Ιορδάνη, από γένος ιερατικό, άνθρωπος που αγαπούσε την ερημία και ήταν ασκητικού χαρακτήρος, ντυμένος μιλωτή, δηλαδή προβιά, και έχοντας την μέση του ζωσμένη με πέτσινη ζώνη. Το όνομά του σημαίνει Θεός Κύριος ή Θεός Ισχυρός. Ο ζήλος που είχε για την δόξα του Θεού παρομοιάζεται με την φωτιά, ο δε λόγος του για διδασκαλία και έλεγχο με λαμπάδα καιωμένη. Γι' αυτό πήρε και την επωνυμία Ζηλωτής. Αυτός λοιπόν, πυρωμένος από τέτοιο ζήλο, ήλεγξε αυστηρά την ασέβεια και την παρανομία του βασιλέως Αχάβ και της συζύγου του Ιεζάβελ. Σφάλισε τον ουρανό με την προσευχή και έτσι δεν έβρεξε επί 3 έτη και 6 μήνες. Κοράκια του έφεραν ό,τι του χρειαζόταν για τροφή όταν κρυβόταν με προσταγή του Θεού κοντά στον χήμαρο Χωράθ. Αύξησε το λιγοστό αλεύρι και λάδι της πτωχής και χείρας γυναικός Σαρεφθίας που τον φιλοξένησε στο σπίτι της. Και σαν πέθανε ο γιος της, τον ανέστησε. Κατέβασε δε και φωτιά από τον ουρανό στο Καρμήλιο όρος και κατέκαυσε την θυσία του προς τον Θεόν ενώπιον όλου του Ισραήλ, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια. Κατέσφαξε στον χήμαρο Κισών τους 450 ψευδοπροφήτες ιερείς που προσκυνούσαν τα είδωλα και ξεστράτιζαν το λαό. Δέχθηκε κατά παράδοξο τρόπο τροφή από τα χέρια αγγέλου και έχοντας δυναμώσει με εκείνη την τροφή περπάτησε 40 ημερονύκτια. Είδε τον Θεό πάνω στο όρος Χορίβ όσο το αντέχει η ανθρώπινη μας φύσης. Προείπε την καταστροφή της δυναστείας του Αχάβ και τον θάνατο του γιού του Οχοζίου. Εξάλλου κατέκαυσε τους 2 πεντηκοντάρχους που εκείνος είχε στείλει για τιμωρία, 2 φορές κατεβάζοντας από τον ουρανό φωτιά. Έσχισε το ρεύμα του Ιορδάνου και διάβηκε ο ίδιος και ο μαθητής του Ελισσαίος από στεριά. Και τελευταία, ενώ μιλούσε μαζί του, αρπάκτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα το 895 π.Χ. και ανελήφθη στον ουρανό, όπου τον μετέθεσε ο Θεός ζωντανό, όπως έκαμε και με τον Ενόχ. Αλλά και από εκεί, με τα 7 έτη, ήλεγξε με επιστολή τον Ιωράμ, γιο του Ιωσαφάτ, όπως είναι γραμμένο. Και ήλθεν αυτό το Ιωράμ εν γραφή παρά Ηλίου του προφήτου λέγον, «Τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαβίδ του πατρός σου, ανθόν ούκε πορεύθης». Το έστειλε δε αυτό το γράμμα, καθώς αποφαίνονται οι περισσότεροι από τους ερμηνευτάς, ή με τον μαθητή του τον Ελισσαίο ή με κάποιον άλλο προφήτη, έχοντας εμφανιστεί σε αυτούς, όπως ακριβώς εμφανίστηκε και στο όρος Θαβόρ μπροστά στους μαθητές του Χριστού. Ο λαός μας τιμά με ιδιαίτερο σέβας τον Ανδρείο προφήτη Ηλία. Απειράριθμα είναι τα εξοκλήσια που στολίζουν τα υψώματα της ελληνικής υπαίθρου και φέρουν το σεπτό όνομά του.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

πατέρα Γεώργιο Μούλτο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν κυρίω. Ένα από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα ερωτήματα που βασανίζουν όλους τους ανθρώπους είναι αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται ασφαλώς από την απάντηση που θα δώσει κανείς στο άλλο μεγάλο ερώτημα, στο αν δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα όν υλικό μόνο, ένας απλός ζωντανός οργανισμός όπως τα ζώα, οπότε κάποια στιγμή πεθαίνει και διαλύεται, ή αν έχει και κάτι άλλο πνευματικό, την ψυχή που δεν πεθαίνει αλλά ζει μετά το θάνατο του σώματος. Η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη έχει σαφείς απαντήσεις για τα μεγάλα αυτά πανανθρώπινα ερωτήματα. Απαντήσεις που βασίζονται στην Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού και στην Ιερά Παράδοση. Σύμφωνα με αυτές, ο άνθρωπος είναι σύνθετον, που αποτελείται από σώμα υλικό, το οποίο μετά την αμαρτία των πρωτοπλάστων έγινε και θνητό, πεθαίνει δηλαδή και διαλύεται, και από ψυχή ή πνεύμα που δεν πεθαίνει, αλλά μετά το θάνατο του σώματος μεταβαίνει στον κόσμο των ψυχών, όπου ζει, αισθάνεται, επικοινωνεί με τις άλλες ψυχές, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στη γη και περιμένει την ανάσταση των σωμάτων όλων των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία για να ενωθεί με το αναστημένο σώμα της. Αυτά τα αρνείται η σατανικής εμπνεύσεως εταιρεία Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά, ή σωστότερα ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος είναι απλώς ένα ζωντανός υλικός οργανισμός, ο οποίος όταν πεθαίνει εκμηδενίζεται. Ισχυρίζεται ακόμη αυτή η εταιρεία ότι η ψυχή του ανθρώπου, για την οποία μιλάει η Αγία Γραφή κάθε τόσο, σημαίνει τη ζωή του. Άρα όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, πεθαίνει και η ψυχή του, δηλαδή η ζωή του κατά αυτούς. Άρα, σύμφωνα με την κακοδοξία τους αυτή, δεν υπάρχει ο κόσμος των πνευμάτων, δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατον. Ακόμα και το σώμα του Ιησού Χριστού μετά το θάνατό του στο Σταυρό, λένε τα έντυπα της Σκοπιάς ότι ο Θεός το εξαφάνισε. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά για αυτά τα θέματα σε άλλες εκπομπές μας και έχουμε παρουσιάσει πλήθος αγιογραφικών λόγων που διαψεύδουν τις κακοδοξίες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά και αποδεικνύουν την ορθόδοξη πίστη. Στη σημερινή εκπομπή ας εντρυφήσουμε λίγο σε δύο στοιχεία από τη ζωή του μεγαλύτερου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, του προφήτη Ηλία, που σήμερα τιμάμε τη μνήμη του. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πόσο πλανώνται οι οπαδοί της Σκοπιάς και πόσο ορθή είναι η πίστη των Ορθοδόξων. Τα περί του προφήτου Ηλία μας τα αναφέρουν τα βιβλία Γάμα και Δέλτα Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει στο 17ο κεφάλαιο του βιβλίου Γάμα Βασιλειών ότι ο Θεός διέταξε τον προφήτη όταν εκείνος με την προσευχή του προκάλεσε την ανομβρία, η οποία έφερε λοιμό, πείνα, να πάει στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου θα τον φιλοξενούσε μια ευσεβής χείρα γυναίκα. Πήγε ο προφήτης και η ευσεβής εκείνη γυναίκα, παρόλο που ήταν πολύ φτωχή, πρόθυμα τον φιλοξένησε. Ο Θεός, ανταμείβοντας την καλή της διάθεση, έκανε θαυματουργικά να μην σώνονται το αλεύρι και το λάδι της μέχρι ότου πέρασε ο λοιμός. Της έστειλε όμως ο Κύριος και μια δοκιμασία. Διαβάζουμε το στίχο 17 του 17ου κεφαλαίου του Ιερού Βιβλίου Γάμα Βασιλειών. «Και γένετο μετά ταύτα και ηρώστησεν ο Υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και ειν η αρρωστία αυτού κρατεάς φόδρα έως ούχι πελήφθη εν αυτό πνεύμα». Συνέβη δηλαδή μετά από τα γεγονότα που αναφέραμε, αρρώστησε ο γιος εκείνης της γυναίκας, της οικοδέσποινας, και η αρρώστια του ήταν πολύ βαριά μέχρι που πέθανε και έφυγε το πνεύμα, η ψυχή από αυτό. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι το παιδί της χείρας των Σαρεπτών πέθανε. Πώς πέθανε? Ξεψύχησε, όπως λέμε. Έφυγε η αθάνατη ψυχή του από το σώμα. Φαίνεται αυτό καθαρότερα στη συνέχεια. Διαβάζουμε τους στίχους 18 έως 22. «Και είπε προς Ηλίου», η γυναίκα δηλαδή, «τι εμεί και εσύ άνθρωπε του Θεού,
εισήλθες πρόσμετο αναμνήσει αδικίας μου και θανατώσε τον ιόν μου. Η χείρα λοιπόν γυναίκα που βαρυπενθούσε για το παιδί της του λέει, τι είμαι εγώ μπροστά σε σένα άνθρωπε του Θεού, μπήκε στο σπίτι μου για να θυμηθεί έτσι ο Θεός τις αμαρτίες μου και να με τιμωρήσει και να θανατώσει το γιο μου. Και είπε Ηλίου προς την γυναίκα, δώσ' μη τον ιό σου. Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανήνεγεν αυτόν εις το υπερόν, ενώ αυτός εκάθητο εκεί και εκείμησεν αυτόν επί της κλίνης. Απάντησε λοιπόν ο προφήτης στη γυναίκα και της είπε, δώσ' μου το παιδί σου. Το πήρε στον αγκαλιά του, το ανέβασε στο υπερό όπου αυτός έμενε και το έβαλε επάνω στο κρεβάτι. Και ανεβόησεν Ηλίου και είπεν, ήμι Κύριε ο μάρτης της χείρας μεθείς εγώ κατοικώ με ταυτής, σύ και κάκοκας του θανατώσε τον ιόν αυτής. Φώναξε λοιπόν με φωνή μεγάλη στο Θεό ο Ηλίας και είπε, αλίμονο Κύριε, εγώ είμαι αυτόπτης μάρτυρας στη δυστυχία αυτής της χείρας με την οποία μένω. Εσύ έστειλες τη βαριά αυτή θλίψη ώστε να πεθάνει το παιδί της. Και ενεφύσισε το παιδαρίο τρεις και επεκαλέσατο τον Κύριον και είπε, Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το δι η ψυχή του παιδαρίου τούτου εις αυτόν. Φύσηξε, λέει τότε ο προφήτης Ηλίας, τρεις φορές το πρόσωπο του παιδιού και παρακάλεσε τον Κύριο και είπε, Κύριε Θεέ μου, δώσε να επιστρέψει η ψυχή του παιδιού αυτού σε αυτό. Και έγινε το ούτως και ανεβόησε το παιδάριον. Αυτό και έγινε, γύρισε η ψυχή στο σώμα, το παιδί έζησε και μίλησε δυνατά. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι διατάχθηκε από το Θεό η αθάνατη και λογική ψυχή του νεκρού παιδιού να επιστρέψει στο σώμα. Αυτό έγινε και το σώμα ζωντάνεψε πάλι. Να λοιπόν που η ψυχή είναι και αθάνατη, αφού δεν πέθανε μαζί με το σώμα, είναι δε και λογική και δεκτική επικοινωνίας, αφού άκουσε την εντολή του Θεού και γύρισε στο σώμα. Ένα δεύτερο στοιχείο από τη ζωή του προφήτη Ηλία ήταν η μετάθεσή του στον ουρανό. Μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Δέλτα Βασιλειών και στο στίχο 11 ότι ενώ περπατούσαν συζητώντας ο προφήτης Ηλίας με το μαθητή του τον Ελισαίο και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων και ανελήφθη Ηλίου εν συσσισμό ως εις των ουρανών. Δηλαδή συνέβη την ώρα που περπατούσαν και μιλούσαν, ξαφνικά ένα πύρινο άρμα και πύρινη ύπη διεχώρισαν τον ένα από τον άλλον, τον προφήτη Ηλία από τον Ελισαίο, και ο Ηλίας μέσα σε ανεμοστρόβιλο ανελήφθη και εφέρετο ως εις των ουρανών. Πήγαινε σαν να πηγαίνει στον ουρανό. Τι ήταν αυτό το πύρινο άρμα και η πύρινη ύπη? Ήταν άγγελοι που είχαν αυτή τη μορφή. Συμπεραίνουμε από αυτό ότι τις ψυχές τις παίρνουν αόρατοι άγγελοι. Στην περίπτωση του Ηλία, ο οποίος μετετέθη μαζί με το σώμα του, έγιναν και οι άγγελοι ορατοί σαν άρμα πυρός. Ίσως να ήταν Σεραφείμ και Χερουβείμ, διότι Σεραφείμ σημαίνει πύρινα στόματα και Χερουβείμ σημαίνει θρόνος ή άρμα. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη τιμή από το Θεό για τον προφήτη του. Πού πήγε ο προφήτης Ηλίας? Πήγε στον κόσμο των Αγίων και Ευλογημένων που αναμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. Πάντως ένας Άγιος λέει ότι ανελήφθης Ηλία το ξέρω. Πού ανελήφθης όμως δεν ξέρω. Και εσύ θα το μάθεις όταν πας εκεί που θα σε πάει το άρμα. Αυτά συνέβησαν αρκετούς αιώνες προ Χριστού, μέχρι που ήρθε ο Χριστός στη γη. Τότε εμφανίζεται πάλι ο προφήτης Ηλίας. Πότε έγινε αυτό? Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Διαβάζουμε τους στίχους 1 έως 3. Και μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Ύστερα από 6 μέρες, λέει, από τα γεγονότα που έχει πει προηγουμένως, παρέλαβε μαζί του ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό μόνους τους μαζί με αυτόν.
και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δέη μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έγινε λαμπρό το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως. Και ειδού όφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Και ξαφνικά εμφανίστηκαν και έγιναν ορατοί στους τρεις μαθητές, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι μιλούσαν με τον Κύριο. Εμφανίστηκαν λοιπόν, μας λέει το κείμενο, οι προφήτες Ηλίας και Μωυσής και μιλούσαν με τον Κύριο. Μπορούμε να πούμε ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν με το σώμα του, αφού δεν είχε πεθάνει όπως όλοι οι άνθρωποι. Πώς όμως το σώμα του έζησε τόσους αιώνες μέχρι να έρθει ο Κύριος στη γη? Θα πρέπει να είχε ενεργήσει ο Θεός θαυματουργικά, όπως έκανε με το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όπως θα κάνει με τα σώματα όλων των νεκρών κατά την κοινή Ανάσταση. Θα είχε δηλαδή αυθαρτοποιήσει το σώμα του προφήτη Ηλία και θα το είχε κάνει κατά χάριν αθάνατο. Σχετικά όμως με το Μωυσή, που είχε πεθάνει 1000 τόσα χρόνια π.Χ. και εμφανίστηκε και εκείνος κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, πώς εξηγείται η παρουσία του? Αν το σώμα του είχε διαλυθεί και δεν υπήρχε ψυχή, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τι εμφανίστηκε τότε εκεί κατά τη μεταμόρφωση? Το τίποτα. Προφανώς λοιπόν ζούσε η ψυχή του Μωυσέως σαν αθάνατη και αυτή με κάποιο τρόπο ο Θεός την έκανε ορατή, όπως μερικές φορές κάνει ορατούς τους αγγέλους. Και όχι μόνο ζούσε η ψυχή του Μωυσή, αλλά ήταν και λογική και επικοινωνούσε, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι κουβέντιαζε μαζί με τον προφήτη Ηλία και τον μεταμορφωμένο Κύριο. Αυτές και πολλές άλλες μαρτυρίες από την Αγία Γραφή επιβεβαιώνουν την ορθόδοξη πίστη σχετικά με τα θάνατον και καταρρύπτουν τις δοξασίες των αιρετικών.

Είπαμε πριν τη μουσική διακοπή ότι βάσει της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως η ψυχή του ανθρώπου ζει μετά το θάνατο του σώματος στον κόσμο των πνευμάτων, όπου αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί, πράγμα που αρνούνται όχι μόνο ο αθεϊσμός και η λυσμός, αλλά και κάποιες αιρέσεις που θεωρούν τον άνθρωπο ένα απλό έμβιο υλικό οργανισμό, του οποίου ο θάνατος είναι το τέλος της υπάρξεώς του. Ο διάβολος όμως στην εποχή μας έχει βρει και άλλο τρόπο για να απομακρύνει τον άνθρωπο από την ορθή πίστη και επομένως από τη σωτηρία. Ο τρόπος αυτός είναι οι λεγόμενες εξωσωματικές εμπειρίες, με τις οποίες κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι επικοινωνούν με τον κόσμο των πνευμάτων, ενώ στην πραγματικότητα πέφτουν θύματα πλάνης των δαιμόνων. Ας πούμε μερικά πράγματα για αυτό το θέμα, για να βοηθηθούμε να ξεχωρίζουμε την ορθόδοξη διδασκαλία από τις εμπνευσμένες από τα δαιμόνια διδασκαλίες. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί αρκετά βιβλία που διατείνονται ότι περιγράφουν μεταθανάτιες εμπειρίες, και φημισμένοι γιατροί και άλλοι επιστήμονες είτε έχουν γράψει οι ίδιοι αυτά τα βιβλία, είτε τους έχουν προσφέρει την ολόθερμη υποστήριξή τους. Πώς προέκυψαν αυτές οι λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες? Πολλοί άνθρωποι κλινικώς νεκροί, δηλαδή χωρίς σφιγμό ή καρδιακούς παλμούς, έχουν επανέλθει στη ζωή και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς μιλούν ανοιχτά για κάποιες εμπειρίες που είχαν κατά το μικρό διάστημα που έμειναν νεκροί, κλινικά νεκροί. Στη σημερινή εποχή το βιβλίο που έχει εξάψει το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό γράφτηκε από τον Ρέιμοντ Μούντι, ένα νεαρό ψυχίατρο από τις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1975. Η σαρωτική επιτυχία του βιβλίου αυτού, το οποίο πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα, έφερε τις εμπειρίες των ανθρώπων που πέθαιναν στο φως μιας εκτεταμένης δημοσιότητας, και από τότε κυκλοφόρησαν αρκετά βιβλία και άρθρα σχετικά με τις λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει σύμφωνα με τις περιγραφές αυτών των βιβλίων είναι ότι αφήνει το σώμα του και υπάρχει τελείως χωριστά από αυτό, χωρίς ούτε μια στιγμή να χάνει τη συνείδησή του. Συχνά μπορεί να παρατηρεί τα πάντα γύρω του, ακόμα και αυτό το ίδιο το νεκρό του το σώμα και τις προσπάθειες άλλων ανθρώπων να το επαναφέρουν στη ζωή. Αισθάνεται μια ανώδυνη ζεστασιά και γαλήνη, σαν να πλέει ή να αιωρείται. Είναι τελείως ανίκανος να επιδράσει στο περιβάλλον του με την ομιλία ή την αφή, και έτσι συχνά νιώθει μια έντονη μοναξιά. Οι λειτουργίες της σκέψης του συνήθως γίνονται πολύ πιο γρήγορες από ό,τι όταν ήταν μέσα στο σώμα του. Μερικές φορές υπάρχει κάποια εντυπωσιακή αντικειμενική απόδειξη, εντός εισαγωγικών, ότι ένας άνθρωπος πραγματικά βρίσκεται έξω από το σώμα του εκείνη την ώρα, όπως στις περιπτώσεις στις οποίες είναι σε θέση να επαναλάβει τις συζητήσεις που έγιναν ή να δώσει ακριβείς λεπτομέρειες για γεγονότα που συνέβησαν, ακόμα και σε διπλανά δωμάτια ή και μακρύτερα, ενώ ο αυτός ήταν νεκρός. Ανάμεσα σε άλλα παρόμοια παραδείγματα, μία γιατρός, η Δόκτωρ Κιούμπλερ Ρος, αναφέρει την αξιοσημείωτη περίπτωση μιας τυφλής γυναίκας, η οποία είδε, εντός εισαγωγικών, και αργότερα περιέγραψε με ακρίβεια τα πάντα μέσα στο δωμάτιο όπου πέθανε, παρότι όταν επανήλθε στη ζωή ήταν και πάλι τυφλή. Αυτό είναι μια εντυπωσιακή ένδειξη για το ότι δεν είναι το μάτι που βλέπει, ούτε ο εγκέφαλος που σκέφτεται, αφού οι διανοητικές λειτουργίες επιταχύνονται μετά το θάνατο. Είναι η ψυχή που επιτελεί αυτές τις λειτουργίες μέσω των σωματικών οργάνων για όσο διάστημα το σώμα είναι ζωντανό, αλλά με τη δική της και μόνο δύναμη όταν το σώμα είναι νεκρό. Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα πρέπει να φαίνεται παράξενο σε έναν ορθόδοξο χριστιανό.
Η εμπειρία που περιγράφηκε εδώ είναι αυτό που γνωρίζουν οι χριστιανοί σαν χωρισμό της ψυχής από το σώμα κατά τη στιγμή του θανάτου. Η περιγραφή μιας παρόμοιας μεταθανάτιας εμπειρίας γράφτηκε από ένα τέτοιον άνθρωπο, ένα βαπτισμένο ορθόδοξο χριστιανό, ο οποίος ακολουθώντας το πνεύμα του τέλους του 19ου αιώνα, παρέμενε αδιάφορος προς τις αλήθειες της δικής του πίστης και μάλιστα δεν πίστευε στην ύπαρξη της μεταθάνατον ζωής. Μετά την εμπειρία όμως που είχε αυτός ο ίδιος όταν πέθανε και είχε κάποιες εμπειρίες μεταθάνατον, κατέληξε να αναγνωρίσει τις αλήθειες της Ορθοδοξίας σε τέτοιο βαθμό που τελείωσε τη ζωή του σαν μοναχός. Τι μας λέει λοιπόν αυτός? Αφού περιγράφει την τελική επιθανάτια αγωνία του και το φοβερό βάρος που τον πίεζε προς τα κάτω, διηγείται: «Ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν αισθάνομαι πια αυτή την έλξη. Άνοιξα τα μάτια μου. Στη μνήμη μου αποτυπώθηκαν με όλες τις λεπτομέρειες όλα αυτά που είδα εκείνη τη στιγμή. Είδα ότι στέκομαι μόνος μου στη μέση του δωματίου. Στα δεξιά μου είδα το προσωπικό του νοσοκομείου που μαζεύτηκε γύρω από το κρεβάτι μου, σχηματίζοντας ημικύκλιο. Αυτό μου φάνηκε περίεργο. Εκεί που στεκόταν αυτή η ομάδα ανθρώπων ήταν το κρεβάτι μου. Ποιο πράγμα τώρα τραβούσε την προσοχή τους? Τι κοίταζαν αυτοί, αν εγώ τώρα δεν ήμουν εκεί αλλά στεκόμουν στη μέση του δωματίου? Πλησίασα και κοίταξα εκεί που κοιτούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί πάνω στο κρεβάτι βρισκόμουν εγώ. Δεν φοβήθηκα όταν είδα τον εαυτό μου. Απορούσα όμως πώς είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο. Αισθανόμουν ότι είμαι εδώ αλλά και εκεί συγχρόνως. Ήθελα με το δεξιό μου χέρι να πιάσω το αριστερό. Το ένα χέρι πέρασε μέσα από το άλλο. Προσπάθησα να πιάσω με τα χέρια τη μέση μου και πάλι τα χέρια μου πέρασαν μέσα από το σώμα μου σαν να υπήρχε στη θέση του ένα κενό. Φώναξα το γιατρό, όμως η ατμόσφαιρα γύρω μου ήταν ήδη τελείως διαφορετική. Δεν μπορούσε καν να μεταδώσει τη φωνή μου. Κατάλαβα τότε τον πλήρη αποχωρισμό μου από το περιβάλλον, την παράξενη μοναξιά μου και με έπιασε πανικός. Ήταν πραγματικά φρικτή αυτή η παράξενη μοναξιά μου. Τον κοίταξα και τότε για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι αυτό που μου συνέβη στη γλώσσα μας, στη γλώσσα των ζωντανών ανθρώπων, ονομάζεται θάνατος. Η σκέψη αυτή μου ήρθε στο μυαλό επειδή το σώμα που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι φαινόταν σαν πτώμα. Στο νου μας η λέξη θάνατος συνδέεται αδιάρρηκτα με τον αφανισμό και με το τέλος της ζωής. Αλλά πώς ήταν δυνατόν εγώ να σκέφτομαι ότι πέθανα, όταν ούτε για ένα λεπτό δεν έχασα την αυτοσυνειδησία μου? Όταν αισθανόμουν τον εαυτό μου ζωντανό και είχα μάλιστα και την ικανότητα να ακούω, να βλέπω, να αισθάνομαι, να κινούμαι, να σκέφτομαι και να μιλάω, η αποξένωση από το περιβάλλον και ο διχασμός της προσωπικότητάς μου θα μπορούσε να με κάνει να ερμηνεύσω το συμβάν, αν πίστευα ότι υπάρχει η ψυχή και αν ήμουν άνθρωπος θρησκευόμενος. Όμως τέτοιες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν. Με οδηγούσαν μόνο οι αισθήσεις μου. Αυτή η αίσθηση ότι είμαι ζωντανός ήταν τόσο καθαρή που όλα τα παράξενα αυτά φαινόμενα μου προκαλούσαν έκπληξη και μόνο. Δεν ήμουν σε θέση να συνδέσω αυτό που αισθανόμουν με τη συνηθισμένη αντίληψη περί θανάτου. Δεν ήταν δυνατόν, έχοντας πλήρη αυτοσυνειδησία, να σκέφτομαι πως δεν υπάρχω. Όταν αργότερα θυμόμουν την κατάσταση στην οποία βρέθηκα, έβλεπα ότι ο νους μου λειτουργούσε τότε με δύναμη και ταχύτητα. Το βιβλίο που έκανε την αρχή της περιγραφής αυτών των και παρόμοιων μεταθανάτιων εμπειριών γράφτηκε από τον δόκτορα Μούντι. Αυτό στο βιβλίο του παραθέτει αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ακόμα και πριν πεθάνουν είδαν ξαφνικά πεθαμένους συγγενείς και φίλους τους. Λέει σε κάποιο σημείο του βιβλίου μια εμπειρία ενός ανθρώπου: «Ο γιατρός με αποφάσισε και είπε στους δικούς μου πως ήμουν στα τελευταία μου. Διαπίστωσα πως ήταν όλοι τους γνωστοί μου και που όμως είχαν πεθάνει πριν από μένα όλοι τους. Αναγνώρισα τη γιαγιά μου, μια συμμαθήτριά μου από το σχολείο και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Φαίνονταν όλοι τους ευχαριστημένοι και σκέφτηκα πως είχαν έρθει να με προστατέψουν ή να με οδηγήσουν».
Εδώ θα μπορούσε ίσως κάποιος να αντίπει ότι αυτά όλα είναι παρεστήσεις. Δεν πρόκειται όμως για παρεστήσεις λόγω

ότι πράγματι συμβαίνει πολλές φορές στους δικαίους κατά το θάνατό τους να δέχονται οπτασίες των προηγηθέντων Αγίων για να μην φοβηθούν την καταδικαστική απόφαση του θανάτου τους, αλλά καθώς δεικνύεται στο νου τους ο όμιλος των εντός της βασιλείας των ουρανών πολιτών να λυθούν από το δεσμό της σάρκας τους χωρίς λύπη και φόβο. Παραθέτει μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου άγγελοι, μάρτυρες, ο Απόστολος Πέτρος, η Παναγία, ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός έχουν εμφανιστεί σε έτοιμο θανάτους. Τι έχουμε να πούμε όμως όταν τέτοιες εμπειρίες εμφανίζονται και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί? Στους αλλοθρίσκους μπορούμε να πούμε ότι οι οπτασίες αυτές είναι υποκειμενικές ή συνιστούν αναγνώριση κάποιων, ενώ στους δικαίους εμφανίζονται μόνο Άγιοι, όπως είπαμε προηγουμένως. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αμφιβάλλουμε για το ότι οι Άγιοι πράγματι εμφανίζονται στους δικαίους κατά τη στιγμή του θανάτου τους, όπως περιγράφεται σε πολλούς βίους Αγίων. Από την άλλη, στους κοινούς αμαρτωλούς εμφανίζονται συχνά οπτασίες συγγενών, φίλων ή θεών που αντιστοιχούν σε ό,τι οι ετοιμοθάνατοι είτε προσδοκούν είτε είναι προετοιμασμένοι να δουν. Η ακριβής φύση αυτών των τελευταίων εμφανίσεων είναι ίσως αδύνατο να προσδιοριστεί. Σίγουρα δεν είναι απλές παρεστήσεις, αλλά φαίνεται ότι αποτελούν μέρος της φυσικής εμπειρίας του θανάτου, μια ένδειξη για το αποθνίσκον πρόσωπο ότι πρόκειται να εισέλθει σε ένα νέο κόσμο όπου οι νόμοι της συνηθισμένης υλικής πραγματικότητας δεν ισχύουν πια. Στο βιβλίο του δόκτωρα Μούντι, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, αναφέρεται και ένα τρίτο στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτές τις μεταθανάτιες εμπειρίες. Είναι η εμπειρία της φωτεινής ύπαρξης. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βιώνουν αυτή την εμπειρία περιγράφουν ότι εμφανίζεται ένα φως του οποίου η λαμπρότητα αυξάνεται πολύ γρήγορα και όλοι αναγνωρίζουν το φως αυτό ως κάποια προσωπική ύπαρξη γεμάτη θέρμη και αγάπη, η οποία ασκεί μαγνητική έλξη στον άνθρωπο που μόλις έχει πεθάνει. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας της φωτεινής ύπαρξης φαίνεται ότι εξαρτάται από το θρησκευτικό υπόβαθρο του προσώπου στο οποίο εμφανίζεται. Η ύπαρξη αυτή η φωτεινή δεν έχει αναγνωρίσιμη μορφή. Μερικοί την αποκαλούν Χριστό, άλλοι Άγγελο, όλοι όμως φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι είναι μια ύπαρξη που έχει από κάπου σταλεί με σκοπό να τους οδηγήσει. Ένας άλλος άνθρωπος που πέθανε ένιωσε να αιωρείται και κατευθύνθηκε προς εκείνο το καθάριο φως, εκείνο το κάτασπρο δυνατό φως. Νομίζω πως τέτοιο φως δεν υπάρχει πάνω στη γη, γι' αυτό και δεν μου είναι δυνατόν να το περιγράψω. Και μόλο που δεν είδα κανέναν μέσα σε αυτό το φως, όμως είχε μια συγκεκριμένη οντότητα, μια δική του προσωπικότητα. Από μέσα πήγαζε απέραντη κατανόηση και αγάπη. Ας κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και εν συνεχεία να σχολιάσουμε περισσότερο αυτές τις λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες.

πήρατε μια ιδέα πριν από τη μουσική διακοπή από αυτά που περιγράφονται σε βιβλία κάποιων συγχρόνων ερευνητών των λεγόμενων εξωσωματικών εμπειριών. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά τα βιβλία έχουν αντιληθεί ή μοιάζουν εκπληκτικά με περιγραφές που γίνονται σε αποκρυφιστικά κείμενα, τα οποία σχετίζονται με την αστρολογία, τον μεντιουμισμό, τη μαγεία, τον γκουρουισμό, το διαλογισμό, τη γιόγκα, τον πνευματισμό και τα παρόμοια. Για παράδειγμα, η Θιβετιανή Βίβλος των Νεκρών είναι βουδιστικό βιβλίο του 8ου αιώνα. Είναι ένα μυστικό εγχειρίδιο για καθοδήγηση στον άλλο κόσμο με τα πολλά βασίλεια και τις ψευδεστήσεις. Το διαβάζουν αυτό πάνω από το σώμα του ανθρώπου που μόλις έχει πεθάνει, προς όφελος της ψυχής του. Οι εξωσωματικές εμπειρίες που περιγράφονται σε αυτή την Θιβετιανή βίβλο μοιάζουν με τις σύγχρονες μεταθανάτιες εμπειρίες. Συγκεκριμένα, σε αυτή την Θιβετιανή βίβλο των νεκρών γράφει ότι η ψυχή του αποθανόντος εμφανίζεται σαν αστραφτερό πλασματικό σώμα, ορατό σε άλλα όντα της ίδιας με αυτό φύσης, αλλά όχι στους αρχικούς ανθρώπους. Αρχικά δεν γνωρίζει εάν ζει ή αν έχει πεθάνει. Βλέπει ανθρώπους να στέκονται γύρω από το σώμα, ακούει τους οδυρμούς των συγγενών και φίλων και διατηρεί όλες τις αισθήσεις της σε πλήρη λειτουργία. Μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα και να περνάει μέσα από στερεά αντικείμενα. Άλλο πράγμα που αναφέρει αυτή η Θιβετιανή βίβλος των νεκρών είναι ότι υπάρχει ένα πρώτο καθαρό φως κατά τη στιγμή του θανάτου, το οποίο οι σύγχρονοι ερευνητές ταυτίζουν με το φωτεινό «ον» που έχουν περιγράψει κάποιοι που είχαν μεταθανάτιες εμπειρίες. Ένα άλλο κείμενο το οποίο αναφέρεται σε τέτοια θέματα είναι ένα κείμενο του Σβέντεμπορκ, ο οποίος από την παιδική του ηλικία ασκούταν σε μια μορφή διαλογισμού η οποία περιελάμβανε χαλάρωση και βαθιά αυτοσυγκέντρωση. Με το καιρό άρχισε αυτός να βλέπει μια λαμπρή φλόγα. Αργότερα άρχισε να ονειρεύεται το Χριστό, καθώς και ότι γινόταν δεκτός σε μια κοινωνία αθανάτων, και σταδιακά άρχισε να αντιλαμβάνεται την παρουσία πνευμάτων γύρω του. Τελικά τα πνεύματα άρχισαν να εμφανίζονται μπροστά του και όταν ήταν ξύπνιος. Αυτός λοιπόν ο Σβέντεμπορκ ήρθε σε επαφή με τον εναέριο κόσμο των πεπτοκότων πνευμάτων, από όπου και προέρχονταν όλες οι κατοπινές αποκαλύψεις του. Ο παράδεισος και η κόλαση που έβλεπε αποτελούσαν επίσης τμήματα αυτού του εναέριου κόσμου και οι αποκαλύψεις που κατέγραψε είναι περιγραφές των ψευδεστήσεων αυτού του κόσμου, ψευδεστήσεις που τα πονηρά πνεύματα συχνά δημιουργούν για τους αφελείς προκειμένου να επιτύχουν τους δικούς τους σκοπούς. Ένας άλλος που σχετίζεται με τον αποκρυφισμό και ο οποίος περιγράφει κάποιες τέτοιες εμπειρίες είναι ο Αμερικανός Ρόμπερτ Μόνρο, που είναι επιτυχημένο διοικητικός τέλεχος μιας επιχείρησης. Οι εξωσωματικές εμπειρίες του άρχισαν το 1958 χωρίς ποτέ πριν να έχει ενδιαφερθεί για τον αποκρυφισμό. Μετά όμως άρχισε να εφαρμόζει κάποιες τεχνικές που περιελάμβαναν ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης και χαλάρωσης και έμοιαζαν με κάποιες τεχνικές του διαλογισμού. Οπότε άρχισαν οι λεγόμενες εμπειρίες του. Του φάνηκε ότι χτυπήθηκε ξαφνικά από μια ακτίνα φωτός, ότι άρχισε να αιωρείται έξω από το σώμα του. Στην αρχή τα ταξίδια αυτά, θα λέγαμε, του Μόνρου γινόταν σε αναγνωρίσιμους τόπους της γης, μετά άρχισε να έρχεται σε επαφή με κάποιες φιγούρες που έμοιαζαν με φαντάσματα. Πιο αποκαλυπτική από αυτές τις εμπειρίες είναι η εμπειρία του παραδείσου που είχε αυτός ο Μόνρου. Τρεις φορές ταξίδεψε σε ένα μέρος απόλυτης γαλήνης, επιπλέοντας μέσα σε ζεστά μαλακά σύννεφα που σαρώνονταν από χρωματιστές ακτίνες φωτός. Επίσης άκουγε μία μουσική χωρίς λόγια από χοροδίες. Υπήρχαν άγνωστα όντα γύρω του. Αυτός ο αστρικός παράδεισος είναι φυσικά η βασική πηγή της θεοσοφιστικής διδασκαλίας σχετικά με την ευχάριστη ατμόσφαιρα του άλλου κόσμου.
Πόσο όμως απέχει από την πραγματική χριστιανική διδασκαλία περί της Βασιλείας των Ουρανών, η οποία βρίσκεται πολύ πιο μακριά από αυτό τον εναέριο κόσμο και της οποίας η πλήρης οντότητα, με όλη την αγάπη και τη συνειδητή παρουσία του Θεού που ενυπάρχουν σε αυτήν, είναι πια πολύ μακρινή για τους άπιστους της σημερινής εποχής, οι οποίοι δεν αποζητούν τίποτα περισσότερο από ένα νιρβάνα από μαλακά σύννεφα και χρωματιστά φώτα σαν και αυτά που έβλεπε ο Μόνρο. Τα πονηρά πνεύματα μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μια τέτοια εμπειρία παραδείσου, όμως μόνο η εν Χριστώ ζωή και η Θεία Χάρη έχουν τη δυνατότητα να ανυψώσουν τον άνθρωπο στον πραγματικό παράδεισο του Θεού. Αρκετές φορές αυτός ο Μόνρο συνάντησε και το Θεό του παραδείσου του. Άκουγε πρώτα ένα προειδοποιητικό σήμα, κάτι σαν σάλπισμα. Είναι το σήμα ότι αυτός, ο Θεός του δηλαδή, πλησιάζει μέσα από τη βασιλεία του. Στο άκουσμα του σήματος, κάθε ζωντανό όν ξαπλώνει κάτω με το κεφάλι γυρισμένο στη μία πλευρά, ώστε να μην βλέπει εκείνον καθώς θα περνάει. Καθώς εκείνος περνάει, υπάρχει ένας βροντερός μουσικός ήχος και η αίσθηση μιας απαστράπτουσας, ακατανίκητης, ζωντανής δύναμης με απόλυτη εξουσία. Είναι μια απρόσωπη, ψυχρή νοημοσύνη, χωρίς κανένα από τα συναισθήματα αγάπης και εσπλαχνίας τα οποία εμείς θεωρούμε τόσο σεβαστά. Και είπε τότε ο Μόνρο, «Κάθισα κάτω και έκλαψα με βαθιά αναφιλητά, όπως δεν είχα κλάψει ποτέ πριν στη ζωή μου, γιατί τότε συνειδητοποίησα, χωρίς καμιά επιφύλαξη ή ελπίδα να αλλάζει κάτω στο μέλλον, ότι ο Θεός της παιδικής μου ηλικίας, ο Θεός που δόξαζαν στις εκκλησίες, ο Θεός τον οποίο πίστευε η θρησκεία σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν αυτός που εμείς λατρεύαμε». Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί καλύτερη περιγραφή της συνάντησης με το διάβολο, την οποία υφίστανται στη σύγχρονη εποχή τόσοι πολλοί ανυποψίαστοι συνάνθρωποι μας, ανήμποροι να προβάλλουν αντίσταση εξαιτίας της αποξένωσής τους από την πραγματική πίστη. Παρόμοιες εμπειρίες σαν και αυτές που αναφέραμε προηγουμένως είχαμε και σε τιμοθανάτους, οι οποίες εμπειρίες ήρθαν σαν αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Επίσης τέτοιες εμπειρίες συναντάμε και σε πρωτόγονους και σε ειδωλολάτρες, ακόμη και σε μάγους. Ας βάλουμε λοιπόν ένα συμπέρασμα για αυτές τις λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες. Οι μεταθανάτιες εμπειρίες είναι απλά και ξεκάθαρα εξωσωματικές εμπειρίες, πολύ γνωστές ειδικά στην αποκρυφιστική βιβλιογραφία, οι οποίες εμπειρίες εκδηλώνονται με αυξανόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια σε συνηθισμένους ανθρώπους. Οι εμπειρίες αυτές στην πραγματικότητα δεν μας παρέχουν σχεδόν καμιά γνώση για το τι συμβαίνει στην ψυχή μετά το θάνατο, εκτός από το ότι πραγματικά ζει και διατηρεί την αυτοσυνειδησία της. Δεύτερον, ο κόσμος στον οποίο εισέρχεται αμέσως η ψυχή όταν αφήνει το σώμα, είτε μετά το θάνατο, είτε κατά τη διάρκεια μιας εξωσωματικής εμπειρίας, δεν είναι ούτε ο παράδεισος ούτε η κόλαση, αλλά ένας αόρατος κόσμος κοντά στη γη, γνωστός με διάφορες ονομασίες. Στην Θιβετιανή βίβλο των νεκρών ονομάζεται επίπεδο μπάρντο. Στη γλώσσα του Σβέντεμπορκ ονομάζεται ο κόσμος των πνευμάτων. Στην Θεοσοφία ονομάζεται αστρικό πεδίο. Στη γλώσσα του Μόνρου ονομάζεται πεδίο 2. Στη γλώσσα της Ορθοδοξίας είναι ο υπό των ουρανών εναέριος κόσμος, όπου κατοικούν τα πεπτοκότα πνεύματα, τα οποία έχουν σαν έργο να παραπλανούν τους ανθρώπους με στόχο την αιώνια απώλειά τους. Αυτές λοιπόν οι μεταθανάτιες εμπειρίες δεν είναι παρά εμπειρίες για το αόρατο τμήμα αυτού του κόσμου, από το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να περάσει για να φτάσει στον πραγματικά άλλο κόσμο του παραδείσου ή της κόλασης. Αυτός είναι ο κόσμος όπου γίνεται η μερική κρίση και ο τελωνισμός της ψυχής. Τρίτον, τα όντα με τα οποία οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή στον εναέριο κόσμο είναι πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε δαίμονες,
που είτε εμφανίζονται ύστερα από ανθρώπινη επίκληση μέσω των medium ή άλλων αποκρυφιστικών μεθόδων, είτε συναντώνται κατά τη διάρκεια εξωσωματικών εμπειριών. Αυτά τα όντα δεν είναι άγγελοι. Δεν είναι ούτε οι ψυχές των νεκρών, αφού οι ψυχές των νεκρών βρίσκονται σε μια προσωρινή κατάσταση στην οποία προγεύονται τον παράδεισο ή την κόλαση και διέρχονται από τον εναέριο κόσμο μόνο αμέσως μετά το θάνατο, καθώς πηγαίνουν προς την μερική κρίση για τις πράξεις τους σε αυτή τη ζωή. Τέταρτο συμπέρασμα. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύεται τις εμπειρίες που βιώνει στον εναέριο κόσμο και σίγουρα δεν πρέπει να πιστεύει ότι είναι αυτό που φαίνονται. Μπορούν εύκολα οι άνθρωποι να εξαπατηθούν από τα πονηρά πνεύματα όσον αφορά οποιαδήποτε οράματα ή οπτασίες που είναι δυνατόν να τους παρουσιαστούν. Ίσως κάποιος ρωτήσει, τι γίνεται με αυτή τη γαλήνη και την ευχαρίστηση που φαίνεται να αισθάνονται σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που είχαν εξωσωματικές εμπειρίες, και τι είναι αυτό το όραμα του φωτός που τόσο πολλοί βλέπουν. Απαντάμε, τα υλικά μας σώματα στον μεταπτωτικό κόσμο στον οποίο ζούμε είναι σώματα πόνου, φθοράς και θανάτου. Όταν η ψυχή αποχωρίζεται από το υλικό σώμα, βρίσκεται αμέσως σε μια κατάσταση πιο φυσική προς αυτήν, πιο κοντά στην κατάσταση που ο Θεός προορίζει για αυτήν. Αυτό συμβαίνει επειδή το αναστημένο πνευματικό σώμα εντός του οποίου θα κατοικήσει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών έχει περισσότερα κοινά στοιχεία με την ψυχή παρά με το γήινο σώμα. Υπό αυτήν την έννοια, τα αισθήματα γαλήνης και τέρψης της εξωσωματικής εμπειρίας μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι γνήσια και δεν αποτελούν πλάνη. Ωστόσο η πλάνη εισέρχεται τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να ερμηνεύει αυτά τα φυσικά αισθήματα σαν κάτι πνευματικό, σαν η ειρήνη να είναι πραγματική ειρήνη της συμφιλίωσης με το Θεό και η τέρψη, η πραγματική πνευματική τέρψη που δημιουργεί ο Παράδεισος. Το ότι μια τέτοια ερμηνεία είναι λανθασμένη γίνεται φανερό και από το δεδομένο ότι ακόμα και οι πιο άκαμπτοι άπιστοι αισθάνονται την ίδια τέρψη όταν πεθαίνουν. Η διάκριση μεταξύ πιστών και απίστων επιτελείται λοιπόν όχι τη στιγμή του ίδιου του θανάτου, αλλά αργότερα, κατά την μερική κρίση. Αυτά που είπαμε ισχύουν ακόμα περισσότερο στην περίπτωση του οράματος αυτού του φωτός που περιγράφουν πολλοί που είχαν μεταθανάτιες εμπειρίες. Αυτό ίσως είναι επίσης κάτι απλώς και μόνο φυσικό, μια αντανάκλαση της αληθινής κατάστασης φωτός για την οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Αλλά ακόμα και αν είναι έτσι, αποτελεί και πάλι σοβαρό σφάλμα να προσδίδουμε σε αυτή την εμπειρία το πνευματικό νόημα που μονίμως τις προσδίδουν οι άπειροι στα πνευματικά θέματα. Είναι επίσης φυσικό για την ψυχή που βρίσκεται έξω από το σώμα να έχει μια διευρυμένη αντίληψη της πραγματικότητας και να διαθέτει αυτό που σήμερα ονομάζεται υπεραισθητική αντίληψη. Η ψυχή ακριβώς μετά το θάνατο και πολλές φορές ακριβώς πριν από αυτόν βλέπει εικόνες που οι παριστάμενοι αδυνατούν να δουν. Μερικές ψυχές φαίνεται ότι έχουν μια φυσική ευαισθησία σε παρόμοιες εμπειρίες, ακόμα και όταν εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο σώμα. Όμως τα άτομα με τέτοιες ικανότητες πέφτουν πάντοτε σε πλάνη όταν αρχίζουν να ερμηνεύουν ή να καλλιεργούν αυτό το ταλέντο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο μόνο από άτομα μεγάλης αγιότητος και φυσικά ορθόδοξης πίστης. Συνεπώς, οι φυσικές εμπειρίες της ψυχής στην περίπτωση που έχει κάποια σχετική ειδική ευαισθησία ή που έχει απομακρυνθεί από το σώμα, παρέχοντας ωστόσο, όπως να πούμε και πάλι, ελάχιστες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής, και πάρα πολύ συχνά οδηγούν τον άνθρωπο στη διαμόρφωση αναξιόπιστων ερμηνεών για τον άλλο κόσμο. Πέμπτον, μια πραγματική γνώση
του εναέριου κόσμου των πνευμάτων και των όσων αποκαλύπτονται μέσα σε αυτόν δεν μπορεί να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω της εμπειρίας. Τέτοιες εμπειρίες, επειδή βιώνονται στον εναέριο κόσμο και συχνά προκαλούνται από δαίμονες με απότερο σκοπό να παραπλανήσουν και να καταστρέψουν τις ανθρώπινες ψυχές, είναι από αυτή την ίδια τους τη φύση αδιαχώριστες από την πλάνη. Η σύγχρονη προσέγγιση του εναέριου κόσμου μέσω προσωπικών και επιστημονικών πειραματισμών είναι για τον ίδιο λόγο καταδικασμένη να καταλήγει σε παραπλανητικά και απατηλά συμπεράσματα. Γι' αυτό το λόγο σοβαροί ερευνητές όπως ο Δόκτωρ Μούτι, ο Δόκτωρ Κρούγκαλ και άλλοι καταλήγουν να χρησιμοποιούνται, χωρίς να το καταλαβαίνουν, για την διάδοση αποκρυφιστικών ιδεών. Ας είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτές τις λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες και η προσπάθειά μας να είναι πάντοτε να είμαστε κοντά στο Θεό, κοντά στο θέλημά Του και όχι να απατώμεθα από τέτοιες εμπειρίες που πιθανώς είναι των πονηρών πνευμάτων. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι διανοούμενοι. Βοήθεια σημαντική έβρισκαν κοντά στον Στάρετς Αμβρόσιο και πολυάριθμοι διανοούμενοι, οι οποίοι την εποχή εκείνη ήταν εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Τι φοβερές επιδημίες που μάστιζαν τότε τις κεφαλές των μορφωμένων. Ο ένας παρουσιαζόταν σαν οπαδός του λαϊκισμού. Πίστευε πως ο λαός, σαν άλλος θεός, θα φέρει τη σωτηρία. Ο άλλος παρίστανε τον ουμανιστή, ανθρωπιστή. Αλλά ο ουμανισμός του είχε πάρει διάζευξη από το χριστιανικό πνεύμα. Ο τρίτος εμφανιζόταν σαν ληστής και όλα τα πορίσματα της επιστήμης τα έβλεπε σαν πολύτιμα βέλη της φαρέτρας του. Ο τέταρτος εκαυχάτο σαν ορθολογιστής και ανέβαζε μέχρι τρίτου ουρανού τους Γάλλους εγκυκλοπαιδιστές. Ο πέμπτος εκήρυσε τον σοσιαλισμό και σχεδίαζε με κάθε μέσο θεμητό και αθέμητο την επανάσταση. «Θέλετε να επιτύχει η επανάσταση», έλεγε. «Πρέπει να οδηγήσουμε στη διαφθορά την υπάρχουσα κοινωνία». Ο άλλος ελάνσαρε τον μηδενισμό, ο άλλος τη χειραφέτηση από την ηθική, ο άλλος τον νιτσεϊσμό, ο άλλος την αναρχία. Οι ασκοί του αιώλου είχαν ανοίξει και οι άνεμοι του χαλασμού απειλούσαν να γκρεμίσουν ότι υπήρχε όρθιος στις συνειδήσεις. Σε αυτό το εξογκούμενο κύμα του αθεϊσμού και της αποστασίας, η Όπτινα με τον Θεοφόρο Στάρετς ήταν λιμάνι σωτηρίας. Πολλοί διανοούμενοι που είχαν πιαστεί στα δίχτυα της απιστίας έβρισκαν εκεί το λυτρωτικό φως.

Κάποιος αναζητητής του Θεού που γύρευε χρόνια την αληθινή θρησκεία και που δεν την είχε βρει στον Τολστόι, κατευθύνθηκε τέλος προς την Όπτινα, μόνο και μόνο για να ειδεί. Την ώρα που συναντήθηκαν, σηκώθηκε όρθιος εμπρός του ο Στάρετς, τον ατένισε με τα λαμπερά μάτια του και του είπε «Λοιπόν, μπορείς να ειδείς, κοίταξε». Εκείνος αισθάνθηκε εσωτερική αλλίωση από το ολοφώτινο βλέμμα του Στάρετς. Η σβησμένη φλόγα άρχισε σιγά σιγά να ζωντανεύει. Έμεινε πολύ καιρό στην Όπτινα και μία ημέρα ομολόγησε στον Στάρετς «Βρήκα την πίστη». Ένας άλλος άπιστος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή της Όπτινα και αναγκάστηκε να διανυχτερεύσει στο ξενοδοχείο που υπήρχε έξω από τη Μονή. Ο υπεύθυνος για τους ξένους μοναχός κατόρθωσε την άλλη μέρα να τον οδηγήσει στο κελί του πατέρα Αμβροσίου. Ενώ έβγαινε ο Στάρετς από το δωμάτιό του και όλοι ετοιμάστηκαν να πάρουν την ευλογία του, εκείνος αποτραβήχτηκε λίγο. Ο Στάρετς του ρίχνει μια επίμονη ματιά, προχωρεί προς το μέρος του, τον ευλογεί, τον παίρνει από το χέρι και πηγαίνουν κάπου ιδιαίτερα. Τα αυτιά του απίστου άκουσαν εκεί τα πιο εκπληκτικά πράγματα. «Μα», έλεγε μέσα του, «και χρόνια να είχα ζήσει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα γνώριζε τόσο καλά τη ζωή μου». Η συζήτηση κράτησε πολλή ώρα και όλα τα οχυρώματα και τα κάστρα της αθεΐας γκρεμίστηκαν. Το λιχνάρι της πίστεως άρχισε να σκορπίζει πάλι στην καρδιά το φως του. Εξομολογήθηκε, κοινώνησε. Είχε 16 χρόνια να πλησιάσει στα Άγια Μυστήρια και παρέμεινε 2 μήνες ακόμη στην Όπτινα. Στο εξής γι' αυτόν δεν υπήρχε προσφυλέστερο και ιερότερο πρόσωπο από τον Στάρετς.

Πολλές φορές τα οχυρά της απιστίας έπεφταν με διαφορετικό τρόπο. Τον είδαμε τον τρόπο αυτό στην περίπτωση του Λεόντιεφ. Θα τον παρατηρήσουμε και στην ακόλουθη διήγηση. Ενώ βάδιζε κάποια ημέρα ο πατέρας Αμβρόσιος μέσα στη σκήτη, αντίκρισε μία ομάδα προσκυνητών να τον περιμένει. Ήταν άνθρωποι του λαού, απλοί χωρικοί, και για να φτάσουν στην Όπτινα δίνησαν πολλά βέρτσια. Προσκύνησαν το Στάρετς, πήραν την ευλογία του και ετοιμάστηκαν κάτι να προσφέρουν. «Μπάτουσκα», του λένε, «σου φέρνουμε και ένα δώρο. Μάθαμε πως πονούν τα ποδαράκια σου και σου φτιάξαμε μαλακές μπότες. Να τις φορέσεις με υγεία». Ο Στάρετς δέχθηκε συγκινημένος την προσφορά της αγάπης τους και ολοπρόθυμος προχώρησε στην αντιπροσφορά. Έπρεπε τώρα να ακούσει τις θλίψεις, τις αγωνίες και τα προβλήματα του καθενός και να σκορπίσει το βάλσιμο της παρηγορίας. Εν τω μεταξύ, δύο νεαροί κύριοι που ανήκαν στην τάξη των λογίων παρακολουθούσαν προσεκτικά τη σκηνή. Ο ένας από αυτούς είχε την ψυχή δηλητριασμένη από το μικρόβιο του σκεπτικισμού. Για όλες τις αλήθειες της πίστεως πρόβαλε τις αφιβολίες του. Όταν άκουγε εγκόμια για την αγιότητα του πατέρα Αμβροσίου, αντιδρούσε έντονα. Τι συνέβη όμως την ώρα αυτή? Καθώς έβλεπε τους απλοϊκούς ανθρώπους να περιστοιχίζουν με αυθόρμητη αγάπη και απέραντη ευλάβεια τον όσιο γέροντα, καθώς ατένιζε εκείνο να προσφέρεται ολόψυχα σε αυτούς για να συμμεριστεί τους πόνους τους και να σηκώσει τα ψυχικά τους φορτία, καθώς αντίκριζε το κρυφό μεγαλείο αυτής της σκηνής, όλοι οι πάγοι του σκεπτικισμού αυτομάτως έγιωσαν και η βαριά πλάκα της αμφιβολίας πετάχτηκε από την καρδιά του. Πλησιάζει αμέσως τον Στάρετς και με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση παρακαλεί: «Πάτερ, ευλογήστε με». Αυτό ήταν. Στη ψυχή του άρχισαν να φυτρώνουν τώρα τα άνθη του παραδείσου. Στο εξής, η μεγαλύτερη του χαρά θα ήταν να αποφασίσει ένα ταξίδι στην Όπτινα για να βρεθεί κοντά στον Άγιο Άνθρωπο του Θεού.

Όχι μόνο οι πεσμένες σκηνές ανορθώνονταν, αλλά και οι ετοιμόρροπες στερεώνονταν και ενισχύονταν. Πολύ μορφωμένοι αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ Θεού και κόσμου, μεταξύ πίστεως και απιστίας, μετά από την επίσκεψή τους στον Στάρετς ένιωθαν δυναμωμένοι πνευματικά. Όσοι από αυτούς μας άφησαν συγγραφές, πολλές φορές τυχαίνει να διαφαίνεται σε αυτές η επίδραση που εξίσκησε πάνω τους ο πατέρας Αμβρόσιος. Έκδηλα το βλέπουμε αυτό στο έργο του μεγαλοφιούς Ντοστογεύσκη. Ο Θεόδωρος Ντοστογεύσκη θεωρείται ανεπιφύλαχτα ως ένας από τους πιο λαμπρούς αστέρες στο στερέωμα της παγκοσμίου λογοτεχνίας. Πρόκειται όχι μόνο για ένα έξοχο πεζογράφο, αλλά και για ένα σπάνιο ψυχογνώστη και ανατόμο της ανθρωπίνης καρδίας και ακόμη για ένα ασύγκριτο κοινωνιολόγο, στοχαστή και θεολόγο. Η ζωή του δεν ήταν απειλαγμένη από περιπέτειες και πάθη. Σε νεαρά μάλιστα ηλικία είχε αναμειχθεί και στους σοσιαλιστικούς επαναστατικούς κύκλους, πράγμα που του εκόστησε εξορία στα κάτεργα της Σιβηρίας. Μέσα όμως από το καμίνι των παθών και των αμφιβολιών ξεπήδησε η πίστη του στο Χριστό και στην Ορθοδοξία. Στα μεγαλειώδη του έργα «Αδελφοί Καραμαζόφ», «Η Δαιμονισμένη», «Έγκλημα και τιμωρία», έδειξε με τα πιο ζωντανά χρώματα που καταντά ο άνθρωπος που ασπάστηκε τις αθεϊστικές ιδέες και τις ανατρεπτικές θεωρίες. Στον γκρέμισμα και στο πνίξιμο των δαιμονισμένων χείρων στη λίμνη της Γενισαρέτ διαβλέπει την παρόμοια καταστροφή μιας κοινωνίας που εγκολπώθηκε τα διδάγματα του ευρωπαϊκού ορθολογισμού. Στον ρωσικό λαό που κάτω από την καθοδήγηση των θεοφόρων Στάρετς ζει συνειδητά την Ορθοδοξία βλέπει την ελπίδα ενός φωτεινού μέλλοντος. Για το πρόσωπο του Χριστού η γραφίδα του μας άφησε τις φλογερότερες ομολογίες. Δεν υπάρχει τίποτε πιο αγαθό, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο γενναίο και πιο τέλειο από τον Χριστό. Και συλλογίζομαι με αγάπη ζηλωτού πως όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Εάν κάποιος μου απεδείκνυε ότι ο Χριστός είναι μακριά από την αλήθεια και η αλήθεια μακριά από τον Χριστό, θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Ο μεγάλος αυτός στοχαστής δεν μπορούσε να μην ελκυστεί από το μεγαλείο της Όπτινα. Είχε πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει το Στάρτετσβο και να γνωρίσει τον φωτισμένο Στάρετς. Και πράγματι, τον Ιούνιο του 1878 βρέθηκε κοντά του και παρέμεινε επί δύο ημέρες. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τι συζήτησαν στην ιδιαίτερη συνομιλία που είχαν. Ο πατέρας Αμβρόσιος έμεινε ευχαριστημένος μαζί του. Είπε δε χαρακτηριστικά για το πρόσωπό του «Αυτός είναι ο μετανοών».

Η τεραστία απήχησης που είχε μορφή του Στάρετς Αμβροσίου, καθώς επίσης και το έργο του στην ψυχή του Ντοστογεύσκη, παρουσιάζεται ολοζώντανη στα πρώτα κεφάλαια του μεγάλου του έργου «Αδερφή Καραμάζοφ», που τότε ακριβώς άρχισε να συγγράφει. Στο έργο αυτό, που θεωρείται μεγαλειώδης και αριστουργηματική μυθιστορηματική σύνθεσης, προβάλλεται κατά τρόπο ανάγλυφο η ζωή, οι δράσεις και η διδασκαλία του Στάρετς Ζωσιμά. Όλη η εξωτερική περιγραφή του χώρου, του κελιού, των διαμερισμάτων της μονής, μέχρι μικρών λεπτομεριών, ομιλούν για την Όπτινα. Μερικοί χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο του Στάρετς μπορούν να αποδοθούν πλήρως στον πατέρα Αμβρόσιο. Οπωσδήποτε προδίδουν τις προσωπικές εντυπώσεις του συγγραφέως. Ο Στάρετς, γράφει, με την πρώτη ματιά που έριχνε σε ένα άγνωστο, υποψιαζόταν για ποιο λόγο είχε έρθει, τι του χρειαζόταν και ακόμη τι ήταν αυτό που βασάνιζε την συνείδησή του. Ο άνθρωπος που μετανοούσε έμενε κατάπληκτος, πολλές φορές τρόμαζε κιόλας, νιώθοντας έτσι να του ανοίγουν την ψυχή πριν προλάβει να επιλέξει. Πολλοί από αυτούς που έρχονταν για πρώτη φορά να συνομιλήσουν ιδιαιτέρως μαζί του έμπαιναν στο κελί του με φόβο και ανησυχία. Σχεδόν όλοι έβγαιναν ύστερα αστραποβολώντας. Ακόμη και το πρόσωπο του πιο σκυνθρωπού φεγκοβολούσε από ανακούφιση. Πολύ βαθιστόχαστες είναι και οι συμβουλές και οι σκέψεις που βάζει ο συγγραφέας στο στόμα του Στάρετς Ζωσιμά. Προπαντός, μη λέτε ψέματα στον εαυτό σας. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του και ακούει, το ίδιο του το ψέμα, φτάνει ως το σημείο να μην ξεχωρίζει πλέον την αλήθεια ούτε μέσα του ούτε γύρω του. Και έτσι χάνει τον σεβασμό του εαυτού του και των άλλων. Μια που δεν σέβεται κανένα, πάβει και να αγαπά. Και για να ευχαριστηθεί με κάτι αφού του λείπει η αγάπη, στρέφεται προς τα πάθη και τις κατώτερες απολαύσεις. Αυτό που σας φαίνεται κακό μέσα σας έχει κιόλας εξαγνιστεί από μόνο τον λόγο ότι το παρατηρήσατε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαπράξει αμαρτία ικανή να εξαντλήσει την άπειρη αγάπη του Θεού. Γιατί μπορεί ποτέ να υπάρξει αμάρτημα που να ξεπερνά την αγάπη του Θεού? Οι σοφοί του κόσμου κατέχουν μόνο την επιστήμη. Και από την επιστήμη μόνο ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις. Αλλά τον πνευματικό κόσμο, το ανώτερο ίμιση της ανθρωπίνης υπάρξεως, το έχουν απαρνηθεί. Ο δίκαιος χάνεται, αλλά το φως που σκορπίζει γύρω του μένει. Εάν πολλές από αυτές τις σκέψεις τις άκουσε ο Ντοστογεύσκη από τον Στάρετς Αμβρόσιο, δεν το γνωρίζουμε. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.

Ο σύγχρονος του Ντοστογεύσκη, επιφανής φιλόσοφος Βλαδίμηρος Σολόβιεφ, καθηγητής στα Πανεπιστήμια Μόσχας και Πετρουπόλεως, πέρασε και αυτός από το κελί του Στάρετς Αμβροσίου. Γι' αυτόν ο διορατικός γέροντας δεν έκανε αισιόδοξες προβλέψεις και δεν αστόχησε, γιατί ο φιλόσοφος αυτός με τους έντονους μυστικούς και ιδεαλιστικούς οραματισμούς δεν είχε επενετή πνευματική πορεία. Το θεολογικό φιλοσοφικό του οικοδόμημα παρουσίασε πολλές ρογμές, οικουμενιστικές και θεοκρατικές ιδέες, υπερτίμηση της λογικής σε θέματα πίστεως, προσέγγιση στον πανθεϊσμό. Κάτι όμως άφησε μέσα του το πέρασμα από την όπτινα. Στο έργο του «Αφήγημα περί του Αντιχρίστου» εμφανίζει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μάρτυρα και προφήτη των εσχάτων χρόνων, με τα χαρακτηριστικά ενός Ρώσου Στάρετς. Και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίων έπαιρναν το δρόμο προς την όπτινα. Μεταξύ αυτών σημειώνουμε τον Μιχαήλ Πογόντιν, που υπήρξε διασημότης στον κόσμο των γραμμάτων. Ως ιστορικός έγραψε πολυάριθμα έργα αναφορικά με τον βίο της αρχαίας Ρωσίας και ως πεζογράφος πάρα πολλά μυθιστορήματα και διηγήματα λαϊκής εμπνεύσεως. Ούτε ο Λέον Τολστόι, ο κορυφαίος Ρώσος μυθιστοριογράφος, αγνόησε τον Στάρετς της Όπτινα. Το ιδιόρυθμο αυτό πνεύμα με τις ιδιότυπες χριστιανικές ιδέες, τις δυνατές ηθικοφιλοσοφικές αγωνίες και τους κοινωνιολογικούς προβληματισμούς επισκέφθηκε τον Στάρετς Αμβρόσιο στα τέλη του 1870. Η επίσκεψη έγινε κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες. Δεν παρουσιάστηκε ως κόμις, αλλά ως απλούς χωρικός με φτωχικά ρούχα, με τσαρούχια και με έναν τορβά στην πλάτη. Όταν όμως πήγε να αγοράσει κάτι στο περίπτερο της Μονής, το ασφιχτικά γεμάτο πορτοφόλι του επρόδωσε την ιδιότητά του. Οι άλλοι προσκυνητές είχαν να λένε τις ημέρες εκείνες για τον κόμητα που παρίστανε τον χωριάτη. Μόλις ο Τολστόι συνάντησε τον Στάρετς, του έδειξε τα ρούχα του και του έκανε λόγο για τον φτωχικό τρόπο ζωής του. «Και τι με αυτό?» του είπε χαμογελαστά εκείνος, τονίζοντάς του πόσο μάταιες είναι οι σωματικές ασκήσεις και θυσίες όταν είναι στερημένες από εσωτερικό αντίκρισμα, από την καλλιέργεια των ευαγγελικών αρετών και ιδίως από την απόκτηση του ταπεινού φρονήματος. Δύο φορές ακόμη ο μεγάλος συγγραφέας επισκέφθηκε τον Στάρετς. Στην δεύτερη είχε μαζί και την οικογένειά του. «Ναι», έγραφε, «ο πατέρας Αμβρόσιος είναι ένας πραγματικός Άγιος. Συζητώντας μαζί του, ένιωθα στη ψυχή μου την άνεση και την χαρά. Όταν συνομιλείς με ένα τέτοιο άνθρωπο, συναισθάνεσαι πόσο κοντά σου βρίσκεται ο Θεός».

Μετά από πολλά χρόνια, ο γυραιός Τολστόι, μερικές ημέρες πριν πεθάνει, τριγυρνούσε γύρω από την Όπτινα, επιθυμώντας τη συνάντηση του γνωστού του Στάρετς Ιωσήφ, του διαδόχου του πατέρα Αμβροσίου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Φαίνεται πως ο αφορισμός του από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας για ορισμένες διδασκαλίες του στάθηκε εμπόδιο. Στο τέλος του 19ου αιώνα, όλοι όσοι εδονούντο από πνευματικά ενδιαφέροντα έπρεπε να διαβούν οπωσδήποτε από την Όπτινα.

τον Υψηπέτη, τον Πύρινο, τον Ένδοξο, τον σπουδαίον αυτόν προφήτη της Εκκλησίας μας, που τόση ύμνη έχουν γραφτεί

και που αν θέλουμε να πλησιάσουμε την ζωή του, τα θαύματα, την καταπληκτική ιδιωτή του, αξίζει να ανοίξουμε και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι την Παλαιά Διαθήκη, τα κεφάλαια βασιλειών, το γάμα βασιλειών και το δέλτα, το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο, και να θαυμάσουμε αυτά τα οποία τόσο ωραία ακούσαμε και εις τον Εσπερινό και εις τον Όρθρο, αλλά και που ψάλαμε και θα ψάλουμε και πάλι εις το απολυτίκιον του, όπου εκεί ακούμε να μας λέγει ο ένσαρκος άγγελος, ο ιερός υμνογράφος, δηλαδή ο προφήτης Ηλίας ήταν ο άγγελος εκείνος που ενώ δεν έχει σώμα είναι άειλα όντα. Νόες οι άγγελοι, εν τούτης η αγγελική του ζωή του προφήτη Ηλία ήταν σαν να ήταν ένας άγγελος με σώμα, ο ένσαρκος άγγελος. Έτσι αρχίζει το απολυτίκιον των προφητών, η κρυπής. Κρυπής σημαίνει το θεμέλιο, η βάση, το αγωνάρι όλων των προφητών. Τι τίτλος σπουδαίος, ευγενίας, τιμητικός δια τον προφήτη Ηλία, να είναι η κρυπή στο βάθρον, το θεμέλιο των προφητών. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, ποιος είναι ο πρώτος? Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, και ο δεύτερος ο προφήτης Ηλίας, διότι ως λέγει η παράδοση της Εκκλησίας πρώτης ελέψεως της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου θα έρθει πάλι ο προφήτης Ηλίας ως πρόδρομος του δικαιοκρίτου Χριστού. Ηλίας λέει ο ένδοξος. Άνωθεν καταπέμψας ουρανώθεν την χάριν, καταπέμψας εις τον Ελισαίο τον μαθητή του τον προφήτη, έδωκε όταν ανήρχετο εις τον ουρανόν την μελλοντήν του και μαζί με αυτήν την χάριν. Και τότε έγινε το τη χάρις χάριν τίκτη δια τον προφήτη Ελισαίο, και στη συνέχεια του έδωκε ο Θεός την δύναμη με το όνομά του να επιτελεί θαύματα εις τους αιώνας, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει. Λέγει ιδιαίτερα λεπρούς γιατί θέλει να τονίσει όχι μόνο την ασθένεια την παλαιάν, αλλά κάτω υπό την έννοια της λέπρας να τονίσει και όλες τις ψυχικές ασθένειες που σήμερα τόσο πολύ υπάρχουν, οι ψυχικές ασθένειες στον κουρασμένο σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και η άλλη η λέπρα, εκείνη η πνευματική που καταπίπτει ενίοτε ψυχάς των ανθρώπων. Και τις τιμώσιν αυτών βρει άματα, και αυτοί οι οποίοι τιμούν τον προφήτην Ηλίαν βρει, δηλαδή αναβρεί θεραπείες και ιάματα. Όλα τα περιέχει αυτό το απολυτίκιο δια τον προφήτη Ηλία. Αλλά αξίζει να μείνουμε κάπως περισσότερο στη ζωή του και στο περιστατικό εκείνο που αναφέρεται στην χείρα εκείνη γυναίκα, όταν ο Θεός εντέλεται στον Ηλία να προχωρήσει τότε τα χρόνια εκείνα της ξηρασίας και να διατρέφεται από εκείνη την ευλαβεστάτη χείραν γυναίκα. Και πράγματι ο προφήτης Ηλίας ευρήκε αυτήν την γυναίκα εις το δάσος, εις το όρος που συνέλεγε ξύλα και της εζήτησε άρτον, και εκείνη είπε «Δεν έχω τίποτα απολύτως, ολίγα ξύλα μόνο από το δάσος συλλέγω και μία δράκα αλεύρου, δράξ αλεύρου εν τη ιδρία, έχω μόνο μια χούφτα». Δράξ, δρακός, σημαίνει χούφτα. Έχω από ένα αλεύρι και ο λίγον έλαιον στον καψάκι μου, και στο κούτι έχω λίγο λάδι, και με το ξύλα αυτά που θα συλλέξω θα φτιάξω ένα μικρό ψωμί δια μένα, δια των ιών μου, δια να φάγομεν και να αποθάνομεν, διότι βρίσκεται περιοχή μας εξερασία, είμαστε πάμπτωχοι,
και τίποτε άλλο δεν έχουμε δει να συντηρηθούμε. Και έλαβε η χείρα εκείνη τον προφήτην Ηλίαν, υπήκουσε και εισήλθε εις την οικίαν, και τότε γίνεται το θαύμα του πολλαπλασιασμού του ελέγχου και του ελέγχου, και έφαγαν και ενεπλήστησαν. Συνέβη όμως το περιστατικό να ασθενήσει ο Υιός εκείνος της χείρας και να αποθάνει, και βρισκόταν σε μεγάλη δυσκολία, βρισκόταν σε μεγάλη δυσκολία και δοκιμασία, και ήτο εις τα πρόθυρα του κοκκισμού, γιατί εισήλθε αυτός ο άνθρωπος και συνέβη αυτό. Και όμως ο προφήτης Ηλίας έλαβε τον Υιόν, ανήθε εις το υπερό, επροσευχήθη εις τον Θεόν και ανέστησε τον Υιόν αυτόν της χείρας και τον παρέδωκε ζωντανό στη μητέρα, στην χείρα εκείνη, και θαύμασε. Διότι όλα αυτά τα θαύματα, τα θαυμαστά που συνέβησαν στην οικία της, η χείρα εκείνη, και είπε την σπουδαιότα την φράση έγνοκα ότι εσύ άνθρωπος του Θεού, γνώρισα και κατάλαβα ότι εσύ δεν είσαι ένας τυχαίος άνθρωπος, αλλά είσαι άνθρωπος του Θεού. Έγνοκα εσύ άνθρωπος του Θεού. Αυτή και μόνο η φράση της πτωχής εκείνης αλευλαβούς χείρας, γνώρισα στο πρόσωπό σου προφήτη ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Αυτή η φράση άνθρωπος του Θεού είναι ένα σπουδαιότατο μήνυμα και για το σύγχρονο άνθρωπο. Μπορεί να ελέγχει αιώνες και μάλιστα στους χρόνους πρώτης ελέψεως του Χριστού για τον προφήτη Ηλία, άνθρωπος του Θεού, αλλά διαμέσου των αιώνων η διαχρονικότητα της βίβλου ισχύει για όλους μας, και η φράση αυτή έρχεται σε μας και μας λέγει ως ερώτημα πλέον, ως μείζον ερώτημα, «Συ είσαι άνθρωπος του Θεού?» Εγώ που σας ομιλώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Οι γείτονές μας, οι οικοί μας, οι συγγενείς μας, οι άνθρωποι της συγχρόνου ελλαδικής κοινωνίας είναι άνθρωποι του Θεού. Και τι σημαίνει άνθρωπος του Θεού? Άνθρωπος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός, ο Πατήρ, ο Ουράνιος είναι ο πλάστης και δημιουργός, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, της αλόγου κτήσεως, αλλά συγχρόνως και ο πλάστης του ανθρώπου, το υπέροχο αυτό καλλιτέχνημα που δημιούργησε από άπειρη αγάπη ο Θεός για να μετέχουμε εμείς την δόξα εκείνη. Είναι ο άνθρωπος του Θεού εκείνος ο οποίος ζει την πνευματική ζωή, όχι απλώς την βιολογική ζωή. Δεν είναι δηλαδή άνθρωπος μόνον ως ένα βιολογικό τι, αλλά είναι εκείνος ο οποίος εναρμονίζει την βιολογική του ζωή, την ζωή του σε αυτόν τον κόσμο, με την πνευματική ζωή. Είναι ο άνθρωπος εκείνος του Θεού ο οποίος επιτελεί τις θείες εντολές καθημερινώς στη ζωή του. Το Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό μπροστά του. Άνθρωπος του Θεού είναι ο άνθρωπος της Εκκλησίας, ο οποίος γεύεται και μυσταγωγείται στα Θεία Μυστήρια και λαμβάνει την χάρη των Θείων Μυστηρίων. Άνθρωπος του Θεού είναι, όπως ακούσαμε εις τον Απόστολο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα του Ιακώβου του Αδελφοθέου σήμερα να μας λέγει, είναι εκείνος ο οποίος έχει υπομονή, έχει ελπίδα, ο άνθρωπος ο οποίος εξομολογείται, μετανοεί, προσεύχεται. Είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ακράδα των πίστη εις τον Θεόν και εφαρμόζει τα εντολάς του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος πληρεί τον εσωτερικό του κόσμο, τον έσω άνθρωπο, τον πλήρωνε τις χάριτες του Παναγίου Πνεύματος. Είναι εκείνος ο οποίος έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, του τέστην την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια, αυτούς τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Και σε μια εποχή που
που ζούμε τόσο δύσκολη, όπου από τη μία υπάρχει το υπαρξιακό κενό σε πολλούς ανθρώπους, δηλαδή η ανυπαρξία νοηματοδοτήσεως της ζωής. Να δώσω μια απάντηση στο μείζον ερώτημα: γιατί ζω, από πού προέρχομαι, ποιος ο σκοπός της ζωής μου, πόθεν προέρχομαι και πού υπάρχω. Αυτό το κενό που πολλές φορές δημιουργείται σε πολλούς ανθρώπους που ταλανίζονται και ταλαιπωρούνται, αλλά και το υπαρξιακό επίσης. Άλλο φαινόμενο που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, που είναι ο υπαρξιακός φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και στην οικογένειά μας και στην κοινωνία μας. Μόνο ο άνθρωπος του Θεού έχει τη δυνατότητα, έχει τη δυναμική να πληρώσει αυτό το κενό, διότι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό. Χωρίς να είμαστε άνθρωποι του Θεού, ως ήτο ο προφήτης Ηλίας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ζωή μας. Ο προφήτης Ηλίας χαρακτηρίστηκε ως ο πύρινος, ως ο φλογερός, ως ο υψηπέτης. Και ακόμα δύο άλλα χαρακτηριστικά επίθετα τίτλοι στα τροπάρια χαρακτηρίζουν πραγματικά τον προφήτη Ηλία. Υπήρξε, λέγει, προφήτης ριζοτόμος, εκείνος ο οποίος έτεμε, εκείνος ο οποίος έκοβε από τη ρίζα το κακό, την αμαρτία, την ασέβεια, την πλάνη, την ειδωλολατρία. Και ένα άλλο επίσης πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό δια τον προφήτη Ηλία, ότι ήτο φυτοκόμος, όχι μόνον κατέκοπτε την αμαρτία και την ασέβεια, αλλά συγχρόνως φύτευε το πνεύμα, φύτευε την καλλιέργεια της ψυχής, τις αρετές, την θεοσέβεια, την βαθιά την πίστη. Αυτός λοιπόν ο υψηπέτης, ο πύρινος, ο οποίος ανελήφθη εις τους ουρανούς και εδώ και την χάρη του, όπως είπαμε, εις τον Ελισαίο, αλλά και σε όλους μας, μας δίνει σήμερα που εορτάζει αυτό το σπουδαιότατο πνευματικό μήνυμα: γίνε και εσύ άνθρωπος του Θεού, ως ο προφήτης Ηλίας.

0: ιδρύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Λαγωπού Οδού Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1961. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Λαγόποδο, μετά το χωριό Μαχεράδο, που είναι ο ναός της Αγίας Μαύρας. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται στο γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Καλείται Παναγία η Ελευθερώτρια και είναι γυναικεία.

Άγνωστο πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Υπεραγάθου Ζακύνθου. Βρίσκεται στα χωριά Άγιος Νικόλαος και Κυλιόμενο. Είναι γυναικεία μονή και αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου και ρυθμού Βασιλικής. Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου.

Ρωτούστο επίσης πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Σκοπιωτήσης Ζακύνθου. Βρίσκεται στο βουνό Σκοπός ή Έλατο, από όπου και ονομάστηκε, νοτιοανατολικά της πόλεως.

ναός είναι σταυρικού σχήματος με εικόνες επαργυρωμένες. Είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Η Μονή καταστράφηκε το 1952. Οικοδομείται εκ νέου.

Κίνημα της Αγίας Μαύρας της Ζάκυνθο είναι αξιόλογος ναός, ο οποίος κτίστηκε το 1700. Είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται από ονόματι των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Είναι γεωγραφημένος με περίφημο τέμπλεο. Ονομαστές είναι οι καμπάνες, οι οποίες παράγουν μια όμορφη και υπέροχη ακουστικότητα, ηχητικότητα 4 ήχων. Βρίσκεται στο χωριό Μαχεράδο. Είναι ενωριακός ναός.

0: η αναφωνήτρια Ζακύνθου είναι παλαιάμονη. Σήμερα είναι ναός ενοριακός του χωριού Αναφωνήτρια. Είναι ο ναός στον οποίο ο Άγιος της Αγάπης και της Συγνώμης, ο Άγιος Διονύσιος, συγχώρησε το φωνιά του αδελφού του. Βρίσκεται κοντά στη Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυμνών.
1: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Επεισόδιο 11.

την ενθρόνηση, ο νέος Μητροπολίτης προσκύνησε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο κερκυραϊκός λαός, παρότι είχε προηγηθεί ο εξαίρετος και κερκυραίος επίσκοπος Μεθόδιος Κοντοστάνος, αισθάνθηκε εφορία στην καρδιά του από την πρώτη συνάντηση. Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκαν από την απλότητα, συντομία και σεμνότητα του λόγου του, καθώς και από την μαρτυρία του φίλου και συντοπίτη του Νικολάου Γκουβέρλου, που κατέληξε στην εκβάθους ψυχής δοξολογία, διότι ο ποιμενάρχης Πολύκαρπος είναι επιστολή Χριστού γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Οι τοπικές εφημερίδες της εποχής εκφράζουν αυτό το κλίμα και προσφέρονται να συνεργαστούν μαζί του στα έργα αγάπης. Χαρακτηριστικά γράφει το Φως της Κέρκυρας στις 17 Ιουλίου 1967. Έχουν παρέλθει 2 εβδομάδες από τις ενθρονήσεως και η καλή φήμη δια των άσπυλων του των ιερωμένων, των δεδοκιμασμένου χριστιανικού ζήλου και θερμής πίστεως, των κατάμεστων αλτουιστικών αισθημάτων, των πράων, των ταπεινών, έχει καλύψει ολόκληρον των κερκυραϊκών χώρων. Ένας νέος Μέγας Βασίλειος ανήλθεν εις των Μητροπολιτικών Θρόνων της Κέρκυρας. Αυτή, στο πρόσωπο του πραγματικά Αγίου τούτου ανθρώπου, θα γνωρίσει μια νέα χριστιανική εποχή, κατάμεστον από πράξεις και φωτεινά έργα αγάπης και πίστεως.

περισσότεροι ομιλητές κατά την ενθρόνηση του Πολυκάρπου αναφέρθηκαν και στην πολιτισμική ταυτότητα της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα, αυτή που αργότερα θα ονομάσουν οι Βενετοί το κλειδί της Ανδριατικής, από όταν άρχισε να χάνεται η συνοχή του Βυζαντινού κράτους, προσήλκυσε την προσοχή γειτονικών δυτικών ηγεμονιών, με αποτέλεσμα να βιώσει σχεδόν επί 7 αιώνες την επίδραση του δυτικού πολιτισμού. Νορμανδοί, Ανδιγαβοί, Βενετοί, Γάλλοι, Ρωσοτούρκοι, Άγγλοι την εξουσίασαν, αλλά και Γενοβέζοι ή Οθωμανοί την ονειρεύτηκαν και προσπάθησαν να την κατακτήσουν. Από αυτή την όσμωση προέκυψε αυτό που σήμερα ονομάζουμε επτανησιακό πολιτισμό και επτανησιακή παράδοση, αφού και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου Πελάγους ακολούθησαν στους νεότερους χρόνους, ενωρίτερα ή αργότερα, την τύχη της Κέρκυρας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας, που τον 11ο αιώνα είχε αναβαθμιστεί σε Μητρόπολη, βίωσε αρνητικά την κυριαρχία των δυτικών ηγεμονιών. Τούτο διότι οι Ανδιγαβοί 1267 έως 1386, το 1267, για να γίνουν αρεστοί στον Πάπα που τους είχε βοηθήσει να καταλάβουν την Κέρκυρα, κατάργησαν τον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό θρόνο και καθιέρωσαν ως επίσημο δόγμα το Λατινικό. Παρά την ταυτόχρονη παραχώρηση στη Λατινική Εκκλησία και του μεγαλύτερου μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς και την αποδοχή εκ μέρους των επόμενων κατακτητών, των Βενετών, του ίδιου εκκλησιαστικού καθεστώτος, η Λατινική Εκκλησία εξ αρχής περιορίστηκε σε ένα μικρό αριθμό πιστών στην πόλη της Κέρκυρας, που καθώς τα χρόνια περνούσαν, με τους μεικτούς γάμους ολοένα και λιγόστευε. Ενδεικτικό είναι ότι στο Συμβουλίο της Πόλης ήδη από το τέλος του 17ου αιώνα δεν μετείχε καμία οικογένεια που ασπαζόταν το λατινικό δόγμα, ενώ η Ήπεθρος ουδέποτε επηρεάστηκε από αυτό.

ομιλίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας τέθηκε πρεσβύτερος με τον τίτλο του Πρωτοπαπά. Ο τίτλος του Πρωτοπαπά σχετίζεται με την εκκλησιαστική παράδοση του 4ου αιώνα και τη βυζαντινή πρακτική του 7ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία Πρωτοπαπάς ιερουργούσε όταν απουσίαζε ο Πατριάρχης. Τον Πρωτοπαπά έως και τα μέσα του 16ου αιώνα εξέλεγε το Ιερό Τάγμα. Από το 1555 και ύστερα, με απόφαση της Βενετικής Διοίκησης, τον εξέλεγε μεικτό εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο πλειοψηφούσαν λαϊκοί. 20 μέλη του Ιερού Τάγματος, 30 μέλη του Συμβουλίου και η τοπική Βενετική Διοίκηση. Με αποτέλεσμα να εκλέγονται ως πρωτοπαπάδες μέλη των οικογενειών που μετείχαν στο Συμβούλιο της πόλης. Όφιλε δε η εκλογή του να επιβεβαιώνεται ανά πενταετία. Πρωτοπαπάδες τέθηκαν επίσης επικεφαλής και στις εκκλησίες των διοικητικών διαμερισμάτων του νησιού, που αναγνώριζαν την πρωτοκαθεδρία του μεγάλου πρωτοπαπά της εξαιρετικής πόλης των Κορυφών, όπως υπέγραφε ο ίδιος από το τέλος του 18ου αιώνα και ύστερα. Τον πρωτοπαπά, που δεν είχε δικαίωμα να χειροτονεί, αλλά διοικούσε την εκκλησία του, πλαισίωναν τα πέντε οφήκια του Ιερού Τάγματος. Σακελάριος, εκκλησιάρχης, αρχιμανδρίτης, ιερομνήμονας, άρχων των μοναστηριών. Η ομάδα αυτή δηλαδή, των καταρχήν 32 και στη συνέχεια 23 ιερέων της πόλης της Κέρκυρας, που όπως και οι 33 ιερείς της Υπαίθρου, οι λεγόμενοι Λευτεριώτες, είχαν δεχθεί προνόμια από τη Βυζαντινή περίοδο για απαλλαγή αγκαριών και αυτονομία στις αποφάσεις της διοίκησης, τα οποία στη συνέχεια ανανιώθηκαν και από τους Ανδιγαβούς και τους Βενετούς. Η προσπάθεια της Λατινικής Εκκλησίας για αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας της από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας ουδέποτε εσήγασε και οι παρενοχλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή ήταν συνεχείς. Η κατάσταση όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε να βελτιώνεται αισθητά από τα μέσα του 15ου αιώνα, όταν έπαψε να υφίσταται η ανοχή της Βενετίας στις βλέψεις της Λατινικής Εκκλησίας εξαιτίας της απειλής της απώλειας των κτίσεών της με ορθόδοξους πληθυσμούς, που άρχισε να γίνεται ορατή με την απώλεια της Κύπρου και να γιγαντώνεται με την απώλεια της Κρήτης το 1669. Την Ορθόδοξη Εκκλησία όμως δεν στήριξε μόνο η ορθόδοξη σύνθεση του πληθυσμού και του Μεγάλου Συμβουλίου της πόλης, αλλά και η παρουσία από τα τέλη του 15ου αιώνα στην Κέρκυρα των λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας και του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο θαυματουργός Άγιος Σπυρίδων μέσα σε λίγες δεκαετίες έγινε ο προστάτης του νησιού. Το ιερό λειψανό του τιμούσαν κατά τον ίδιο λόγο με τον ορθόδοξο πληθυσμό η Λατινική Εκκλησία και η Βενετική Διοίκηση. Σε αυτήν την καθολική αποδοχή οφείλεται και η καθιέρωση επίσημων λιτανευτικών του πομπών σε ανάμνηση διάσωσης του νησιού από φυσικές ή πολεμικές καταστροφές, που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας της Κέρκυρας και προσελκύει μεγάλο πλήθος πιστών από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.

πρόσφατα ευρήματα ιστορικών ερευνών, όσο και αν ακόμα διατυπώνουν επιτακτικά το αίτημα της περαιτέρω διερεύνησης, μας αποδεικνύουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κέρκυρας κράτησε ακέραιο το θρησκευτικό αίσθημα του λαού καθ' όλη τη διάρκεια της Βενετικής κυριαρχίας. Όπως σε όλη τη Ρωμιοσύνη, έτσι και στην Κέρκυρα, ο κλήρος, παρά τις ατέλειες, φαινόμενα απουσίας ενίοτε ιερατικής συνειδήσεως, παραπτώματα, αμάθεια, κράτησε την εθναρχική αποστολή του και τη σχέση του με το Οικουμενικό Πατριαρχείο αδιάρρηκτη. Με την αυγή του 19ου αιώνα, ο Μητροπολιτικός Θρόνος της Κέρκυρας αποκαταστάθηκε και έκτοτε η Εκκλησία της, χωρίς προσκόμματα, συνέχισε την πορεία της. Η μακρόχρονη όμως συνύπαρξή της για πολλούς αιώνες με τη Λατινική Εκκλησία και το Δυτικό Πολιτισμό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί από την αναγέννηση της Δύσης στην αγιογραφία και όχι μόνο. Είναι διαπιστωμένο ότι έως και τα τέλη του 16ου αιώνα η τοιχογραφία στους ναούς της Κέρκυρας βρισκόταν σε άνθηση. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τα μνημεία που σώζονται, καθώς και από νοταριακές πηγές. Η διάταξη των εικόνων ήταν ακριβώς όπως προβλέπει η Βυζαντινή παράδοση. Στην κόγκη του ιερού, στο επάνω μέρος, ήταν αγιογραφημένη η πλατιτέρα και στο κάτω μέρος οι ιεράρχες που είχαν σχέση με τη λειτουργία. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Διάλογος, που θεωρείται ο συγγραφέας της λειτουργίας των προηγιασμένων. Στην κόγκη της προθέσεως ήταν αγιογραφημένη η παράσταση της άκρας ταπείνωσης και σχεδόν στο τέλος του νοτίου τείχου η εφαίστεια εικόνα του ναού και απέναντι το τρίμορφο. Οι ναοί ήταν κατάγραφοι. Αυτό συνέβαινε τόσο στην πόλη, ο ναός του Αγίου Ιωάννου στις Τέρνες ή η Παπαντή του Χριστού στο Καμπιέλο, όσο και στην Ήπεθρο. Τον 17ο αιώνα, με τον ερχομό των κριτών ζωγράφων, υποχώρησε η τοιχογραφία και άρχισε να κυριαρχεί η φορητή εικόνα. Αξίζει να αναφερθεί η δημιουργία στα Επτάνησα κατά τον 17ο αιώνα του φαινομένου των ομολογιακών εικόνων. Αγιογράφοι της κριτικής σχολής που είχαν ανδρωθεί στην βενετοκρατούμενη Κρήτη και είχαν ως πρότυπα τις χαλκογραφίες έργων της Αναγέννησης, είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από τη Βυζαντινή παράδοση ως προς το σχεδιασμό και την προοπτική. Η κριτική σχολή μας έδωσε έργα αξιόλογα, επηρεασμένα από τη δυτική τέχνη και την Αναγέννηση. Τα διλάβηματα των κριτών αγιογράφων να αποκοπούν από την παράδοση ξεπεράστηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα από τους Επτανήσιους ζωγράφους. Ο Παναγιώτης Δοξαράς το 1727 με την αγιογράφηση της Ουρανίας του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα σηματοδότησε το ξεκίνημα της Επτανησιακής σχολής, αποκόπτοντας κάθε δεσμό με τη Βυζαντινή αγιογραφία. Έτσι, η εκκλησιαστική αγιογραφία στην Κέρκυρα και γενικά στην Επτάνησο διέγραψαν μια τελείως διαφορετική πορεία από την άλλη Ελλάδα που το 19ο αιώνα δέχεται λόγω της βαβαροκρατίας τον επηρεασμό της σχολής του μονάχου με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ο αθεολόγητος νεοκλασικισμός και η νατουραλιστική θρησκευτική ζωγραφική που βρήκαν μιμητές και στην επαρχία είχαν ως αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί η Βυζαντινή αγιογραφική παράδοση. Έτσι, για περισσότερα από 100 χρόνια ο Ορθόδοξος Ελληνισμός έμεινε ανυποψίαστος για τη θεολογία των εικόνων, αφού ακόμα και στο Άγιον Όρος υιοθετήθηκε η ρωσική μανιέρα, δηλαδή η έμεση αντιγραφή ιταλικών και ισπανικών προτύπων.

ανόσμωση της Επτανήσου με το δυτικό πολιτισμό όπως ήταν φυσικό. Δεν επηρεάστηκε μόνο η αγιογραφία ή η αρχιτεκτονική, στην οποία σπάνια συναντά κανείς εκκλησίες με βυζαντινό ρυθμό, ενώ κυριαρχεί η μονόκλητη βασιλική με τα παράθυρα τοποθετημένα σε μεγάλο ύψος, αλλά είναι εμφανής ο επηρεασμός στον τρόπο ζωής, στη γλώσσα και γενικότερα στην ιδεολογία, όπως άλλωστε συμβαίνει με τις μακροχρόνιες συμβιώσεις πολιτισμικά διαφοροποιημένων κοινωνικών συνόλων. Καθόλου τυχαία, επομένως, δεν ήταν η αναφορά της ιδιομορφίας της πολιτισμικής ταυτότητας της Κέρκυρας κατά την ενθρόνηση του μακαριστού Πολυκάρπου, αφού τάχθηκε από το Θεό να ποιμάνει μια σαφώς διαφοροποιημένη κοινωνία από αυτές που έως τότε είχε βιώσει. Η οικογενειακή του παράδοση, η παιδεία του και κυρίως η οξύνειά του και ο καλότροπος χαρακτήρας του τον βοήθησαν στην επιτυχή προσέγγιση της. Δεν βιάστηκε να αποστασιοποιηθεί. Αντίθετα, προσπάθησε και επέτυχε να κατανοήσει κριτικά τις δομές της ιδεολογίας της. Όσο ο χρόνος περνούσε, όλο ένα και περισσότερο διαφαινόταν ότι οι διαφοροποιήσεις δεν εντοπίζονταν στην ύπαρξη αυτή καθ' αυτή του θρησκευτικού συναισθήματος στις καρδιές του ποιμνίου του, αφού αυτό παρέμενε αλόβητο, αλλά στους τρόπους έκφρασής του. Και ο Πολύκαρπος δέχθηκε να μιλήσει την ίδια με αυτούς γλώσσα, προκειμένου να επιτύχει την απόλυτη επικοινωνία μαζί τους, γεγονός που δεν το αμφισβήτησε κανείς, ούτε τότε που τον έβλεπαν να ταυτίζεται με το ποιμνιό του, ούτε τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν από την ευκολία με την οποία μωραΐτης αυτός και με την προϋπηρεσία στο Αιγαίο και την υπηρετική Ελλάδα προσαρμόστηκε στις διαφορετικές συνήθειες της Κέρκυρας. Άλλοι απέδωσαν στην ευθυκρισία του τη σοφή τακτική να σέβεται έθιμα που δεν του τέριαζαν. Είχε σαφή έννοια των ορίων της δικαιοδοσίας του μέσα στα διοικητικά του καθήκοντα, που ποτέ δεν άφηνε να προσπεράσουν τα σύνορα της ευαγγελικής αγάπης και του σεβασμού της ελευθερίας των άλλων. Στα 30 περίπου χρόνια της ιερατικής διακονίας του εχάραξε δρόμο φωτεινό όπου υπηρέτησε, δρόμο βατό και ευχάριστο. Ποτέ δεν άλλαζε το τοπίο με την επιβολή μέσων καταναγκασμού. Σεβόταν τόσο πολύ το γνήσιο και το ωραίο όπου κι αν το έβρισκε. Δεν εξερίζωνε βία και δυναμικά απόψεις αντίθετες και ενίοτε επισφαλής. Ήταν παρόν όπου έπρεπε με τη στάση του και το λόγο του. Αλλά έδινε καιρό στην προσοχή, στην υπομονή και στην αγάπη να φέρουν τη λύση του Θεού. Και δεν είχε προσαρμοστεί, δεν είχε δεχτεί κάτι το απαράδεκτο, αν υπήρχε ποτέ. Μα ούτε και συνεκρούστη για να το καταργήσει βιαστικά και με τρόπο που θα τον έκανε ενοχλητικό. Δεν αντέδρασε απροετοίμαστα. Δεν το δέχτηκε για να μην στεναχωρήσει. Βρήκε τον τρόπο ή τη στιγμή να διδάξει. Και αν δεν ήταν σπουδαίο, και αν δεν ήταν ακόμη καιρός, υποχωρούσε. Να μην χάσει και το ποίμνιο του αγαπητό που είχε σκοπό και τότε που αυτό αστοχούσε να το διδάξει την αλήθεια, να το ποιμάνει σωστά, να το προφυλάξει όταν το περιστασιακό ή το έθιμο που δεν ήταν προς οικοδομή του το απαιτούσε. Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία Πολυκάρπου Αρχιερέως Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουργός.

Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει καθαρή συνείδηση και εντυμότητα, οφείλει να μην επιτρέπει στον εαυτό του ούτε τον ελάχιστο ψευδή ή πονηρό λόγο, ούτε στις σημαντικές ούτε στις ασήμαντες υποθέσεις. Όσιος Νίκων. Προαίρεση. Η υπόθεση της σωτηρίας μας εξαρτάται και από τη δική μας προαίρεση και από τη βοήθεια και τη σύμπραξη του Θεού. Το τελευταίο όμως δεν θα επακολουθήσει αν δεν προηγηθεί το πρώτο. Όσιος Αμβρόσιος. Προσευχή. Όταν αρχίζεις να προσεύχεσαι, φέρνεις στο μυαλό τα αμαρτήματά σου και αρχίζεις να θρηνείς. Έτσι πρέπει να προσεύχεσαι. Εν συνεχεία μερικές φορές νιώθεις ηρεμία και χαρά και νομίζεις ότι αυτό προέρχεται από τον εχθρό. Όμως, έστω και αν υπάρχει χαρά προερχόμενη από τον εχθρό, τότε σύμφωνα με την επισήμανση των Αγίων Πατέρων, αυτή δεν είναι αρμονική και δεν φέρνει στην ψυχή ειρήνη και ηρεμία. Και μην απορείς που ο Θεός χαρίζει στην προσευχή ειρήνη και ηρεμία, επειδή αυτό δεν συμβαίνει πάντα καταξίαν, αλλά κατά τις άγνωστες βουλές του Κυρίου. Δια τούτο, και όποτε νιώσεις τέτοια χαρά και ηρεμία, θεώρησε εαυτόν παντιοτρόπος ανάξιο της δωρεάς αυτής του Θεού και μέμψου παντιοτρόπος τον εαυτό σου έναντι του Θεού, επειδή λόγω της δικής σου αμέλειας δεν θα καταφέρεις να κρατήσεις εντός σου τη δωρεά αυτή και σύντομα θα τη χάσεις. Όσιος Ιλαρίων. Περιμένετε από την προσευχή μόνο έκσταση, μην αποθαρρύνεστε όταν δεν νιώθετε χαρά. Συμβαίνει και αυτό. Στέκεσαι με τις ώρες στην εκκλησία και θαρρείς πως μέσα σου δεν υπάρχει καρδιά, αλλά ένα κούτσουρο και μάλιστα κούτσουρο απελέκητο. Ακόμα και γι' αυτό όμως, για το κούτσουρο δηλαδή, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό σημαίνει ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Επειδή κάποια άλλη ψυχή που βίωσε μεγάλη έκσταση μπορεί να το πάρει πάνω της, ενώ μια τέτοια κατάσταση απολιθωμένης αναλογησίας μπορεί να την οδηγήσει στην ταπεινοφροσύνη. Όσιος Βαρσανούφιος. Μόνοι μας, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, δεν είμαστε σε θέση ούτε να προσευχηθούμε. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε όπως αρμόζει και δεν ξέρουμε πώς και γιατί να προσευχηθούμε. Πρέπει να προφέρουμε προσεκτικά τα λόγια της προσευχής, να αναλύουμε το νόημά τους και να μην έχουμε υπερβολικά υψηλούς στόχους. Άλλωστε, αν δεν διαβάζουμε σωστά, τότε δεν δίνουμε προσοχή στα αναγιγνωσκόμενα και έτσι προσφέρουμε παρηγοριά στους δαίμονες. Όσιος Νίκων. Στιγμή της ένθερμης προσευχής επιθυμείς να δουν οι άλλοι πως προσεύχεσαι. Εδώ οι δαίμονες εμβάλλουν λογισμούς ματαιοδοξίας. Καλό είναι να μην σταματάς σε αυτούς και στο μέλλον θα πρέπει να τους περιφρονείς. Η προσευχή αποτελεί την τροφή της ψυχής. Μην αφανίζετε με την πείνα την ψυχή σας. Καλύτερα να πεινάσει το σώμα. Μην κατακρίνετε κανέναν. Να συγχωρείτε τους πάντες. Θεωρήστε εαυτόν χειρότερων όρων στον κόσμο και θα σωθείτε. Σωπαίνετε όσο μπορείτε περισσότερο. Όσιος Ιωσήφ. Η προσευχή, η νηστεία και η επαγρύπνηση επί του εαυτού μας, δηλαδή η προστασία των σκέψεών μας και των αισθημάτων μας, μας καθιστούν νικητές επί των εχθρών της σωτηρίας μας. Το δυσκολότερο από αυτά τα τρία έργα είναι η προσευχή. Αρετή αιώνια, η οποία κατόπιν ασκήσεως μετατρέπεται σε πείρα, ενώ η προσευχή έως θανάτου απαιτεί παρόρμηση, κατά συνέπεια άθλο. Όσιος Βαρσανούφιος. Δεν πρέπει να αποδίδουμε στην προσευχή μας θαυματουργική δύναμη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός θα εκπληρώσει πάντα αυτό που του ζητούμε. Αυτή η άποψη προέρχεται από την υπερηφάνεια και οδηγεί στην αλαζονία. Όσιος Ιλαρίων. Στιγμή, ό,τι και να κάνετε, είτε κάθεστε, είτε περπατάτε, είτε δουλεύετε, να διαβάζετε με την καρδιά σας «Κύριε Ελέησον».
Προσευχή σου να βασιλεύσει ο Θεός στην καρδιά σου και τότε αυτή θα πλημμυρίσει με αγαλίαση μεγάλη και χαρά και καμιά θλίψη δεν θα έχει τη δύναμη να την ταράξει. Η δύναμη της προσευχής δεν βρίσκεται στα πολλά λόγια, αλλά στην ειλικρίνεια του προσευχητικού αναστεναγμού, Όσιος Νεκτάριος. Όποιον επισκέπτεται ο Θεός με μια σκληρή δοκιμασία, με θλίψη, στέρηση ενός αγαπημένου του προσώπου, αυτός θα προσεύχεται άθελά του με όλη του την καρδιά και όλη του τη διάνοια. Κατά συνέπεια, η πηγή της προσευχής υπάρχει στον καθένα μας, αλλά αποκαλύπτεται είτε αν εμβαθύνουμε βαθμιαία στον εαυτό μας κατά τις διδαχές των πατέρων, είτε στιγμιαία με το τριβέλισμα του Θεού, Όσιος Λέων. Είναι καλό να προσευχόμαστε ενώπιον του Εσταυρωμένου, να θυμόμαστε τα πάθη του Σωτήρα, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τις ύβρις, τα χτυπήματα. Έτσι ηρεμεί το πνεύμα μας. Να προσεύχεσαι μέσα σου επιζητώντας μόνο το έλεος και το θέλημα του Κυρίου, είτε βρίσκεσαι στην εκκλησία, είτε έξω από αυτήν, είτε περπατάς, είτε κάθεσαι, είτε είσαι ξαπλωμένος, εσύ να προσεύχεσαι «Κύριε ελέησον, γεννηθεί το θέλημά σου, Όσιος Αμβρόσιος». Ο Θεός δεν απαιτεί από τους πρωτόπυρους αδιάσπαστη προσευχή. Αυτή αποκτάται μετά από πολύ χρόνο και πολλούς μόχθους, όπως λέγεται στο κείμενο των Αγίων Πατέρων, «Διδούς ευχήν το ευχομένο και ευλόγησεν έτη δικαίου, Όσιος Ιλαρίων». Το να εξαναγκάσουμε τον εαυτό μας να προσευχηθεί είναι άκρος απαραίτητο στον προσευχητικό άθλο, Όσιος Βαρσανούφιος. Όταν σε μέρα αργίας δεν μπορείς να πας στην εκκλησία, σήκω νωρίτερα και διάβασε κάποια προσευχή προς παρηγορίαν σου, Όσιος Αμβρόσιος. Όταν δεν έχετε πολλή ώρα στη διάθεσή σας για προσευχή, αρκεστείτε σε όση ώρα έχετε και ο Θεός θα δεχτεί την προαίρεσή σας. Να θυμάστε ότι το αίσθημα της στενοχώριας του τελώνη του Ευαγγελίου κατά τη διάρκεια της προσευχής είναι ευχάριστο στο Θεό και αποφύγετε να εκτιμήσετε εσείς οι ίδιοι την προσευχή σας. Αυτό είναι έργο του Θεού και όχι δικό μας. Όσιος Μακάριος. Η προσευχή είναι τέτοιο πράγμα ώστε ακόμη και αν έχει ζήσει για κάμποσα χρόνια σε μοναστήρι, δεν θα μάθει σύντομα να προσεύχεσαι όπως πρέπει, ενώ τώρα προσεύχεσαι όπως ξέρεις και όπως μπορείς, μόνο να έχεις τη στενοχώρια του τελώνη του Ευαγγελίου, Όσιος Αμβρόσιος. Σας παρακαλώ να προσεύχεστε υπέρ όσων σας έθιξαν λέγοντας «Τους μισούντες και θίγοντες ημάς δούλους σου, πείτε τα ονόματά τους, συγχώρησε Κύριε φιλάνθρωπε ότι αυτοί ουκ είδεσι τυπιούσι και θέρμανε την καρδιά τους με αγάπη προς ημάς τους ανάξιους, Όσιος Αντώνιος». Κυρίως προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του, ενώ ο πρωτομάρτυρας Στέφανος προσευχήθηκε υπέρ όσων τον σκότωσαν, ώστε να μην πέσει επάνω τους η αμαρτία λέγοντας «Ου γαρίδας η τυπιούση». Κάνε και εσύ το ίδιο και θα λάβεις το έλεος και τη βοήθεια του Θεού και θα γαλινέψεις. Προσευχή σου για όσους σε προσβάλλουν με τα παρακάτω λόγια. Σώσον Κύριε την τάδε και δια των προσευχών αυτής ελέησον και εμέ την αμαρτωλή. Να προσεύχεσαι έτσι σε στιγμές μεγάλης αμηχανίας. Καλό είναι ταυτόχρονα να κάνεις μεγάλες μετάνοιες, αν σου το επιτρέπει το μέρος. Όσιος Αμβρόσιος. Να προσεύχεστε υπέρ αυτών που σας μισούν και σας θίγουν ως εξής. Σώσον Κύριε και ελέησον τη δούλη σου την αδελφή μου την αγαπητή τάδε και δια των Αγίων προσευχών ελέησον αυτήν και εμέ τη μετανοηθή σε αμαρτωλή. Όσιος Ιωσήφ. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε θαυματουργικές αντάβγες από την Αργολίδα. Στην ιστορική πόλη του Άργους, στην κεντρική πλατεία, δεσπόζει ο ιερός ναός του Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους, 850 έως 922 μετά Χριστόν. Εκεί τα απογεύματα των Κυριακών γίνονται ομιλίες. Κατά καιρούς έχω κληθεί κι εγώ σαν ομιλητής. Με την ευκαιρία αυτή έχω έλθει σε επικοινωνία με διάφορα πρόσωπα της περιοχής, κληρικούς, μοναχούς, λαϊκούς, και σημείωσα κάποιες εντυπωσιακές θαυματουργίες. Μάρτιος του 2001 είμαστε στην Ιερά Μονή του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου, περιφέρεια Ναυπλίου, και συνομιλούμε με την μοναχή Μαριάμ. Καταρχήν πληροφορούμεθα εν συντομία για τον βίο του Οσίου, κατόπιν για μερικές θαυματουργίες του. Ας σημειωθεί ότι στην περιοχή Αργολίδος, σε ώρες δύσκολες, οι χριστιανοί βλέπουν έναν ηλικιωμένο οσιακό άνδρα που τον ονομάζουν παππού, και αυτός τους προσφέρει την βοήθειά του.
1: Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Νέος γεννήθηκε στην Αθήνα το 862 μετά Χριστόν από γονείς πολύ ευσεβείς και πολύ πλουσίους. Οι γονείς του από μικρόν τον οδήγησαν κοντά στην εκκλησία και του άρεσε να διαβάζει τους βίους των Αγίων και ιδίως των ασκητών, τους οποίους και ήθελε να μιμηθεί. Γι' αυτό όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς και καταρχήν υποτάχθηκε σε ένα γέροντα. Επειδή όμως είχε μεγάλον πόθο για την ερημική ζωή, έψαχνε να βρει ένα ήσυχο μέρος κατάλληλο για να ασκητεύσει. Και ψάχνοντας έφτασε μέχρι εδώ την Πελοπόννησο και ανακάλυψε μια σπηλιά εδώ κοντά. Μέσα σε αυτή τη σπηλιά έζησε πολλά χρόνια κάνοντας πολλούς αγώνες. Και για όλους αυτούς τους αγώνες ο Κύριος του έδωσε διάφορα χαρίσματα. Ένα από αυτά ήταν το χάρισμα των Ιάσεων και το προορατικό χάρισμα. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν πάντα οι καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και οι κακόβολοι, μερικοί τότε κακόβολοι άνθρωποι εδώ της περιοχής τον συκοφάντησαν τον Άγιο Θεοδόσιο στον τότε επίσκοπο του Άργους, τον Άγιο Πέτρο, και είπαν πως αυτός ο μοναχός είναι ένας μάγος και με διάφορες μαγείες θεραπεύει τους αρρώστους. Ο Άγιος Πέτρος αποφάσισε να τον διώξει από εδώ τον Άγιο Θεοδόσιο. Εκείνο όμως τον καιρό που αποφάσισε να τον διώξει, τον κάλεσε ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης να πάει για σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Και έτσι για λίγο καιρό αναβλήθηκε η εξορία του Αγίου Θεοδοσίου. Πήγε ο Άγιος Πέτρος στην Κωνσταντινούπολη και αφού έγιναν όλες οι εργασίες της Συνόδου, θα επέστρεφε πάλι στο Άργος. Τη νύχτα όμως πριν να φύγει από την Κωνσταντινούπολη, με θαυμαστό τρόπο του παρουσιάστηκε ο Άγιος Θεοδόσιος και του είπε πως «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος του Θεού και πρόσεξε, αν θα με διώξεις θα σε τιμωρήσει ο Θεός». Εν τω μεταξύ το ίδιο ακριβώς όραμα είδε και ο Πατριάρχης. Και όταν πήγε να τον αποχαιρετήσει ο Άγιος Πέτρος τον Πατριάρχη για να επιστρέψει στο Άργος, του διηγήθηκε ο Πατριάρχης το όραμα που είχε δει και ο Άγιος Πέτρος του είπε πως «Και εγώ το ίδιο ακριβώς όραμα είδα». Και όταν επέστρεψε στο Άργος ο Άγιος Πέτρος, ήρθε να συναντήσει τον Άγιο Θεοδόσιο. Ο Άγιος Θεοδόσιος που προσευχόταν στη σπηλιά τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα πως ερχόταν ο επισκοπός του να τον συναντήσει και προχώρησε λίγο πιο κάτω από τη σπηλιά. Και όταν έφτασε ο Άγιος Πέτρος, επειδή ήταν τόσο φτωχός και δεν είχε ούτε ένα λιβανιστήρι για να υποδεχθεί τον επισκοπό του, έβγαλε το σκουφί του, έβαλε μέσα αναμένα κάρβουνα και λιβάνι και άρχισε να τον λιβανίζει. Και το θαύμα ήταν πως ούτε το σκουφί και εγώ όταν που ήταν από πανί, ούτε και το χέρι του Αγίου που το κρατούσε. Μόλις είδε αυτό το θαύμα ο Άγιος Πέτρος, πίστεψε πως πραγματικά ήταν Άγιος και έπεσε κάτω και τον προσκύνησε. Και όχι μόνο δεν τον έδιωξε όπως είχε αποφασίσει, αλλά αμέσως τον χειροτώνησε και ιερέα. Και όταν μετά από λίγα χρόνια κοιμήθηκε ο Άγιος Θεοδόσιος, ήρθε ο Άγιος Πέτρος με όλους τους ιερείς του και τον ενεταφίεσε έξω από το μοναστήριο που υπάρχει και ο τάφος του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Αυγούστου. Είναι ο Άγιος Θεοδόσιος ο νέος ο Ιαματικός, όπως έχει λάβει την επωνυμία από τα πολλά θαύματα που κάνει. Γιατί υπάρχει και ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο οποίος έζησε στα Ιεροσόλυμα τον 5ο αιώνα και εκείνος εορτάζεται στις 11 Ιανουαρίου. Εδώ ο Άγιος Θεοδόσιος είναι τοπικός Άγιος.
2: Αδελφή Μαρία, αν σώζεται τίποτα από το λείψανο του Οσίου?
1: σώζονται ορισμένα αγιαλείψανα από τα, αυτά που έχουμε βρει, και βρέθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο όταν το 1964 γινόταν εκ νέου το δάπεδο του Ιερού Ναού, και οι εργάτες σκάβοντας βρήκαν μια μεγάλη πλάκα, και κάτω από αυτή την πλάκα ήταν τα αγιαλείψανα. Και για να βεβαιωθούν οι γερόντισσα και οι αδερφές αν πράγματι ήταν του Αγίου Θεοδοσίου, πήραν και έκαναν μαγιά και έβαλαν ένα από αυτά τα οστά, και η μαγιά αμέσως έγινε. Και ένα άλλο θαύμα που πιστοποίησε πιο πολύ ότι ήταν του Αγίου Θεοδοσίου τα Άγια Λείψανα ήταν εκείνο τον καιρό που βρέθηκαν δεν υπήρχε λείψανοθήκη για να τα βάλουν, και τα έβαλαν σε μια καθαρή πετσέτα και τα τοποθέτησαν στην Αγία Τράπεζα. Μία κυρία από τον Ναύπλιο που ήταν πάρα πολύ άρρωστη και ήταν σε αφασία, είδε στον ύπνο της έναν μοναχό ο οποίος της είπε: «Θέλω να μου φέρεις, θα σου κάνω καλά και θέλω να μου φέρεις κάτι». Της είπε αυτό που ήθελε, αλλά δεν το συγκράτησε επειδή ήταν πάρα πολύ άρρωστη. Και το ρώτησε: «Ποιος είσαι?». «Εγώ είμαι ο Άγιος Θεοδόσιος», της είπε. Και όταν μετά έγινε καλά, τηλεφώνησε στη γερόντισσα το πρωί μόλις σηκώθηκε, τι, αν έχει κάποια ανάγκη το μοναστήρι, και της είπε: «Χρειαζόμαστε μία λειψανοθήκη, γιατί αυτές τις μέρες βρήκαμε τα Άγια Λείψανα του Αγίου Θεοδοσίου». Μόλις άκουσε αυτό το όνομα η γυναίκα, είπε: «Αυτό μου ζήτησε ο Άγιος, αλλά δεν μπόρεσα να το συγκρατήσω». Και παρήγγειλε ασημένια λειψανοθήκη και την έφερε και τοποθετήθηκαν τα Άγια Λείψανα.
0: Αδελφή Μαρία, με έχετε κανένα από τα πρόσφατα θαύματα του Αγίου να μας διηγηθείτε?
1: Μάλιστα, έχουμε να σας διηγηθούμε. Το Μάιο του 1991 ήρθε ένας χωρικός από το χωριό Αραχναίο της Αργολίδος και για να προσκυνήσει πρωί-πρωί τον Άγιο Θεοδόσιο. Και όταν προσκύνησε ήταν πάρα πολύ τρομαγμένος και ζήτησε την οικουμένη να τη δει. Η οικουμένη έσπευσε να τον συναντήσει τον Κύριο, και ο Κύριος της είπε πως απόψε είδα στον ύπνο μου ένα θαυμαστό όραμα. Είχα αυτές τις μέρες ένα μεγάλο πόνο στο δεξιό μου το μάτι. Πήγα στους γιατρούς και με έδωσαν κάποια θεραπεία, αλλά δεν μου έκανε τίποτε. Και το βράδυ είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Θεοδόσιο με το ραβδάκι στο χέρι και του λέει: «Εγώ θα σου κάνω καλά να έρθεις στο σπίτι μου να με προσκυνήσεις, αλλά θέλω να κόψεις αυτή τη μεγάλη αμαρτία που κάνεις». Και ο άνθρωπος τρομαγμένος ήρθε και είπε στη γερόντισσα πως έχω μια μεγάλη αμαρτία, βλασφημώ τα θεία. Η γερόντισσα τον συμβούλεψε και του είπε ότι η πιο μεγάλη και πιο χειρότερη αμαρτία για έναν χριστιανό είναι να βλασφημεί. Τον συμβούλεψε και μάλιστα τον έστειλε σε πνευματικό να εξομολογηθεί την αμαρτία του. Ο άνθρωπος πήρε λαδάκι από το καντήλι του Αγίου, άλυψε το μάτι του και αμέσως έγινε καλά. Και ευχαριστούσε τον Άγιο Θεοδόσιο που του έδωσε όχι μόνο την υγεία του σώματός του, του ματιού του, αλλά και την ψυχική του υγεία, γιατί του είπε αυτή την αμαρτία την οποία δεν έλεγε σε κανένα, και πήγε και στον πνευματικό και πήρε τη συγχώρηση.
0: Μήπως θα μου θυμίσετε το όνομά του?
1: Θεόδωρος Μπαβέλας λεγόταν.
0: Και από ποιο χωριό είπατε?
1: Από το χωριό Αραχναίου της Αργολίδος.
0: Οι Άγιοι θεραπεύουν πολλές αρρώστιες και κάνουν αντίπραξη, θα λέγαμε, στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Θα μας πείτε και κάποιο άλλο θαύμα με θεραπεία ασθενούς?
1: Πολύ ευχαρίστως. Μία κυρία από το Άργος, το Μάρτιο του 1994, έχασε ξαφνικά τη μητέρα της. Και αυτό το γεγονός την είχε κάνει να στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και μετά από λίγες μέρες παρουσιάστηκε στο λαιμό της κάποια πάθηση. Δεν μπορούσε η γυναίκα ούτε να καταπιεί ούτε να φάει τίποτε, παρά μόνο λίγο φιδέ έτρωγε και έπινε λίγο πορτοκαλάδα και λίγο γάλα. Και αυτό συνεχίστηκε για 5 μήνες. Όταν ένα βράδυ προσπάθησε να φάει κάτι πιο στερεό, νόμισε ότι θα πνιγεί και άκουσε μια φωνή που της λέει: «Κάνε με το αυτό που έφαγες, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις». Και ακούγοντας αυτή τη φωνή έκανε όπως της είπε. Ήταν παραμονές της εορτής του Αγίου Θεοδοσίου. Κάποια κυρία γνωστή της είπε να πας στη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου που είναι στις 7 Αυγούστου, να προσκυνήσεις τον Άγιο Θεοδόσιο, να πάρεις λαδάκι από το καντήλι του και να τον παρακαλέσεις για την υγεία σου. Και πράγματι η γυναίκα στις 6 Αυγούστου που είναι η παραμονή της εορτής του Αγίου ήρθε. Αλλά ήταν πάρα πολύς κόσμος και με πολύ δυσκολία μπήκε μέσα στο ναό. Όταν μπήκε μέσα στο ναό και προσκύνησε την εικόνα, παρακάλεσε τον Άγιο να την κάνει καλά. Πήρε και λαδάκι από το καντήλι του Αγίου, άλυψε τη γλώσσα της και όσο έφτανε το λαιμό της εκεί που ήταν η πάθηση, μόλις βγήκε από την εκκλησία, κατάλαβε πως μπορούσε να καταπιεί. Όταν έφτασε στο σπίτι, ξεκόλλησε ένα πράγμα από το λαιμό της και αμέσως το έβγαλε. Και από τότε έγινε καλά και έτρωγε από όλα τα αγαθά του Θεού και ευχαριστεί κάθε μέρα τον Άγιο που την έκανε καλά.
0: Αδελφοί μου, πώς θα θυμίσετε το όνομα αυτής της χριστιανής?
1: Μάλιστα, Ελένη Δημοπούλου, μητέρα 4 παιδιών.
0: Λοιπόν, Ελένη Δημοπούλου, μητέρα 4 παιδιών, και είπαμε από πού κατάγεται?
1: Από το Άργος.
0: Μάλιστα. Πολλές φορές τυχαίνει να ετοιμάζεται κανείς να κάνει μια κρίσιμη και επώδυνη εγχείρηση και να παρεμβαίνει η θαυματουργική ενέργεια ενός Αγίου και να γίνεται καλά. Θα έχετε και εσείς κάποια παρόμοια περίπτωση?
1: Βεβαίως έχουμε. Κάποια κυρία από την Κόρινθο το φθινόπωρο του 2000 ήρθε εδώ στο μοναστήρι για να προσκυνήσει τον Άγιο και να τον παρακαλέσει για την υγεία της. Αυτή είχε ένα μεγάλο πρόβλημα και θα έκανε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Ο γιατρός της είπε ότι την τάδε μέρα θα κάνει την εγχείρηση και της είχε κάνει όλες τις εξετάσεις και ήταν έτοιμη για να εγχειριστεί.
0: Μήπως σας είπανε ή καταλάβατε εσείς τι πρόβλημα είχε?
1: Όχι, δεν μας το είπε ακριβώς. Δεν το μαρτυρούσε. Ίσως ντρεπότανε, ίσως δεν ήθελε να το μαρτυρήσει, δεν ξέρουμε. Και της είπε κάποια γνωστή της κυρία να πας στο Άργος, στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου και να παρακαλέσεις τον Άγιο Θεοδόσιο να σε κάνει καλά. Και πράγματι, μια μέρα, το φθινόπωρο του 2000, η κυρία ήρθε εδώ με τη βοηθό της που είχε στο σπίτι της για να παρακαλέσει τον Άγιο Θεοδόσιο. Πήγε μέσα στην εκκλησία και έκανε την προσευχή της μπροστά στην εικόνα του Αγίου Θεοδοσίου και αυτή και η βοηθός της. Εν τω μεταξύ κάτι έβλεπε στην εικόνα σαν να της ένευε ο Άγιος ότι θα την κάνει καλά. Το ίδιο ακριβώς είδε και η βοηθός της. Και αφού έφυγαν από το μοναστήρι, πήγαν στο ναύπλιο για να καθίσουν λίγο να ξεκουραστούν και να πιούν έναν καφέ. Εκεί που έπιναν τον καφέ, η βοηθός της διστακτικά της είπε ότι είδα τον Άγιο Θεοδόσιο να μου λέει ότι θα σε κάνει καλά. Και η κυρία της είπε, και εγώ το ίδιο είδα ότι θα με κάνει ο Άγιος, αλλά ντρεπόμουν να σου το πω. Και όταν πήγε στο σπίτι της, μετά την άλλη μέρα πήγε στην Αθήνα, συνάντησε τον γιατρό της και ο γιατρός της είπε, αφού την έκανε ξανά τις εξετάσεις, ότι δεν έχει τίποτα. Απορώ τι συνέβη. Κάποιο θαύμα της λέει έγινε και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που έβλεπα πριν στις εξετάσεις. Και μετά από 15 μέρες ήρθε πάλι στο μοναστήρι γυναίκα με κλάματα για να ευχαριστήσει τον Άγιο γιατί την έκανε καλά και τη γλίτωσε από αυτή την επικίνδυνη εγχείρηση που θα έκανε.
0: Αυτό θα είναι καλό να το γράψετε και στο βιβλίο.
1: Βεβαίως θα το γράψουμε στο βιβλίο όταν θα το επανεκδώσουμε, αλλά περιμένουμε να μας φέρει η κυρία τα στοιχεία της και πώς ακριβώς της έγινε το θαύμα και να το συμπεριλάβουμε στα θαύματα του Αγίου.
0: Κυρία, αυτή ήταν, είπατε, ήταν από ποιο μέρος?
1: Από την Κόρινθο.

0: Βορειοδυτικά του Άργους υπήρχε στα Μυκηναϊκά χρόνια η πόλη Λύρκεια. Κοντά στα ερείπια της υπάρχει σήμερα ομώνυμο χωριό. Έτυχε να έχουμε εκεί κάποιους γνωστούς. Μας διηγήθηκαν τα επόμενα. Πριν ακούσουμε την διήγηση, να σημειώσουμε ότι στην άκρη του χωριού υπάρχει το κημητήριο με το ναό του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, μας διηγήθηκαν. Στα παλαιότερα χρόνια, εδώ όλοι είχαμε άλογα. Μας ήταν απαραίτητα για την γεωργική ζωή, για τις μετακινήσεις, τις μεταφορές. Χωρίς αυτά δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Κάποιες φορές τα άλογα αρρώστηναν. Έπρεπε να θεραπευθούν. Και ακούστε πώς έβρισκαν την υγεία τους. Έπαιρναν το άρρωστο άλογο και το πήγαιναν στον Αηγιώργη. Του έκαναν 3 βόλτες γύρω από το ναό. Το έβαζαν και λίγο μέσα στο ναό και το ζώο θεραπευόταν. Δηλαδή ο Αγιώργης, σαν Άγιος που έχει σχέση με άλογο, Άγιος Καβαλάρης, σκόρπιζε η αματική ενέργεια στο Πάσχον άλογο. Μάρτιος του 2001. Συνομιλούμε με τον Αρχιμανδρίτη Τιμόθεο που εχρημάτισε ιεροκήρυξη Αργολίδος και ίδρυσε στην περιφέρεια του Ναυπλίου ησυχαστήριο στο όνομα του Αγίου Νύφωνος. Πρόκειται για τον Νύφωνα τον δεύτερο, τον Πελοποννήσιο, που επατριάρχευσε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 15ου αιώνα. Ασκήτεψε επίσης και στο Άγιον Όρος στη Μονή Διονυσίου.
1: Πάτε Τιμόθε, εδώ στο εισηκαστήριό σας που είμαστε του Αγίου Νύφωνα, ο Άγιος σας οπωσδήποτε θα κάνει και κάποια θεματουργία. Είχατε την καλοσύνη να μας λέγατε κάτι?
2: Κάτι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι τούτο, ότι πέρσι στο πανηγύρι στον Εσπερινό ένα πνευματικό μου τέκνο που είχε αυτοκλασία και έκοβε μαζί με κάποιο άλλο ανδρόγυνο την αυτοκλασία σε ένα σημείο, σε ένα υπόστεγο, ρώτησε το ανδρόγυνο του άλλο, εσείς από πού είστε? Λέει, από την Αθήνα. Και πώς βρεθήκατε εδώ πέρα? Α, η γυναίκα μου είδε στον ύπνο στον Άγιο Νύφωνα και της είπε ότι έχω και μοναστηράκι στην Αργολίδα. Πήγαμε στον ιερέα της ενορίας μας και μας είπε μερικά πράγματα και ήρθαμε εδώ και το είδαμε ακριβώς, το είδε η γυναίκα μου όπως το είχε στον ύπνο της. Και έκτοτε ερχόμαστε ότι κάνουν την ερωτοκλασία αυτή στον Άγιο Νύφωνα.
1: Τους προσκάλεσε ο Άγιος με τον τρόπο.
2: Έτσι φαίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Και κάτι άλλο, και ότι ο Άγιος αποδέχεται το κελί που έχει γίνει η στιγμή του, φαίνεται. Μάλιστα. Για να το δηλώσει ότι έχω και μοναστηράκι.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αργολίδα.
1: Μάλιστα. Δίνει στην κατάσταση ευλογία.
2: Μάλιστα.
1: Και λέει ότι είμαι και εγώ μαζί σας και δεν σας έχω ξεχάσει.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Ωραίο ήταν αυτό.
2: Οι Άγιοι είναι πάντα μαζί μας, ξέρετε, πάντα Δανιήλ. Δεν μας ξεχνάνε ποτέ. Εμείς τους ξεχνάμε πολλές φορές.
1: Να ρωτήσω κάτι στο προηγούμενο. Ναι. Αυτοί είδαν και το τοπίο.
2: Ναι, έτσι είπαν.
1: Και όταν ήρθαν εδώ,
2: ότι την εικόνα, όπως ήταν την εικόνα που την εδώ πέρα, την είδαν, είτε βρήκα την εικόνα όπως ήταν δίνα στον ύπνο τους.
1: Μάλιστα, τους προσκάλεσε ο Άγιος κανονικά.
2: Ναι, αλλά εγώ βέβαια δεν τους συνάντησα, δεν τους συνάντησα, δεν ήρθε εμένα. Δεν ξέρω γιατί, από σεβασμό, από ντροπή, δεν ξέρω.
1: Πάντως το διαπιστώσατε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ.

0: συνομιλούμε με μια ευλογημένη ψυχή, την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Καρακαλά, που κατάγεται Κρήτης και από νεαράς ηλικίας ακολούθησε τη ζωή της οσιότητος κάτω από την προστασία του Αγίου Δημητρίου. Ευρισκόμαστε πάλι στην περιοχή της Ναυπλίας.
1: Παλιά, όταν ήταν οι πατέρες, ήταν ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Και θα σας πω πρώτα αυτό το φόλιο και μετά και ένα καινούργιο δικό μας. Εδώ λέει στο Αρκαδικό, σε ένα χωριό, ήταν ένας άνθρωπος που μάλλον δαιμόνιο είχε και τον φέρανε νύχτα εδώ πέρα με αλυσίδες δεμένο, όπως μας λένε οι κάτοικοι. Δεν μπορούσαν να κάνουν όμως λειτουργία, ούτε προσευχή, ούτε τίποτα από τις φωνές και το κακό που έκανε. Και ο ηγούμενος, ο οποίος είχε πολύ πιστή, λέγει: αφήστε τον άνθρωπο με τον Άγιο και όλοι φύγετε από την εκκλησία και θα φύγουμε κι εμείς και τη λειτουργία θα την κάνουμε το πρωί. Έκλεισαν καλά την πόρτα, τον έδεσαν με διπλές αλυσίδες και τον άφησαν εκεί μπροστά, γιατί όλα τα θαύματα μπροστά στο τέμπλο γίνονται. Ιδίως νύχτα έρχονται για να κοιμηθούν εις τον Άγιο και έτσι γίνονται και καλά. Αφού φύγανε, λέει, δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά το πρωί που ήρθε ο ιερέας με τους αδερφούς και τους γονείς του παιδιού, το βρήκαν το παιδί με λυμμένες τις αλυσίδες και να κάθεται κάτω από την εικόνα του Αγίου στο τέμπλο. Υγιέστατο, και το ομολογούν μέχρι τώρα.
2: Με τη θάρρη, με τις πρεσβείες του Αγίου, εκδιώχθηκαν τα δαιμόνια.
1: Και
2: ο πρώην, ας πούμε, δαιμονόπληκτος ήταν, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ηματισμένος.
1: Και σόφρονας.
2: Και σοφρονισμένος.
1: Ναι.
2: Και αυτό βέβαια θα έκανε πολύ αίσθηση, γιατί θα ξέραν όλοι το δαιμονισμένο και που τα σπάγε όλα και δεν συμμαζευόταν.
1: Αφού τώρα είναι τόσα χρόνια βέβαια και ακόμα το διηγούνται αυτό το θαύμα.
2: Και από τα νέα.
1: Από τα νέα θαύματα, να πούμε το πιο τελευταίο, εχθές, την Κυριακή, ήρθε μια μητέρα να μας ευχαριστήσει.
2: Τι συνέβη?
1: Μια μητέρα έχει ένα παιδάκι, 17 χρόνων, και έχει αρχίσει τώρα 5-6 μήνες και τρέχει αυτή με ένα υγρό, πολύ άσχημο, καφέ. Οι γιατροί είπαν διάφορες γνώμες. Ένας είπε ότι είναι ένα μικρόβιο που τρώει το κόκαλο εκεί γύρω από το αυτή, άλλος είπε άλλα χειρότερα, καθένας κάτι. Οπότε οι γονείς δεν ξέρανε ποιο είναι το σωστό και τι να κάνουνε. Και ένας κύριος τους είπε να έρθουν στον Άγιο Δημήτριο, να προσκυνήσουν και να τον παρακαλέσουν. Και πράγματι ήρθανε την περασμένη εβδομάδα, προσκυνήσανε, έκλεψε η μητέρα του, πήρε λαδάκι, προσκύνησε το Άγιο Λείψανο του Αγίου Δημητρίου και έφυγαν οι άνθρωποι. Και ήρθαν χθες, μετά από 8 ημέρες, δεν ξαναέτρεξε το καφέ υγρό αυτό, είχε στεγνώσει. Και μάλιστα συγκεκριμένα μου έλεγε χθες, κοίταξε Γερόσα, είναι στεγνό το αυτάκι του.
2: Επίσης πλήρης θεραπεία.
1: Πλήρης θεραπεία τώρα.
2: Και είναι και πολύ λεπτά αυτά τα όργανα.
1: Πολύ λεπτά τα όργανα.
2: Στο αυτοί έχουμε τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ λεπτό όργανο. Και το ζήσατε.
1: Και το ζήσαμε τώρα αυτές τις μέρες.
2: Η ερώτηση, όπως και σε όλα τα μοναστήρια, οπωσδήποτε και εδώ τα πρέπει να έχετε και λείψανα Αγίων, έτσι.
1: Ναι, έχουμε και με τη χάρη του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε τώρα και το λείψανο του Αγίου Δημητρίου.
2: Ένα μικρό τμήμα.
1: Πολύ μικρό. Ναι, μας το έστειλαν από την Ιταλία, χάρη του σεβασμιωτάτου. Είναι γνήσιο βέβαια. Και πάλι κάποιος άλλος πιστός μας έφερε και από τη Θεσσαλονίκη ένα μικρό, πολύ μικρό τεμάχιο. Και τα δύο τα έχουμε, τα οποία και βοδιάζουν και έρχεται ο κόσμος και ζητάει να προσκυνήσει το Άγιο Λείψανο. Όπως μας λένε μετά, γίνονται πολλά θαύματα και υπάρχουν και Άγια Λείψανα, τότε που ήταν αδρικό το μοναστήριο από τους πατέρες. Έχουμε το Αγίου Νικολάου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Χρυσοστόμου, του Αγίου Χαραλάμπους.
2: Ευλογία μεγάλη.
1: Ναι, με τη δύναμη του Θεού, ναι.
2: Γιατί θα ξέρουμε έτσι από την πείρα και την καθημερινή ζωή, επειδή μέσα στα Άγια Λείψανα υπάρχει η Θεία Χάρης, πολλές φορές εκδηλώνεται και σαν μια πολύ όμορφη ευωδία.
1: Πολύ ευωδία.
2: Δεν μας λέτε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Τα Άγια Λείψανα ευωδιάζουν και ιδίως οι ιερείς, όταν κάνουν λειτουργία προς Αγία Τράπεζα, μας λένε ότι αισθάνονται κάτι το πολύ διαφορετικό. Έχουμε και ένα συγκεκριμένο για την ευωδία τώρα, βέβαια θα πούμε, ότι ένας πολύ ευσεβής είχε φύγει στη Γερμανία για δουλειά, επέρασαν λίγα χρόνια για να έρθει και ήρθε κατευθείαν στον Άγιο και μας λέει, λιβάνι φτιάχνεται και μυρίζουν τα αρώματα.
2: Δηλαδή πριν μπει στο μοναστήρι. Που...
1: Ναι, μόλις κατέβαινε τα σκαλοπάτια για να μπει στο ναό.
2: Μάλιστα.
1: Και βέβαια είπαμε ότι όχι, δεν κάνουμε λιβάνι, πράγματι δεν φτιάχναμε λιβάνι, αλλά ήταν το άρωμα του Αγίου. Ήθελε να τον υποδεχτεί για την ευλαβιά του που είσαι. Κατευθείαν από την Γερμανία, πριν ακόμα πάει στο σπίτι του, ήρθε να προσκυνήσει τον Άγιο. Αλλά και πολλοί άλλοι βέβαια νιώθουν την ευωδία των Αγίων Λειψάνων.
2: Αυτό είναι έτσι μια παρηγοριά από τους Αγίους και
1: ναι.
2: Μια αίσθηση των ευωδιών που θα υπάρχουν, ας πούμε, στην Άνω Ιερουσαλήμ.
1: Να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε.
2: Αμήν.
1: Να βρεθούμε.
0: Εδώ τελειώνουμε. Χαιρετούμε την αργολική γη. Ας έχουμε τις ευχές του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου, του Οσίου Νύφωνος, του Αγίου Δημητρίου και όλων των Αγίων που μνημονεύσαμε. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία στους Αγίους Αρχαγγέλους.

0: Δύναμεν διανέχων αρχηγέ των αγγέλων δυνάμεις ενεργής ιαμάτων και χάρη χορηγών της πιστής πανταχού επιφθάνεις τους καλούντας σε Γαβρίλ φωταβιέστατε διασώζουν τους εκβόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έλαμψες εν τον νόμο Μιχαήλ ταξιάρχα πορφμεύων της δικαίης τα Κρήτο και εξ Αιγύπτου των Ισραήλ οδηγών η άπερ στήλη φωτόμορφος και νεφέλη περιέπων παραπάντων ακούει στάφτα. Χαίρε στήλη πυρήμορφος θεία, χαίρε σκέπη Ισραήλ Αγία, χαίρε Ιουδαίων οπάλε ηγούμενος, χαίρε Χριστονήμους κινδύνων λυτρούμενος, χαίρε ότι φανείς έσοκα στη σφαγή στον Ισαάκ, χαίρε ότι χαράς έπλησας μυστική στον Αβραάμ, χαίρε ο των αγγέλων Παμφαή στρατηγέτης, χαίρε των αήλων ουσιών αρχηγέτης, χαίρε φωτός αήλου λαμπάδιων, χαίρε φωστή των θείων δυνάμεων, χαίρε πιστών ουρανία λαμπρότης, χαίρε νοών φωταυγών ωραιότης, χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
0: Ζηλωτάς θείων έργων και σεμνής πολιτείας εργάτας Μιχαήλ στρατηγέτα, ανάδειξον τους πίστη θερμή τη σκέπη των τερίγων σου προστρέχοντας, αήγαρ συν βοήθεια επικαλούμεθα βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσα τη φωνή σου, ουσίδε Ζαχαρία, ιστότα εναό σε οφέντα. Αυτό ο Γαβριήλ εμφανώ στην του προδρόμου εν γύρω τη σύλληψη. Θεόθελε επικέλυσε δυο οι πάντε εκβόμε. Χαίρε χαρά με τέκνη φωνίζων, χαίρε δεσμά παιδεία λίγων. Χαίρε του προδρόμου μηνύσα στη σύλληψη, χαίρε Ζαχαρία ολίσα στη στήρωση. Χαίρε μηνυτά ουράνια ιερών αγγελιών, χαίρε πορθμευτά σώματα ψυχοτρόφων δωρεών. Χαίρε ότι εκλάμβεις ως πολύφω των άστρων, χαίρε ότι πυρσέμιζες καρδίας απάντων. Χαίρε Θεού Χριστότος Άγγελε, χαίρε σεπτών χαρισμάτων πάροχε. Χαίρε φωτός απαστράπτων ακτίνας, χαίρε εχθρών απαμβρίνων βολίδας. Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Θύσου απειθήσας ρήμαση Ζαχαρίας, εστέρητε φωνής παραυτήκα. Φωτός διάκονε Γαβριήλ και το λαλήν εν τότε κείν απέναμε της χάριτος των πρόδρομων, ευλογών των θεών και ψάλλων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ισχυρός εν τον όμο Μιχαήλ ανεδείχθης και μέγας εν τη χάρη τη μίστης. Εκεί μενε τύπο και σκιά, όδεανα και καλυμμένος ένδοξε, εν πάση δεν περίδοξος ανεφάνισης εκδόση. Χαίρε ο μέγας της αγγέλης και νομίζων οι θαυμασίες. Χαίρε τον ενόμο πατέρων υπέρμαχος, χαίρε τον αλήτων ελάψεων έμπλειος. Χαίρε ό,τι ενεπόδισα στην πορεία Βαλάμ. Χαίρε ό,τι αδριάμβευσα στην κακία του Σατάν. Χαίρε δοξασμένε αρχιστράτη νηθίε. Χαίρε ελαμπρισμένε και περίμορφε νόε. Χαίρε φωτός τρυφό του αμάρυγμα, χαίρε χορού αγγέλου διάδειμα, χαίρε βουλών του υψίστου εκφάντων, χαίρε πιστών ο προστάτης απάντων, χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Χαίρης Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
2: Κατηδώνε θα βήθη Ιησούς του να βήσε Μιχαήλ, ούπ, όπερ και ανεβόας. Εγώ αρχιστράτηγος ημί δυνάμεως Κυρίου και ελήλυθα βοηθείς εσύ. Εν πάση, εν το κραυγάζει το Κυρίο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμπουν τη φωταυγία της Αγίας Τριάδος, επέστης Ναζαρέτ εν την πόλη και το χαίρε ο Γαβριήλ, τη και χαριτωμένη ανεβόησας. Διώσου μεγαλύνονται στα Ευαγγέλια βαόμεν. Χαίρε χαράς αιωνίου Κήρυξ, χαίρε φωτός τρισιλίου μίστης, χαίρε την Παρθένου το χαίρε φτεξάμενος, χαίρε της κατάρας την λύπη εντρεψάμενος. Χαίρε άγγελε χαρμόσυνε θείου Ευαγγελισμού, χαίρε στόμα το μελήρι των ουρανίων γλυκασμού, χαίρε ότι Κυρίου της σύλληψη αγγέλης, χαίρε ότι την άρη των εφροσύνη παρέχεις, χαίρε παθών σβερνίων την κάμινων, χαίρε χαράν μηδίων την άνοιχτων, χαίρε Θεού την βολήν αναγγέλων, χαίρε εχθρό την ροπήν αναστέλων, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Μεταδέως παρέστη στην Παρθένο Μαρία ο Θεία Γαβριήλ φωτοφόρε και των ουράνιων ασπασμών και της του Θεού βουλή στην εκπλήρωση ταύτη προσεκόμισας το σε αποστήλαντι κραυγάζω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Νεκρόν του Μωυσέως προς τα γέες θείες οίκων, ο θείε Μιχαήλ αποκρύψας, το αρχίπο εν χώνες φανής του ποταμού των σφοδρών ρουν κατέχωσας, διό το μεγαλείον σου θαυμάζοντες αναβόμεν. Χαίρε αγγέλων ο ταξιάρχης, χαίρε ανθρώπων μέγας προστάτης. Χαίρε Μωυσέως φυλάξας το σκήνομα, χαίρε του δολίου εσχήνας το φρίαγμα. Χαίρε ρήθρον διητέστατον ευσπλαχνίας θεϊκής, χαίρε τείχος οχυρότατον εκκλησίας της επτής. Χαίρε ότι τα ρήθρα ποταμού μετατρέπεις, χαίρε ότι ναών σου των σεπτών περιέπεις. Χαίρε εχθρών συντρίβων την δύναμη, χαίρε παθών φλογίζων τη σύσταση, χαίρε ψυχών πασχουσών θεραπεία, χαίρε ημών ασφαλής οδηγία, χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
3: Χαίρις Μιχαήλ αρχιστράτηγε.
1: Ξένον θαύμα εργάζει, Μιχαήλ φωτοφόρε, ομού συν Γαβριήλ το ενθέω, εκ των θαλατίων γάρ βυθών, τη δοχιαρίου μονή εσώσατε, τον νέον ως επέστητε, εκπλητόμενον και βοώντα, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλος λαμπρισμένος, όλος αστραποφόρος, τες θείες Γαβριήλ, αγλέιες επέστησεν τη Βηθλέμ, και τις πίσω.

0: Μένων τα σενεία εκπλήξας, χαίρεο το τεκθέντη τούτους καθοδηγήσας, χαίρε πιστών θερμών καταφύγιων, χαίρε ημών εν πόνης προσφύγιων, χαίρε λαμπάς φωταρκίας αήλου, χαίρε λιμήν των εν λύπες του βίου, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
1: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Προς το μνήμα επέστης του Χριστού Αναστάντος και έφης θεσεμνές μυροφόρης, τι ζητείτε Χριστόν ενεκρής, ηγέρθη ο ζωήν πηγάζων Κύριος, ο Γαβριήλ φωτόμορφε, ο ενευλαβία βοόμεν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρώμην θείαν παρέχων, Μιχαήλ της δικαίης, αυτής πολυστρόπης καθοράσω, και εν το Βυζαντίο φανείς τα των εχθρών διέλυσα στρατεύματα, διότιν προστασία σου κηρύττονται σαν αβοόμεν. Χαίρε Κυρίου ο παραστάτης, χαίρε αγγέλων ο πρωτοστάτης, χαίρε ο την γην διερχόμενος άπασαν, χαίρε ο πληρών του Θεού τα προστάγματα, χαίρε ήλιε πολύφωτε ασωμάτων αρχηγέ, χαίρε σέλας αστραπόμορφων, θείας δόξης κοινωνέ, χαίρε ότι εφάνεις Μανοέ το δικαίο, χαίρε ότι οράθεις Γεδεών το εν Θεό, χαίρε εχθρών συντρίψα στο στράτευμα, χαίρε πιστών νευρώσα στο φρόνημα, χαίρε πηγή πολλαπλών θαυμασίων, χαίρε πολλών μοιητής απορρίτων, χαίρης Μιχαήλ Αρχιστράτηγε.
1: Χαίρης Μιχαήλ Αρχιστράτηγε.
0: Σου την άμαχον χάρη, Μιχαήλ φωτοφόρε, και την προσιμά σου προστασίαν, κηρύττω μεν στόμα τη λαμπρό, ότι πολλαπλών κινδύνων και θλίψεων λυτρούσε τους προστρέχοντα στο ναό σου και εκβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι αγνή Θεοτόκο το ναό προσακτήσει πιστός διακονής κασεκάστη και το χέρι φωνήσεις αυτή, ο Γαβριήλ χαριέστατε άγγελε, χαράς πολύ σε πλήρωσά σου ευλαβώς εκβοώντας. Χαίρε Παρθένων ηφοστόλος, χαίρε ο λίχνος ο φωτοφόρος, χαίρε μυστηρίων των θείων διάκονος, χαίρε αυγασμάτων αήλων ανάπλεος, χαίρε της Χριστούς Αρκώσεως Θείος Ευαγγελιστής, χαίρε της Αγγέλων Τάξεως Άρχονα Θεοειδής, χαίρε ότι υπούργει στον ναό του Παρθένα, χαίρε ότι επίκης λόγω του υπερφέρα, χαίρε Θεού Αρχάγγελε Πάφωτε, χαίρε ημών υπέρμα και κράτηστε, χαίρε ο ύμνον της Άγιον Άδων, χαίρε δεήσεις επόμενος πάντων, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Είδων έβλησε ξένον τη ημών εμφανία, μονίδο χιαρίου τη θεία, Αρχάγγελοι Χριστού εμφανώς, Μιχαήλ και Γαβριήλ ιερότατοι, δύο ημάς γεραίρωμένους αρρωγούς ημοβοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοφόρος και πλήρης ουρανίου ισχύος, οράσε Μιχαήλ στρατηγέτα, και χείρα βοηθείας αΐ, επορέγησης πιστός η προστρέχουση, κινδύνων εξαιρούμενος τους εκβοώντας ετι αύτα. Χαίρε Κυρίου την δόξα βλέπων, χαίρε Αγία δύναμην έχων, χαίρε ο αδίτο φωτί ελαμπόμενος, χαίρε ο κινδύνων ημάς εκριόμενος, χαίρε μέγιστη Αρχάγγελε της ισχύος του Θεού, χαίρε κράτηστε αντίπαλε της μανίας του εχθρού, χαίρε ταχαίος των πιστών προστατεύεις, χαίρε ότι ο ξέος των βελίαρ εκτρέπεις, χαίρε Θεού ορόντι λαμπρότητα, χαίρε νοός σοβών αμαυρότητα, χαίρε ψυχών απελάβλων το άχθος, χαίρε εχθρών καταβάλλων το κράτος, χαίρης Μιχαήλ Αρχιστράτηγε.
0: Χαίρης Μιχαήλ Αρχιστράτηγε.
2: Χαίρη πάσα ηκτήσεις βοηθούς και προστάτας, διάστων φωταυγών αρχαγγέλων, πλουτίσασα ημάς εκ Θεού και τες πτέρυξην ημών σπέβδομαι, ο Μιχαήλ και Γαβριήλ και την Τριάδη εκβοόμεν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλον της υψίστης Γαβριήλ την Τριάδη και πάντων των αγγέλων της Δήμης, τον Τρισάγιον ύμνον αΐ, υπέρ ημών διαπαντός οικέτευε, ως αρπόρων και θλίψεων οριόμεθα οι εκβόντες. Χαίρε Αρχάγγελε Φωτοφόρε, χαίρε Νάπασης Ελασφόρε, χαίρε ο πυρήνου ταγμάτων πρωτάγγελος, χαίρε ο πνευμάτων σκοτίων αντίμαχος, χαίρε φύλαξ ο θερμότατος ευσεβών χριστιανών, χαίρε στήριγμα να κράταν των κλονουμένων καρδιών, χαίρε της Εκκλησίας αραγής προστασία, χαίρε το σε υμνούντον ψυχική θυμηδία, χαίρε διού του σκότους δριστήσομαι, χαίρε διού φωτός πληρωθήσομαι, χαίρε αχτής της ασκότη ψυχής μου, χαίρε κρυπής της παρούσης ζωής μου, χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
0: Χαίρης Γαβριήλ Αρχάγγελε.
2: Ο διάσποτο φόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα.
1: Άγιοι Αρχάγγελοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο διάσποτο φόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα.
0: Άγιοι Αρχάγγελοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
2: Ο διάσποτο φόρε των λαμπρών αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ συνάμα. του αδίτου φωτός κοινωνούς, τις φωταβιές ηλιτές συνοδείξατε, τους πρόθεοι ημάς μέλποντας και την τριάδη εκβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Των ουρανίων στρατιών ως προεξάρχοντες, ο Μιχαήλ και Γαβρίλη αρχιστράτηγοι, και το θρόνο παρεστώτες της θείας δόξης, των παγίδων του δολίου πολεμήτωρος, εκλυτρούστε προστασίες ημών πάντοτε, τους κραυγάζοντας χέρις ζεύγος ασώματον.
1: Χέρις ζεύγος ασώματον.
2: Άξονε στην ως αληθώς μακαρίσι του Θεοτόπων και του Μινακάρσων και Παναγνώμητων και μητέρα του Θεού ημών. Την ιωτέρα τη Ρουδίνη και το ψωτέρα στην ίδια σεραφή να διαφθώ στο λόγο τεχούς την άνδος στο τόπο σε μεγαλύνουμε. Αμήν Άγιος του Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Μάτος ελέησον ημάς. Άγιος του Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος του Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύμα την Τινή και Υιό και Σώνα στην Αναμή. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς και Ιερουλάς Αναπτύσσιμο. Δέσποτα σηκώσε μη συνάγη, μη σκέψε εκείες, την ίση μόνα ένα και τον ομαδό σου κυριλίσου, κυριλίσου, κυριλίσου. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύμα την Τινή και Υιό και Σώνα στην Αναμή. Πάτερ ημών εν σου εν εισήγηση, στο λεφέτο βασιλεία σου να θυμάσουν μας. Όσο τον ανάκτυπο της γης των άρτυπων των λειτουργήσεων δώσει, μη σύγχρονο και άφηση με το φιλικό. Όσο και εμείς πιέμε τις εκλέτες ημών και εμείς συνέβηση μας πειρασμό, αλλά ρίξει ημάς από το Πανεπιστήμιο.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αντρία ψυχή στην πίστη οπλισάμενο και ρήμα Θεού, ω λόγχη χερισάμενο, των εχθρών κατέτρωσα στο μαρτύρων κλαίο Θεόδωρε, συναυτή Χριστό το Θεό πρεσβεύων, σπάυση υπερπάντων ημών. Παρθενική διαλάμπουσα χάρητη μαρτυρικό στο Χριστό, προ την ύμεξε, που νυν τη χαρά απολάβουσα, τη υπερνούν καλλιόπη πανέφημε, δυσόπη υπέρ των τιμώντωσε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
0: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
2: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, και τους δικαίους ελαφρώπους των ατομίων σε λεόν πάντας καλών προσωτήριων της επαγγελίας των μελών αυτών. Τόσο κύριε πρόσθεξε την ότι ώρα ταύτη συντεύξη και ήθη με τη ζωή μου όπως σε δωλά σου. Τα ψηλά στην Παναγία σου ονοτάνω σου του λίγου διόρθου. Σαν ίας κάθε μου και ρίσαι μας και πάση λήψη των κακών μου και βήλης. Είσαι εμάς η γη σου εγγέλη στην υπερβολή αυτό φοβούμενη. Το δείγμα είναι κατέτησον στην άνοιτα της πίστεως και στην επίγνωση του ίδιου του δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Την ιωτέρα του Κερδίου και του Ξωτέρα σε κρίσω ραφή και να διαφθώρω στο λόγο του ακούσα, νόντως το τόπο σε μεγαλύνουμενο νόμι και δύο ευλογήσουν πάντα.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν Λόγων της Ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη δελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξηση όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτε, φιλανθρώπος πλαχνίστητε επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. και πάρισόν με Αΐος Ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πυρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων λαφρών και πάση σατανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξεα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου Πατήρ και τα φυγή μου, η ως σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Επί στη χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένο να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων κέρδων προϊόνων υπάρχων Θεός ημών, τη γάρση μήτρα θρόνων επίση και τη σύνταστέρα πλατητέρα ουρανών απεργάσα του, επί στη χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών. Μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της χιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και σώμος, νόμι κυριαλήσου, κυριαλήσου, κυριαλήσου, Πατέρα Άγιε ευλόγησου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου, προστασίες των Βαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει μας ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουμεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

τρία πουλιά πετάσασιν να πάσιν για να δούσιν από ψηλά τι γίνεται και να έρθουν να μας πούσιν. Νέα πολλήν και τράχωναν κι ύστερα ομορφήτα στον Άιν Παύλον τα πουλιά γυρεύκουν τον Ακρίτα. Στον Άγιον Δωμέτιον η πάση μάλλον άκων έπιαν στον Γερολάκων μα ήβραν μεγάλων λακών. Κυθρέαν μα και μια μίλια νέο χορκόν γεβόνι πέτασαν στο παλαιό Κύθρο.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που τιμά και εορτάζει

20 Ιουλίου σήμερα και η μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου επέσχεν όμβρον πυρ τρίτων φέρων κάτω σχίζηρε δε ρήθρον Ηλίας τρέχον άνω. Σταμάτησε την βροχή ο Ηλίας ενώ τρεις φορές κατέβασε στη γη φωτιά από τον ουρανό, διέσχισε και το ρεύμα τρέχοντας προς τα άνω. Ο Άγιος και ένδοξος προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σοβάκ, καταγόταν από την Θέσβη της περιοχής Γαλάδ και ανήκε στη φυλή του Αρών. Κατοικούσε δε στην πόλη Γαλάδ, γιατί η Θέσβη είχε δοθεί ως τόπος κατοικίας στους ιερείς. Όταν ο Ηλίας γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε την εξής οπτασία. Δύο άντρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωσαν με φωτιά και του έδιναν φλόγα πυρός να φάει. Αμέσως τότε ο Σοδάκ πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιέγραψε την οπτασία αυτή στους ιερείς. Εκείνοι δε προφητικώς του είπαν τα εξής: «Μη δηλιάσεις άνθρωπε, γιατί πραγματικά η επίγεια ζωή του τέκνου σου θα είναι φως, ο λόγος του απόφαση, η ζωή του όπως τη θέλει ο Κύριος, ο ζήλος του ευάρεστος τον Κύριο και θα κρίνει τον Ισραήλ με δίκοπη μάχαιρα και φωτιά».

προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό αξίωμα επί 25 έτη, 921-896. Προείπε για την έλευση του Χριστού στην γη 816 χρόνια πριν. Ήταν δε τέτοια η πίστη του, ώστε κατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό, ενώ με την δύναμη της προσευχής του σταμάτησε την βροχή και ανέστησε νεκρούς. Με το πυρ μάλιστα που δια της προσευχής του κατέβασε από τον ουρανό, κατέφλεξε 2 πεντηκοντάρχους και 100 στρατιώτες, τους οποίους είχε στείλει ο ασεβής βασιλιάς ο Χωζίας να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον του. Ακόμη είδε στο όρος Χορίβ τον ίδιο τον Θεό, και βέβαια με τρόπο που είναι δυνατόν σε άνθρωπο

άνθρωπο να τον ειδεί. Και τον Ιορδάνη ποταμό διαπέρασε με την μιλωτή του και στους ουρανούς ανελήφθη με άρμα πυρός, αλλά και στην μεταμόρφωση του Κυρίου παρέστη μαζί με τον Μωυσή μπροστά στους έκθαμβους αποστόλους.

προφήτης Ηλίας έζησε κατά τον 9ο αιώνα π.Χ. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους και ο πιο ενεργητικός από τους προφήτες του Ισραήλ. Ο ίδιος δεν έγραψε τίποτε. Η ιστορία του όμως, η δράση του, τα θαύματα και οι προφητείες του περιέχονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τρίτων βασιλειών και τέταρτων βασιλειών. Με τους λόγους του, τις πράξεις του και τα θαύματά του στάθηκε αποφασιστικό εμπόδιο στην ειδωλολατρία. Είχε πιστό μαθητή τον Ελισαίο, στον οποίο και διαβίβασε το λειτουργήμά του όταν ευρισκόμενος στον Ιορδάνη ανυρπάγει πάνω σε πύρινο άρμα. Κατά τους χρόνους του Χριστού ήταν διάχυτη η πεποίθηση στους Ιουδαίους ότι ο Ηλίας, που δεν είχε γνωρίσει θάνατο, θα εμφανιζόταν πάλι πάνω στη γη κατά τις ημέρες της αποκαταστάσεως του Ισραήλ.

20 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Ηλίας ο ζηλωτής και των παθών αυτοκράτορ, αεροβάτης εδέρκετο σήμερον της παγκοσμίου μοιητής σωτηρίας προχειριζόμενος. Ω δόξης ακρεφνούς, εισηξίωται ο υψηπέτης προφήτης και προφητών εξαίρετον εγκαλόπισμα. Ούτως γάρ εν σώματι άγγελος και άσαρκος άνθρωπος δέδεικτε της κατορθώμασιν. Ων επενούντες είπομεν, αντιλαβού ημών σοφέ εν τη ημέρα της κρίσεως.

στήρες ανέτειλαν την οικουμένη δύο πανφαγής Ηλίας και Ελισσαίος. Ο μεν θείο λόγο ουρανίου σταγόνας απέκλεισε και βασιλείς δίλεγξε. Άρματι δε πυρήνο εις ουρανούς ανήλθεν. Ο δε ατεκνούντα ή άσα το ύδατα και διπλήν δεξάμενος χάριν η ορδάνου τα ρήθρα επέζευσεν. Και νυν με τ' αγγέλων χορεύοντες υπερημών πρεσβεύουσι σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Πνευματική άσμαση, τους προφήτες του Χριστού άπαντες εμφημίσομεν, Ηλίας γαροθεσβήτης, ουρανοδρόμος γέγονε, και Μιλωτή Ελισσαίος την χάρινε δέξατο διπλήν παραθεού, και φωστήρες φεδρίτη οικουμένοι ανεδείχθησαν πρεσβεύοντες απαύστος υπέρ των ψυχών ημών.

Ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, είναι από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της Παλαιάς Διαθήκης, ισότιμη ίσως με τον Μωυσή. Λέγεται και Θεσβήτης από την πατρίδα του Θέσβη, που εκτινόταν δυτικός του Ιορδάνου. Ζει και θαυματουργεί τον 9ο π.Χ. αιώνα, στα χρόνια του Ομήρου περίπου. Οι σχετικές με τη ζωή του αφηγήσεις παραδίνονταν προφορικά. Δεν σώζονται διδασκαλίες, αλλά μόνο θαύματά του που δημιούργησαν βαθιές εντυπώσεις στον απλό λαό και διατηρήθηκαν από στόμα σε στόμα 200 περίπου χρόνια και ύστερα καταγράφτηκαν στην Τρίτη Βασιλείων. Η ιστορία του προφήτου αρχίζει από τότε που ο Θεός του ανέθεσε να ειδοποιήσει τον ασεβή βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ, που είχε εγκαταλείψει τη λατρεία του αληθινού Θεού και παραδόθηκε τελείως στα είδωλα, ότι για 3 χρόνια θα κλείσουν οι ουρανοί και θα υπάρξει ανομβρία και ξηρασία μεγάλη. Ο Ηλίας μετέφερε στον Αχάβ την είδηση του Θεού και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να έρθει βροχή και δροσιά παρά μόνο όταν θα μιλήσω εγώ». Η ξηρασία άρχισε να αναφαίνεται και ο Θεός παραγγέλει στον Ηλία να πάει στον χήμαρο Χωράθ. Εκεί κόρακες έφερνα στον προφήτη πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας, ενώ νερό έπινε ο Ηλίας από τον χήμαρο μέχρι που στέγνωσε κι αυτός. Τότε ο Θεός ειδοποίησε τον προφήτη να φύγει από τα όρια της Παλαιστίνης και να μεταβεί στα Σαρεπτά της Σιδώνος προς βοράν. Κουρασμένος ο προφήτης από την οδηπορία, ζήτησε φιλοξενία από μια χήρα που περνούσε δύσκολες μέρες λόγω της φτώχειας που προήλθε από την ξηρασία. Η χήρα δέχθηκε πρόθυμα στο σπίτι της τον προφήτη, χωρίς καν να ξέρει ότι είναι προφήτης, και μοιράστηκε μαζί του το λίγο της ψωμί. Ο Θεός αντάμυψε την χήρα για τα φιλόξενα αισθήματά της. Δεν τέλειωναν το αλεύρι και το λάδι μέχρι που έφυγε ο προφήτης, και όταν ο γιος της αρρώστησε και πέθανε, ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε και τον έφερε πάλι στη ζωή. Όμως τα 3 χρόνια της ανομβρίας είχαν συμπληρωθεί και όλες τους κάμπους και τα βουνά είχαν ερημωθεί. Πείνα και δυστυχία έπληξαν τον λαό. Εξοργισμένος ο Αχάβ παίρνει μαζί του τον οικονόμο Αβδίου και βγαίνει στην Ύπεθρο να αναζητήσει τροφές για τα ζώα που κινδύνευαν να ψοφήσουν. Ο Αβδίου, πιστός στον Θεό, συναντά τον Ηλία, που τον εκτιμούσε πολύ, και με μεγάλη μυστικότητα και ανάλογο φόβο τον πληροφορεί για τα φωνικά αισθήματα που τρέφει εναντίον του βασιλιάς, επειδή τον θεωρεί αίτιο της ξηρασίας και όλων των δεινών που προήλθαν από αυτήν. Αλλά ο Ηλίας, προς κατάπληξη του Αβδίου, δεν ανησύχησε καθόλου. Τον στέλνει να του εξασφαλίσει μια συνάντηση με τον βασιλιά. Η συνάντηση έγινε μέσα σε κλίμα ηλεκτρισμένο και από τις δυο πλευρές. Στην αρχή ήταν σφοδρότατη. «Είσαι ο καταστροφέας του Ισραήλ», είπε ο βασιλιάς τον Ηλία. «Είσαι ο διαστροφέας του λαού», απαντά εκείνος, και σε υπιότερο ύφος του προτείνει να πάρει μαζί του τους 850 ιερείς των ειδώλων στο όρος Κάρμιλο, να καλέσει τον λαό μπροστά σε όλους να γίνει η συζήτηση. Θέμα: ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Βαάλ ή ο Γιακφέ? Όποιος θα αποδειχθεί αληθινός, αυτός σας λατρεύεται από όλους. «Ας στήσουν», πρότεινε ο Ηλίας, «οι ιερείς σου το θυσιαστήριό τους και ας επικαλεστούν τον Βαάλ για να στείλει φωτιά στη θυσία».
Η πρόταση έγινε δεκτή, το θυσιαστήριο στήθηκε, οι ψευδοπροφήτες του Βαάλ φωνασκούν τώρα επιμόνως και τον παρακαλούν να στείλει φωτιά. Το μεσημέρι ο Ηλίας τους ηρωνεύθηκε. «Φωνάξετε πιο δύνατα», τους είπε, «μήπως πήγε για τις ανάγκες του». Και σχίζανε εκείνοι τα κορμιά τους με αιχμηρά αντικείμενα, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Τότε ο Ηλίας έστησε γρήγορα το δικό του θυσιαστήριο, έβαλε πάνω ένα μοσχάρι, έβρεξε καλά με πολύ νερό τα τσάκνα και το ζώο και έκανε την προσευχή του. Πριν τελειώσει καλά-καλά, κατέβηκε ορμητική η φωτιά και κατέκαυσε τα πάντα. Έγλυψε ακόμη και το χώμα και στέγνωσε και το νερό που είχε σχηματιστεί γύρω από το θυσιαστήριο σαν αυλάκι. Ο λαός πίστηκε και φώναζε «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Αμέσως ο Ηλίας είπε στο λαό να πιάσουν και να σφάξουν στην κοιλάδα Κισών όλους τους ιερείς της Εσχήνης και ειδοποίησε τον Αχάβ ότι έρχεται βροχή. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορφή του Καρμήλου και έστειλε 7 φορές τον υπηρέτη του να δει αν έρχεται κανένα σύννεφο, ενώ ο ίδιος προσευχόταν. Και να, ο ουρανός γέμισε σύννεφα και έβρεξε πολύ. Όταν ο Αχάβ είπε τα καθέκαστα στη γυναίκα του Ιεζάβελ, η πονηρή και κακή αυτή γυναίκα, αντί να φοβηθεί, διαμηνύει τον Ηλία ότι θα τον σκοτώσει, και εκείνος φοβούμενος την γυναικεία μοχθηρία έφυγε και ύστερα από 40 ημερών οδηπορία έφτασε στο όρος Χορίβ. Μπήκε σε μια σπηλιά όπου σαν άβρα απαλή και δροσερή είδε τον Θεό να του λέει «Ηλία, γιατί είσαι λυπημένος? Κύριε, οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν», είπε εκείνος σχεδόν απελπισμένος. «Τα θυσιαστήρια σου ερήμωσαν, τους προφήτες σου σκότωσαν και εγώ έχω απομείνει μόνος και ζητούν να με σκοτώσουν και μένα». Και σκέπασε το πρόσωπο από δέος, όπως άλλοτε ο Μωυσής. Αλλά ο Θεός τον παρηγορεί και του υπόσχεται πως θα τιμωρήσει τους εχθρούς, πως δεν θα πρέπει να απελπίζεται, διότι δεν είναι μόνος, όπως νομίζει. Υπάρχουν 7.000 ψυχές που δεν γονάτισαν στο Βαάλ.

Ο Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, πίστη μεγάλη, δυνατή προσευχή, φυσιογνωμία ουρανομίκης, ζωή καθαρή, αγιότητα άγρια, καρδιά παιδική. Η ιστορία του για όλους είναι διδακτική, για τους άρχοντες να μην είναι ασεβείς, για το λαό να μην εγκαταλείπει τον αληθινό Θεό, για τους ιερείς να μην είναι ιερείς της εσχήνης, για τους ασεβείς να φοβούνται την αποτομία του Θεού, για τους θλιμμένους να κάνουν υπομονή και προσευχή, για τους σκληρούς και άσπλαχνους να σκέπτονται τον φτωχό και τους ξένους, για όλους μάθημα ο Θεόπτης Ηλίας.

φρός ηλείψεως ονυγιασμένος, ο ένσαρκος άγγελος, ο νους ο πύρινος, ο επουράνιος άνθρωπος, ο της Δευτέρας Χριστού ελεύσεως, θείος πρόδρομος, ηλίες, ο ένδοξος των προφητών η κρυπής, πνευματικός συνεκάλεσε τους φιλέορτους, πανηγυρίσε την θείαν μνήμην αυτού, ούτες πρεσβείες διαφύλαξον των λαών σου Χριστέ ο Θεός ημών, από βλάβης παντίας του δολίου ανενόχλητον.

τον αρή των επόπτης μυστηρίων, σύ τα Ιορδάνια ρήθρα διέριξες, σύ την απάτην ετέφρωσας, την των ειδόλων, τη αστραπή των θείων ρημάτων σου, σύ παρανομήσανταν ήλεγξας άνακτα και ιερείς εθανάτωσας τις ανομίες και την θυσίαν ευχή ενέπρισες και τους φλογώδεις του λαού σου νυν των παθημάτων και θλίψεων άνθρακας ηλιού σεις πρεσβείες το πυρί εν απομάρανο.

άλλη εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, το απολυτίκιο του Αγίου Ηλία, ο εν σαρκός άγγελος των προφητών κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισαίο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε της τιμώσιν αυτών, βρύει ή άματα.

20 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, ο Ηλίας, που το όνομα του είναι τόσο μεγάλο και ξακουστό, καταγόταν από την Θίσβη, πόλη της Γαλάδ, πέρα από τον Ιορδάνη, από γένος ιερατικό, άνθρωπος που αγαπούσε την ερημία και ήταν ασκητικού χαρακτήρος, ντυμένος μιλωτή, δηλαδή προβιά, και έχοντας την μέση του ζωσμένη με πέτσινη ζώνη. Το όνομά του σημαίνει Θεός Κύριος ή Θεός Ισχυρός. Ο ζήλος που είχε για την δόξα του Θεού παρομοιάζεται με την φωτιά, ο δε λόγος του για διδασκαλία και έλεγχο με λαμπάδα κυωμένη. Γι' αυτό πήρε και την επωνυμία Ζηλωτής. Αυτός λοιπόν, πυρωμένος από τέτοιο ζήλο, ήλεγξε αυστηρά την ασέβεια και την παρανομία του βασιλέως Αχάβ και της συζύγου του Ιεζάβελ. Σφάλισε τον ουρανό με την προσευχή και έτσι δεν έβρεξε επί 3 έτη και 6 μήνες. Κοράκια του έφεραν ό,τι του χρειαζόταν για τροφή όταν κρυβόταν με προσταγή του Θεού κοντά στον χήμαρο Χωράθ. Αύξησε το λιγοστό αλεύρι και λάδι της πτωχής και χείρας γυναικός Σαρεφθίας που τον φιλοξένησε στο σπίτι της. Και σαν πέθανε ο γιος της, τον ανέστησε. Κατέβασε δε και φωτιά από τον ουρανό στο Καρμήλιο όρος και κατέκαυσε την θυσία του προς τον Θεόν ενώπιον όλου του Ισραήλ, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια. Κατέσφαξε στον χήμαρο Κισών τους 450 ψευδοπροφήτες ιερείς που προσκυνούσαν τα είδωλα και ξεστράτιζαν το λαό. Δέχθηκε κατά παράδοξο τρόπο τροφή από τα χέρια αγγέλου και έχοντας δυναμώσει με εκείνη την τροφή περπάτησε 40 ημερονύκτια. Είδε τον Θεό πάνω στο όρος Χορίβ όσο το αντέχει η ανθρώπινη μας φύσης. Προείπε την καταστροφή της δυναστείας του Αχάβ και τον θάνατο του γιού του Οχοζίου. Εξάλλου κατέκαυσε τους 2 πεντηκοντάρχους που εκείνος είχε στείλει για τιμωρία, 2 φορές κατεβάζοντας από τον ουρανό φωτιά. Έσχισε το ρεύμα του Ιορδάνου και διάβηκε ο ίδιος και ο μαθητής του Ελισσαίος από στεριά. Και τελευταία, ενώ μιλούσε μαζί του, αρπάκτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα το 895 π.Χ. και ανελήφθη στον ουρανό, όπου τον μετέθεσε ο Θεός ζωντανό, όπως έκαμε και με τον Ενόχ. Αλλά και από εκεί, με τα 7 έτη, ήλεγξε με επιστολή τον Ιωράμ, γιο του Ιωσαφάτ, όπως είναι γραμμένο. Και ήλθεν αυτό το Ιωράμ, εν γραφή παρά Ηλίου του προφήτου λέγον, «Τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαβίδ του πατρός σου, ανθών ούκε πορεύθης». Το έστειλε δε αυτό το γράμμα, καθώς αποφαίνονται οι περισσότεροι από τους ερμηνευτάς, ή με τον μαθητή του τον Ελισσαίο ή με κάποιον άλλο προφήτη, έχοντας εμφανιστεί σε αυτούς, όπως ακριβώς εμφανίστηκε και στο όρος Θαβόρ μπροστά στους μαθητές του Χριστού. Ο λαός μας τιμά με ιδιαίτερο σέβας τον Ανδρείο προφήτη Ηλία. Απειράριθμα είναι τα εξοκλήσια που στολίζουν τα υψώματα της ελληνικής υπαίθρου και φέρουν το σεπτό όνομά του.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Με τη σάρκωση του Θεού Λόγου η ανθρώπινη φύση επανέρχεται πάλι στο εφ είναι. Ποιος είναι ο τρόπος της επαναφοράς στο εφ είναι? Περί φυσικού και γραπτού και πνευματικού νόμου. Με ποια έργα μπορούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Κεφάλαιο 17. Εφόσον η ανθρώπινη φύση εξαιτίας της κακίας ολίσθησε από το εφ είναι, είναι μεγάλη ανάγκη να μάθουμε τι λογής ήταν πριν από την ολίσθηση και τι ήταν επιτέλους η κατάσταση του εφ είναι. Οι θεοφόροι πατέρες λένε ότι ο Θεός σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος για να επαναφέρει με τη σάρκωσή του την πεσμένη ανθρώπινη φύση πάλι στο εφ είναι. Είναι λοιπόν οπωσδήποτε αναγκαίο να μάθουμε και τον τρόπο και τη δύναμη της επαναφοράς μας στο εφ είναι χάρη στη σάρκωση του Θεού. Ο Θεός, αφού έπλασε αρχικά τον άνθρωπο Άγιο, τον έκανε και απαθή και αναμάρτητο, να εικονίζει κάπως τον Δημιουργό και να μοιάζει αμυδρά με τον πλάστη. Διότι ο Άγιος παράγει Άγια και ο απαθής απαθή και ο αναμάρτητος αναμάρτητα. Και επειδή μόνον η άναρχη και άκτιστη θεότητα παραμένει αμετάβλητη και αναλύωτη, δημιουργήθηκε μεταβλητός και αλύωτος, έχοντας τη δυνατότητα με τη χάρη του Θεού να γίνει αμετάβλητος και αναλύωτος. Ο Άγιος λοιπόν δεν είχε ανάγκη κανενός νόμου, διότι ο νόμος δεν ορίστηκε για τον δίκαιο. Τι χρειαζόταν ο νόμος για τον Άγιο και απαθή και καθαρό? Ο νόμος ορίζει να κάνεις αυτό το καλό και να μην κάνεις αυτό το κακό. Και ο Θεός είδε όλα όσα δημιούργησε εκ του μη όντως και ήσαν πάρα πολύ καλά. Εφόσον λοιπόν όλα ήταν πάρα πολύ καλά, ποια ανάγκη υπήρχε να μάθει τι ήταν καλό και τι κακό? Διότι δεν υπήρχε τίποτε που δεν ήταν πάρα πολύ καλό, και γι' αυτό ο νεογέννητος θείος άνθρωπος δεν είχε ανάγκη νόμου. Του δόθηκε όμως εντολή να μην φάει από ένα μόνο δέντρο, καθώς είχε κάθε εξουσία να τα απολαύσει όλα τα άλλα και αυτό το ίδιο το δέντρο της ζωής, ώστε να γνωρίσει ότι είναι μεταβλητός και αλλοιωτός και να συγκρατείται και να παραμένει στην καλή και θεία και θεϊκή κατάσταση. Διότι εφόσον άκουσε ότι αν φάει θα πεθάνει, θα καταλάβει καλά ότι είναι μεταβλητός και αλλοιωτός. Για ποιο λόγο λοιπόν υπήρχε τότε ανάγκη φυσικού ή γραπτού ή πνευματικού νόμου? Αφού όμως έφαγε από το μοναδικό εκείνο δέντρο που του είχε απαγορευτεί, πέθανε με πικρό θάνατο, δηλαδή τον χωρισμό από το Θεό, και ολίσθησε στη φθορά, με σκοπό να μην ξεπέσει εντελώς από το καλό, εφόσον μπήκε η κακία που τυραννεί το γένος των ανθρώπων. Λόγω της ασθένειας και ταλαιπωρίας του, που προέρχονται από τη φθορά, του δόθηκε νόμος που δείχνει τι είναι καλό και τι κακό. Όπως θα έλεγε κάποιος, έναν που είναι τυφλός και παράφρονας και ασύνετος, καθώς έχει γραφεί, άνοιξε τα μάτια μου για να κατανοήσω τα θαυμαστά του νόμου σου και δώσε μου σύνεση και θα μάθω τις εντολές σου. Βλέπεις σε τι ασχατοκατάντημα έφτασε και έτσι χρειάστηκε το νόμο. Και ο άνθρωπος, αφού ξέπεσε, ούτε αυτό τον κόσμο μπορούσε να δει χωρίς να φωτιστεί προηγουμένως άνωθεν. Κατόπιν όμως, όταν ήρθε ο Χριστός και ένωσε τέλεια τη θεότητα και την ανθρωπότητα, ώστε τα δύο και μάλιστα πολύ αντίθετα να γίνουν ένα, αν και είναι ασύγχυτα και άμικτα, αφού πλέον ο άνθρωπος έγινε φως χάρη στην ένωση με το καθαρότατο και πρωταρχικό θείο φως και ανέσπερο, δεν έχει ανάγκη πια κανενός γραπτού νόμου, διότι η θεότητα του Ιησού που υπάρχει μέσα του καρποφορεί το εφ είναι, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χριστότητα, την αγαθότητα, την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια. Και αφού απαρίθμησε ο Απόστολος αυτό τον καρπό, τελειώνοντας λέει, κατά των ανθρώπων αυτών δεν ισχύει ο νόμος, διότι ο νόμος δεν προορίζεται για τον δίκαιο. Όποιος λοιπόν είναι ακόμη άκαρπος, αυτός δεν είναι του Χριστού. Ο Απόστολος λέει, αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι του Χριστού. Ας μεριμνήσει να γίνει του Χριστού, για να μην πιστεύει μάταια στο Χριστό και ο Χριστός δεν τον ωφελήσει καθόλου. Και ας καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να αποκτήσει το πνεύμα του Χριστού για να καρποφορήσει τους καρπούς του πνεύματος. Διότι αυτό είναι ο πνευματικός νόμος και το εφ είναι. Εάν με τη σάρκωση του Θεού η φύση των ανθρώπων επανέρχεται στο εφ είναι, όπως ήταν προηγουμένως, δεν υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος, η δύναμη, η σοφία, η κόπος, η πόνος, η μόχθος, για να επανέλθει η ανθρώπινη φύση στο εφ είναι, όπως αρχικά δημιουργήθηκε. Αλλά το να χαρίσει και το εφ είναι βρίσκεται μόνο στο χέρι αυτού που έδωσε το είναι και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί πρέπει να κοπιάζουμε άδικα σε όλα τα άλλα αγωνίσματα, είτε πρόκειται για πολλά αναγνώσματα, είτε αγωνίσματα, είτε πολλές κακοπάθειες και κακουχίες, πείνα και δίψα και αγρυπνία. Και αν αυτό του είδους και τα τόσα πολλά κακοπαθήματα συμβαίνουν εξαιτίας της άγνοιας του μεγάλου αυτού μυστηρίου, οφείλει κάθε ένας που ονομάζεται χριστιανός να διδαχθεί και να μάθει ότι αυτά είναι μάταια και άσκοπα, ώστε να μην ζημιώσουν τις ψυχές τους οι λεγόμενοι ασκητές, χωρίς να κερδίσουν όλο τον κόσμο, το οποίο είναι πιο αξιοθρήνητο από κάθε άλλη συμφορά. Γιατί αυτού του είδους και οι τόσες πολλές κακοπάθειες δεν είναι για να φτάσουμε στο εφ είναι, αλλά για να διαφυλάξουμε το εφ είναι που προηγουμένως έχουμε αποκτήσει. Διότι ο θησαυρός δύσκολα φυλάσσεται και χρειάζεται επαγρύπνηση γι' αυτόν, καθώς είπαν οι πατέρες. Ο χριστιανός στον μέλλοντα αιώνα δεν κρίνεται αν εγκατέλειψε όλο τον κόσμο για τον Χριστό, ούτε αν μοίρασε τον πλούτο του στους φτωχούς, ούτε αν ίστεψε και αγρύπνησε και έκλαψε πολύ, ούτε αν έπραξε στην παρούσα ζωή ό,τι καλό υπάρχει. Αλλά θα εξεταστεί προσεκτικά αν μοιάζει κάπως το Χριστό, όπως ο γιος τον πατέρα, καθώς και ο Απόστολος λέει. Παιδιά μου, για τα οποία πάλι δοκιμάζω πόνους το κετού έως ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Και όσοι βαπτίστηκαν στο όνομα του Χριστού, ντύθηκαν τον Χριστό. Η θηρορή της Βασιλείας των Ουρανών, αν δεν δουν το χριστιανό να μοιάζει στον Χριστό, όπως ο γιος τον πατέρα, δεν μπορούν να του ανοίξουν και να του επιτρέψουν την είσοδο. Όπως ακριβώς όλοι όσοι είναι ομοιοπαθείς από την παράβαση του ενός πατέρα όλων Αδάμ παραμένουν έξω, αν και δεν μπορούν να κατηγορηθούν για το ότι αυτοί μοιάζουν με τον Αδάμ και πατέρα τους, έτσι και οι χριστιανοί που έχουν ομοιότητα με τον Χριστό, ένα κατ' εις δικαιώσεως από εκείνον, τον πατέρα τους, εισέρχονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, το να μοιάζουν στο Χριστό δεν είναι δικό τους κατόρθωμα, γιατί αυτό πραγματοποιείται μόνο με την πίστη σε Αυτόν. Και ομοίωση με τον Χριστό είναι η αλήθεια, η πραότητα, η δικαιοσύνη, με τις οποίες συνυπάρχουν και η ταπείνωση και η φιλανθρωπία. Και η μεν αλήθεια αφορά σε όλα τα λόγια, η δε πραότητα σε όλες τις αντιλογίες. Διότι, όταν ο πράος βρίσκεται ανάμεσα στον έπαινο και τον ψόγο, μένει απαθής, ούτε φουσκώνει από τους επαίνους, ούτε δυσφορεί από τον ψόγο. Η δικαιοσύνη εκδηλώνεται σε όλες τις πράξεις. Διότι όπως τα βάρη τα μετρούμε με την κλίση της ζυγαριάς και την καθαρότητα του χρυσού την ελέγχουμε τρίβοντάς τον με τη λιδία λίθο, κατά τον ίδιο τρόπο επαναφέροντας τη μνήμη μας στα μέτρα που μας έθεσε ο Κύριος, δεν εκτρεπόμαστε καθόλου από τα όρια της δικαιοσύνης. Η ταπείνωση, σαν θησαυρός αδαπάνητος που φυλάσσεται μέσα στη διάνοια, έχει ακράδαντη την πεποίθηση ότι με τη δύναμη της μετοχής σε όλο το Χριστό υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και η φιλανθρωπία, ως ομοίωση με τον Θεό, ευεργετεί όλους τους ανθρώπους, ευσεβείς, ασεβείς, όσους πράττουν καλά έργα, όσους πράττουν κακά έργα, γνωστούς, αγνώστους, καθώς ο ίδιος ο Θεός, τον παρόντα κόσμο, προσφέρει σε όλους τον ήλιο και τις βροχές του. Όσοι έλαβαν αυτά από το Θεό, ομοιάζουν στο Χριστό. Όπως ακριβώς μοιάζει ο γιος τον πατέρα, διότι και ο γιος δεν υπάρχει παρά μόνο από τη φύση του πατέρα του. Γι' αυτό το σκοπό ο Θεός έγινε άνθρωπος και με αυτή την ένωση βασιλεύει η θεότητα στην ανθρώπινη φύση καθώς έχει γραφεί. Και τέντωσε το τόξο σου και θριάμβευε και βασίλευε για την αλήθεια και την πραότητα και τη δικαιοσύνη. Όποιος λοιπόν, όσον αφορά σε αυτά, δεν τέθηκε κάτω από την υπακοή του Χριστού, ούτε μοιάζει σε αυτά στο Χριστό σαν πατέρα, δεν θα γίνει δεκτός εκεί. Εφόσον αυτή είναι η αλήθεια, όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά, αν δεν γίνονται γι' αυτό το σκοπό.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Οι χριστιανοί αποτελούν βασίλειο ιεράτευμα, βασιλικό και ιερατικό γένος. Όμως υπάρχει στην Εκκλησία ειδική ιεροσύνη. Πώς έχει το θέμα στην Παλαιά Διαθήκη που αποτελεί σκιά των μελώντων και ποια η εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας ιεροσύνης? Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Ο όρος «βασίλειον ιεράτευμα» δεν εμποδίζει την ύπαρξη ειδικής ιεροσύνης. Τούτο κατανοούμε όταν αναλογιστούμε πως ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ από όλα τα άλλα έθνη για να είναι βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχε και ιδιαίτερη ιερατική τάξη στην οποία να είχε ανατεθεί ιδιαίτερη ιερατική διακονία. Σε αυτή την ιερατική τάξη ανήκε ο Ααρών και η γη του, τους οποίους καθιέρωσε ο Μωυσής χύνοντας στην κεφαλή τους από το έλαιο της χρήσεως, αφού προηγουμένως τους έλουσε με νερό και τους ένδυσε τις ιερατικές στολές. Στην Παλαιά Διαθήκη καθιερώθηκε και η τάξη των Λεβιτών, στους οποίους ανατέθηκε κατώτερη διακονία. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να παραβιάσει την τάξη που έθεσε ο ίδιος ο Θεός. Όποιος το έκανε ετιμωρείται παραδειγματικά. Ο Κορέ δεν ανήκε στην φυλή του Λεβί. Δεν είχε τη μεγάλη τιμή να προσφέρει ιερή υπηρεσία στη σκηνή του Κυρίου. Όμως θέλησε να ιδιοποιηθεί την ιερατική εξουσία. Επανεστάτησε εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Πάντες Άγιοι και εναυτής Κύριος. Όλοι είναι Άγιοι, έλεγε στο Μωυσή και στον Ααρών. Διετί κατανίσταστε επί την συναγωγήν Κυρίου. Γιατί λοιπόν υψώνετε τον εαυτό σας υπεράνω από το λαό του Κυρίου? Ο Μωυσής προσπάθησε να επαναφέρει τον Κορέ, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος ο Θεός εκλέγει τους ιερείς και τονίζοντας πως η συνωμοσία του δεν εστρέφεται εναντίον ανθρώπων αλλά εναντίον του ίδιου του Θεού. Τι είναι ο Ααρών εναντίον του οποίου σεις γονγίζετε? Δεν είναι αυτός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός? Η τιμωρία των στασιαστών και σφετεριστών της ιερατικής εξουσίας ήταν παραδειγματική. Εσχίστη η γη κάτω από τα πόδια τους. Άνοιξε η γη και τους κατάπιε, εκείνους και τις οικογένειές τους και όλους εκείνους που ήσαν μαζί με τον Κορέ, μαζί και τα ζώα τους, και αυτοί και όσοι ήσαν με το μέρος τους κατέβηκαν ζωντανοί στον Άδη και τους σκέπασε η γη και εχάθησαν από το μέσο της συναγωγής του λαού. Παρόμοια συμβαίνουν και στον βασιλέα Οζία. Επιχείρησε να σφετεριστεί την ιερατική εξουσία. Η τιμωρία του ήταν επίσης παραδειγματική. Αμέσως εμφανίστηκε λέπρα στο μέτωπό του και έμεινε λεπρός μέχρι που πέθανε. Υπάρχει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ειδική ιεροσύνη.

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, που ήταν βασιλέας της Σαλήμ και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Η Παλαιά Διαθήκη δεν μας γνωρίζει τον πατέρα ή την μητέρα του Μελχισεδέκ, ούτε τη γενεολογία του, για να είναι εξομοιωμένος προς τον Υιό του Θεού και να μένει ιερεύς εις το διηνεκές, δηλαδή για πάντα. Ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος των υποσχέσεων του Θεού και όμως δεν ευλογεί εκείνος τον Μελχισεδέκ, αλλά ευλογείται από αυτόν, και ο Αβραάμ του προσφέρει το δέκατο από τα λάφυρα που είχε κυριεύσει. Με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ, ο γενάρχης του ιερατικού γένους κατά την τάξη του Ααρών, αναγνωρίζει τη μοναδικότητα της ιεροσύνης του Μελχισεδέκ. Αναντηρήτως το μικρότερον ευλογείται από το μεγαλύτερον, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Όμως, όπως ο Μελχισεδέκ, έτσι και ο Χριστός δεν ήταν ιερέας κατά την τάξη του Ααρών. Δεν καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Ανήκε σε άλλη φυλή, από την οποία δεν έχει κανένας υπηρετήσει το θυσιαστήριο, γιατί είναι φανερό πως ο Κύριος μας προήλθε από τη φυλή του Ιούδα, στην οποία ο Μωυσής δεν είπε τίποτα για ιεροσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν να συγκαταλεχθεί μεταξύ των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ιερέας άλλης, κρίτονος, δηλαδή ανώτερης διαθήκης. Υπάρχει βασική διαφορά ανάμεσα στην ιεροσύνη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δηλαδή της ιεροσύνης του Χριστού. Αυτό διασαφηνίζει η προς Εβραίους επιστολή. «Και εκείνοι», λέει ο Παύλος, «μεν από τους ιερείς ήσαν πολλοί, διότι ένεκα του θανάτου δεν είτο δυνατόν να παραμένουν ιερείς. Αλλά ο Ιησούς, επειδή παραμένει αιωνίως, έχει αμεταβίβαστον την ιεροσύνη. Δια τούτο και δύναται να σώζει δια παντός εκείνους οι οποίοι προσέρχονται δι' αυτού εις τον Θεόν, διότι ζει πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών». Τέτοιος αρχιερεύς πραγματικός μας έπρεπε, Άγιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υψωμένος τώρα να προσφέρει θυσίες κάθε ημέρα, κατά πρώτον για τις δικές του αμαρτίες και έπειτα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκαμε άπαξ διαπαντός όταν προσέφερε τον εαυτόν του. Αλλά όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερεύς των μελλοντικών αγαθών, μπήκε δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, η οποία είναι αχυροποίητη, δεν είναι δηλαδή από τον κόσμο τούτο. Μπήκε στα Άγια των Αγίων, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα, και εξασφάλισε αιώνια λύτρωση δια του αιωνίου πνεύματος, προσέφερε τον εαυτόν του άμωμον θυσίαν εις τον Θεόν, με αποτέλεσμα να καθαρίσει την συνείδηση από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε τον ζώντα Θεόν. Το αίμα ζώων στην Παλαιά Διαθήκη ήταν σύμβολο της εξιλεωτικής θυσίας του Χριστού και προτύπωσή της. Γι' αυτό και απαιτείται το σεβασμός στο αίμα. Ο σεβασμός αυτός διατηρήθηκε επειδή υπήρχε κίνδυνος σκανδάλου. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει πλέον ανάγκη προσφοράς θυσίας ζώων. Η προσφορά του μοναδικού ιερέα είναι το τίμιο σώμα του. Με αυτή την προσφορά είμαστε άπαξ διαπαντός αγιασμένοι, λέγει ο Απόστολος, αναφερόμενος στον ψαλμό Λάμδα Θήτα 7 έως 9. «Συ δεν ηθέλησες θυσία και προσφορά, αλλά μου ετοίμασες σώμα, ολοκαυτώματα και θυσίες
για αμαρτίες δεν εζήτησες. Τότε είπα, ιδού ήλθα, όπως είναι γραμμένο για μένα στον κύλινδρο του βιβλίου, για να κάμω το θέλημά σου. Αυτό το σώμα που προσέλαβε ο Χριστός για χάρη μας, συνάντησε το θάνατο και τον συνέτριψε, για να ανοίξει σε μας νέο δρόμο, που να μη οδηγεί πλέον στο αδιέξοδο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει. Αφού λοιπόν, αδελφοί, το αίμα του Ιησού Χριστού μας δίδει θάρρος να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων από έναν νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίον μας ενεκαίνισε δια του καταπετάσματος, δηλαδή δια της σαρκός του, και αφού έχουμε ιερέα μέγα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προσερχόμαστε με ειλικρινή καρδιά, με πλήρη βεβαιότητα, με καρδιές καθαρισμένες από την κακή συνείδηση και το σώμα μας πλημμένο με νερό καθαρό, να μην αμελούμε τις συναθρήσεις μας τη Θεία Λειτουργία, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, αλλά ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και το σου το μάλλον, καθώς όν βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα η μεγάλη. Ένας λοιπόν και μοναδικός ιερέας υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός. Εκείνος είναι παρόν στη χριστιανική σύναξη, ακόμη κι αν αποτελείται από δύο ή τρεις. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, όταν ενώνονται οι πιστοί στα έργα της αγάπης και ζουν τον αδελφικό σύνδεσμο. Εκείνος είναι πάντοτε παρόν, είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, εκείνος που ενεργεί τα πάντα εν πάση.

Πολλά γεγονότα στην Παλαιά Διαθήκη προτυπώνουν την πνευματική τράπεζα της Καινής Διαθήκης. Έτσι ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: «Οι πατέρες μας όλοι έφαγαν την ιδία πνευματική τροφή και ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό, διότι έπιναν από την πνευματική πέτρα, η οποία τους ακολουθούσε, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Ο Χριστός λοιπόν ακολουθούσε τον λαό που πορευόταν στη γη της επαγγελίας μέσα από την έρημο. Εκείνος πρόσφερε το μάνα για να χορτάσει ο λαός και το νερό για να σβήσει τη δίψα του. Αυτή την αλήθεια βεβαιώνει ο ίδιος: «Αλήθεια σας λέγω, δεν σας έδωκε ο Μωυσής τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Διότι ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίδει ζωή στον κόσμο». Τότε του είπαν: «Κύριε, δώσε μας πάντοτε αυτόν τον άρτο». Και ο Ιησούς τους απήντησε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εκείνος που έρχεται προς εμέ δεν θα πεινάσει και εκείνος που πιστεύει σε μέ δεν θα διψάσει ποτέ. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο και απέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό, δια να φάγει ο άνθρωπος από αυτόν και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών που κατήλθε από τον ουρανό. Εάν φάγει κανείς από αυτό τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Ο άρτος δε που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου». Τέτοια λόγια δεν μπόρεσαν να τα αντέξουν οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό φιλονικούσαν και έλεγαν: «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» Και ο Ιησούς τους εξήγησε: «Αλήθεια σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πίετε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιο και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμή μένει καγώ εν αυτό, καθώς με έστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτός που με τρώγει θα ζήσει δι' εμέ. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, όχι όπως το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και απέθαναν. Εκείνος που τρώγει αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια». Όλα αυτά τα είπε ο Χριστός στη συναγωγή, όταν δίδασκε στην Καπερναούμ. Ήταν λόγια σκληρά, ακόμη και για τους μαθητές. Πολλοί από τους μαθητές, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, όταν τα άκουσαν είπαν: «Είναι σκληρός ο λόγος αυτός, ποιος μπορεί να τον ακούσει?» Ο Χριστός είδε πως οι μαθητές του γονγίζουν και τους είπε: «Αυτό σας κλονίζει? Το πνεύμα είναι εκείνο που δίνει ζωή. Η σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτε. Τα λόγια που σας μιλώ είναι πνεύμα και ζωή. Και όμως υπάρχουν μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Ο άρτος ο ζών είναι λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός, το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του. Αυτός πρόσφερε τον εαυτό Του θυσία παντοτινή για χάρη μας, ώστε να μπορεί να μας τρέφει με το ίδιο Του το σώμα και με το αίμα Του, όπως μια μητέρα τρέφει τα αγαπητά της παιδιά με το γάλα της. Αυτή η ουράνια τροφή δεν ήταν μόνο για μία εποχή, αλλά ο Κύριος συνεχίζει να την προσφέρει στους πιστούς διαμέσου των αιώνων. Εδώ δεν πρόκειται για την προσφορά νεκρού σώματος, δηλαδή
για νεκρές σάρκες, όπως νόμιζαν οι γονγκιστές. Γι' αυτό και ο Χριστός τους λέγει πως οι νεκρές σάρκες, χωρίς να έχουν μέσα τους το πνεύμα, δεν ωφελούν σε τίποτε. Όμως ο άρτος που ο Χριστός προσφέρει έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα που τον ζωοποιεί και τον καθιστά πηγή αιώνια ζωής. Πρόκειται για το αναισθημένο και άφθαρτο σώμα του Κυρίου, όχι για εκείνο που είχε πριν από την Ανάσταση, όχι για το σώμα σε νεκρή κατάσταση, αλλά για το θεωμένο σώμα του. Σε αυτό το σώμα μεταβάλλεται ο πιστός κατά τη Θεία Κοινωνία, όχι σε σώμα νεκρό που δεν θα τον ωφελούσε σε τίποτε.

Ανάμεσα στο λαό, το νέο του Θεού, δεν υπάρχουν διαφορές. Όλοι είναι ισάξια μέλη και όλοι μαζί αποτελούν ένα άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού. Όμως μέσα στο ένα σώμα υπάρχει διαχωρισμός ως προς τη διακονία του καθενός μέλους στο κοινό σώμα. Πρόκειται για λειτουργικό διαχωρισμό των διαφόρων χαρισμάτων που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενότητα του ενός και μοναδικού σώματος της Εκκλησίας. Τη διάκριση των διακονιών και ταυτόχρονα την ενότητα του ενός σώματος υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχουν βέβαια ποικιλία χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν και ποικιλία διακονιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος. Υπάρχουν και διάφορα είδη ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που τα ενεργεί όλα για όλους. Στον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος δια κάποιο σκοπό. Ανάμεσα σε αυτές τις διακονίες είναι και το χάρισμα της ιεροσύνης, που όμως δεν είναι ανεξάρτητο από τη μία και ανεπανάληπτη ιεροσύνη του Χριστού. Την ύπαρξη ιερέων στην Καινή Διαθήκη προαναγγέλει ήδη ο προφήτης Ισαΐας. «Και από αυτόν λείψομαι», λέει, «εμί ιερείς Λεβίτας», είπε Κύριος. Αυτοί οι χριστιανοί ιερείς θα εκαλούνται πλέον να ιερουργούν στο χριστιανικό θυσιαστήριο και όχι στην Ιουδαϊκή σκηνή. Το γεγονός ότι η χριστιανική παράδοση δεν γνωρίζει ιέριες δεν συνιστά υποτίμηση της γυναίκας. Όλοι όσοι προσλαμβάνονται με το βάπτισμα στο σώμα της Εκκλησίας γίνονται εις εν Χριστώ και πάβει κάθε αξιολογική διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Η ιεροσύνη δεν είναι δικαίωμα αλλά δωρεά του Θεού και κανένας δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον Θεό εξηγήσεις. Η δωρεά αυτή δίδεται για ένα σκοπό, για την οικοδομή της Εκκλησίας, και κανένας δεν μπορεί να αντλήσει από αυτό δικαιώματα, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ιδιοποιείται το δώρο του Θεού και αντιστρέφει το νόημά του. Την οικοδομή λοιπόν της Εκκλησίας υπηρετούν όλα τα χαρίσματα που δίδονται και στις γυναίκες. Αν αξιολογήσουμε την αγάπη με βάση την Αγία Γραφή και παραδεχθούμε πως συγκαταλέγεται στα χαρίσματα τα κρίτωνα, τότε πρέπει να πούμε πως οι γυναίκες υπερτερούν σε σχέση με τους άνδρες. Ο Θεός δεν ετοίμησε κανέναν άνδρα με την τιμή που πρόσφερε σε μια γυναίκα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζει αυτή τη γυναίκα Παναγία και την υψώνει σε τιμή πάνω από όλους τους Αγίους και πάνω από όλους τους αγγέλους. Πώς μπορούμε να πούμε πως η Ορθοδοξία υποτιμά τη γυναίκα επειδή δεν επιτρέπει την ιεροσύνη των γυναικών? Και εκτός από αυτό, καμία Ορθόδοξη χριστιανή που είναι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Κάποιοι επιχειρούν να μας μεταφέρουν εδώ τη δική τους προβληματική, που είναι εντελώς έξω από το δικό μας φρόνημα και από την προαίρεση των συνειδητών Ορθοδόξων χριστιαν γυναικών. Η θυσία που τελείται στο χριστιανικό θυσιαστήριο δεν είναι ανεξάρτητη από τη θυσία του μόνου ιερέως Χριστού που προσφέρθηκε άπαξ στο Γολγοθά. Η τέλεση του Ιερού Μυστηρίου αποτελεί βέβαια και ανάμνηση, όπως και διακήρυξη της μοναδικής θυσίας του Κυρίου, αλλά δεν εξαντλείται όλη η σημασία του στην ανάμνηση. Κατά το Ιερό Μυστήριο γίνεται πραγματική μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα του Κυρίου, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος. Το ποτήριο της ευλογίας, το οποίον ευλογούμεν,
δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίον κόπτουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Επειδή ένας είναι ο άρτος και εμείς οι πολλοί είμεθα ένα σώμα, διότι όλοι από τον ένα άρτο μετέχουμε. Έτσι η θυσία που προσφέρεται στο χριστιανικό θυσιαστήριο δεν είναι άλλη και άλλη εκείνη στο Γολγοθά.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που επιμιλήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ίδια μέρα και ώρα την ερχόμενη εβδομάδα.

Ματθαίων Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Όταν αυτός ήλθε εις τον ναόν, τον επλησίασαν την ώρα που εδίδασκεν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποιαν εξουσίαν ενεργείς αυτά και ποιον σου έδωκε το δικαίωμα να διώχνεις από τον ναό τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα εις τον ιερόν αυτών τόπων?» Απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε: «Θα σας ερωτήσω κι εγώ έναν λόγον, εις τον οποίον εάν μου απαντήσετε, θα σας είπω κι εγώ με ποιαν εξουσίαν κάνω αυτά που έκανα. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο οποίος σε μαρτύρησε δι' εμέ και υπήρξε πρόδρομός μου, από πού ήτο? Από τον Θεόν ή από επινόηση και εντολή ανθρώπων?» Αυτοί δε συλλογίζονται μέσα τους και έλεγαν: «Εάν είπομεν ότι ήτο εκ Θεού, θα μας υπεί. Γιατί λοιπόν δεν επιστέψατε εις Αυτόν? Εάν δε είπομε ότι ήτο κατ' εντολήν ανθρώπων, φοβούμεθα μήπως μας κακοποιήσει ο λαός, διότι όλοι τιμούν τον Ιωάννη ως προφήτην. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι ήσαν οι αναγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, απεκρίθησαν εις τον Ιησού και είπαν: Δεν ξεύρωμεν. Είπε εις αυτούς και αυτός: Αφού ξεφεύγετε και δεν είστε ειλικρινείς, ούτε για όσους σας λέγω, με ποιον δικαίωμα πράττω αυτά?»

δεν σας φαίνεται γι' αυτό που θα σας είπω, ένας άνθρωπος είχε δύο ιούς και ελθώνει στον πρώτον του είπε, «Παιδί μου, πήγαινε σήμερον και δούλεψε εις το αμπέλι μου». Αυτός δε απεκρίθηκε, είπε, «Δεν θέλω να υπάγω». Ύστερον όμως μετεμελήθη και επήγε. Και αφού ήρθε εις τον δεύτερον ιόν, είπε τα ίδια. Αυτός δε απεκρίθηκε, είπε, «Εγώ, Κύριε, πηγαίνω», και δεν επήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατρός? Λέγω εις αυτόν, ο πρώτος. Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς σας λέγω, ότι οι τελώνε και επόρνε, οι οποίοι εν τη αρχή επέδειξαν απήθεια εις τον νόμον του Θεού, προλαμβάνουν εις την Βασιλείαν του Θεού σας, τους Φαρισαίους και Γραμματείς, οι οποίοι με λόγους μόνον εδείξατε υπακοήν εις τον Θεόν. Εις τα πράγματα όμως υπήρξατε απηθείς και άπιστοι, διότι ήρθε προς σας ο Ιωάννης κηρύττων συμπεριφοράν και βίων συμμορφωμένων προς τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης και δεν επιστέψατε εις αυτόν. Οι τελώνε όμως και επόρνε επίστεψαν εις αυτόν. Σεις δε όταν είδατε να πιστεύουν, ουδέ καν ύστερον μετεμελήθητε, ώστε να πιστέψετε και εσείς εις αυτόν. Άλλην παραβολήν ακούσατε, ήτον κάποιος οικοκύρης, ο Θεός δηλαδή, ο οποίος εφύτευσε άμπελον το Ιουδαϊκόν έθνος του τέστη και έλαβεν ιδιαιτέραν πρόνοιον δι' αυτήν. Έβαλε δηλαδή τριγύρω από αυτήν φράκτην και έσκαψε μέσα εις αυτήν λινόν και έκτισε πύργον δια να μένουν οι φύλακες και εργάτε και την ανεπιστεύτη εις γεωργούς, εις τους αρχιερείς και εις τους άρχοντας του λαού και ανεχώρησε εις άλλην χώραν. Όταν δε πλησίασεν ο καιρός της εσοδείας, απέστειλε τους δούλους του τους προφήτας προς τους γεωργούς για να παραλάβουν τους καρπούς του, για να διαπιστώσουν δηλαδή την εις το Θεόν αφοσίωση και τα έργα της αρετής, τα οποία όφιλε ο λαός αυτός ύστερα από την τόση εύνοια και πρόνοια του Θεού να καρποφορήσει ως άλλη καλλιεργημένη άμπελος. Και οι γεωργοί, οι άρχοντες του Ισραήλ του τέστην, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε εφάνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλε ο οικοκύρης άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και έκαμαν εις αυτούς τα ίδια. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν του, λέγον, «Πρέπει τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να εντραπούν τον ιόν μου». Οι γεωργοί όμως, όταν ήταν τον ιόν, τον Ιησούν Χριστόν δηλαδή, τον ενανθρωπίσαντα ιόν του Θεού, είπαν μεταξύ τους, «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον φωνεύσουμε και ας καταλάβουμε την κληρονομία του, γενόμενοι ανενόχλητοι πλέον κύριοι και εκμεταλλευτές της Ιουδαϊκής Συναγωγής». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από την άμπελον και τον εφώνευσαν.

Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος της Αμπέλου, τι είναι δίκαιο να κάνει στους καλλιεργητάς εκείνους? Λέγος είναι σε αυτόν. Θα εξολοθρεύσει με θάνατον κακών αυτούς που τόσον κακοί είναι, και την Άμπελον θα ενοικιάσει εις άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν εις αυτόν τους οφειλωμένους καρπούς εις τας εποχάς των. Πράγματι δε, αφού εξολόθρεψε τους Ιουδαίους και κατέστρεψε δια των Ρωμαίων την Ιερουσαλήμ, παρέδωκε την Άμπελον του των νέων Ισραήλ της Χάριτος εις τους Αποστόλους και τους διαδόχους των προς καρποφόρων καλλιέργειων.

έχεις αυτούς ο Ιησούς. Δεν ανεγνώσατε ποτέ εις τας γραφάς λίθων των οποίων απέρριψαν ως ακατάλληλων ικτίστε. Αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος. Από τον Κύριον έγινε τούτο και είναι θαυμαστόν εις τα μάτια ημών των πιστών. Ήτι εγώ, τον οποίον ως άλλων λίθων απέρριψαν ως ακατάλληλων εν τη οικοδομή του Θεού αυτή, που με τη διδασκαλία των έργων και καθήκων έχουν να σας οικοδομούν, έγινα της όλης οικοδομής κεφαλή και συνένωσα τους λαούς εις μίαν εκκλησίαν. Το θαυμαστόν δε εις τα μάτια όλων των πιστών γεγονός τούτο έγινε από τον Κύριον. Δια τούτο σας λέγω ότι θα αφαιρεθεί από σας η βασιλεία και η ιδιαίτερα προστασία του Θεού και θα δοθεί εις έθνος το οποίον θα παράγει τα αγαθά έργα που είναι η καρπή της βασιλείας αυτής.

εκείνος που θα πέσει με εχθρικές διαθέσεις επάνω εις των λίθων αυτών των ακρογωνιαίων θα τσακιστεί. Εκείνον δε επί του οποίου θα πέσει βαρύς ο λίθος αυτός θα τον κάνει θρήματα και θα τον σκορπίσει σαν σκόνη. Όλεθρος δηλαδή και αφανισμός επιφυλάσσεται εις εκείνον που θα πολεμήσει τον Χριστόν και θα αντικρίσει την οργή του. Και όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς του, εκατάλαβαν ότι δι' αυτούς ομιλεί και ζητούσαν να τον συλλάβουν. Αλλά φοβήθησαν τα πλήθη του λαού, επειδή ως προφήτην τον εθεώρη και τον ετοίμα ο λαός.

0: προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή, κατά την οποία ερμηνεύσαμε τον 95ο ψαλμό, παρακολουθήσαμε το ξεχύλισμα και το ξέσπασμα μιας καρδιάς η οποία βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού και δοξολογεί το Θεό, καλώντας μάλιστα όλη την οικουμένη να συμμετάσχει σε αυτή τη χαρά που νιώθει και ολόκληρο τον κόσμο. Η χαρά είναι μεγάλη και φτάνοντας στο τέλος του ψαλμού είδαμε ότι ο λόγος της χαράς είναι η προσδοκία του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι ένας μεσσιακός ψαλμός, ένας ψαλμός ο οποίος προαναγγέλει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρθηκα στον ψαλμό που ερμηνεύσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή, διότι συνδέεται με τον 96ο ψαλμό, τον οποίο χάρη τη Θεού θα μελετήσουμε σήμερα. Αν λοιπόν ο 95ος ψαλμός έλεγε με δύο λόγια ότι ο Κύριος έρχεται και ετοιμαστείτε με χαρά να τον υποδεχτείτε, ο 96ος ψαλμός διακηρύσει ότι ο Κύριος ήλθε. Παρουσιάζεται μία θεοφάνεια συγκλονιστική και περιγράφονται τα επακόλουθά της, τα αποτελέσματά της. Είναι ο τέταρτος από τους ψαλμούς που υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο τέταρτος των θεοκρατικών, όπως ονομάζονται από κάποιους ερμηνευτές, ψαλμών. Διότι οι άνθρωποι κατασκεύασαν διάφορα πολιτεύματα, τα οποία τις περισσότερες φορές τους απογοήτευσαν. Το πολίτευμα που περιμένουμε είναι η θεοκρατία, δηλαδή η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, του θελήματός Του και της αγάπης Του. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς οι χριστιανοί, όπως διδαχθήκαμε από τον Κύριο Ιησού Χριστό στην καθημερινή μας προσευχή, ως κύριο αίτημα έχουμε το να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να επικρατήσει η Βασιλεία Του. Ελθέτω η Βασιλεία Σου, λέμε.

μέσα στην Κυριακή προσευχή. Λοιπόν, οι ψαλμοί αυτοί, η σειρά των θεοκρατικών ψαλμών, αυτό το γεγονός υμνεί. Αυτό το γεγονός προαναγγέλει. Σ' αυτό καλεί τους ανθρώπους να γίνουν κοινωνοί στη Βασιλεία του Θεού. Η επιγραφή του ψαλμού είναι η εξής. Το Δαβίδ, ότε η γη αυτού καθίσταται. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ, τον οποίο συνέθεσε όταν η γη του αποκαθίστατο. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε η γη του Δαβίδ? Μια πρώτη ερμηνεία θα ήταν ότι η γη του Δαβίδ αποκαταστάθηκε όταν όλες οι φυλές που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη τον αναγνώρισαν ως βασιλέα και ενώθηκαν κάτω από το σκύπτρο του. Ένα γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στο πέμπτο κεφάλαιο και εξής. Μια δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν αποκαταστάθηκε η ενότητα της χώρας του βασιλείου του Δαβίδ που είχε διχαστεί από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ. Μια τρίτη ερμηνεία θα ήταν η εξής, ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε ως δοξολογία προς τον Θεό όταν αποκαταστάθηκε, όταν επέστρεψε και εγκαταστάθηκε πάλι ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ στη χώρα του μετά από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Όταν όμως διαβάσουμε τον ψαλμό προσεκτικά θα δούμε ότι η έννοια που κυριαρχεί σε αυτόν είναι το ότι ο Κύριος τελικά είναι βασιλιάς. Δεν έχει τόσο σημασία η βασιλεία του Δαβίδ, μάλλον ούτε καν αναφέρεται, ούτε οποιοδήποτε άλλο πολίτευμα ή αποκατάσταση λαού του λαού στη γη του. Όχι. Ο Κύριος εμφανίζεται εδώ ως βασιλιάς και η εγκαθίδρυση της βασιλείας του, της δικιάς του δηλαδή κυριαρχίας, παρουσιάζεται ως ήδη γεγονός. Περιγράφεται η συγκλονιστική εμφάνισή του, ενώ οι λαοί της γης παρουσιάζονται να μένουν κατάπληκτοι βλέποντας τη δόξα του. Όποια σχέση και αν έχει με τον Δαβίδ ο ψαλμός αυτός, ένα είναι το ουσιώδες, ότι ο ψαλμός είναι προφητικός και αναφέρεται, όπως οι πατέρες λένε, στο υπερφυές μυστήριο της Θεού Λόγου καταβάσεως, της σαρκώσεως του Θεού, επομένως της επιγής παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Νέα κατάσταση τότε εγκαθιδρύεται στον κόσμο. Οι λεπτομέρειες που συναντάμε στον ψαλμό αυτό βρίσκουν την επαλήθευσή τους στην έλευση του Μεσσία και στην ένδοξη αποκατάσταση που θα επακολουθήσει στη Δευτέρα παρουσία του. Ας σημειώσουμε ότι ο ψαλμός αυτός ερμηνεύεται ως μεσσιακός, ως αναφερόμενος δηλαδή στον Χριστό και στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου στο πρώτο κεφάλαιο, στον έκτο στίχο της επιστολής, συναντάμε τη φράση που θα συναντήσουμε στη μελέτη μας στον Ψαλμό 96, στο στίχο 7, «Προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού», και εφαρμόζεται ο στίχος αυτός στον ενανθρωπίσαντα Κύριο Ιησού Χριστό. Ένας ακόμη λοιπόν μεσσιακός ψαλμός, ένας ακόμη ψαλμός που μεγαλύνει την βασιλεία του Θεού
και εκφράζει τον πόθο για την εγκαθίδρυσή της. Ο Κύριος ευασίλευσεν, αγαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πυρ εναντίον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όριος ή κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Στους στίχους που διαβάσαμε περιγράφεται μία μεγαλοπρεπής και φοβερή εμφάνιση του Κυρίου μας, ο οποίος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση των πάντων. Επομένως, το κράτος του Θεού παρουσιάζεται ως γεγονός. Ο Κύριος λοιπόν ευασίλευσε. Ήρθε και ανέλαβε τη βασιλεία του. Το γεγονός αυτό είναι γεγονός μεγάλης χαράς. Βλέπετε ότι καλεί τη γη να σκερτήσει από αγαλίαση και να εφρανθούν πολλές νήσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μιλά για τα νησιά της Μεσογείου θαλάσσης, τα οποία γνώριζε ο ψαλμοδός και θεωρούσε ότι αυτά τα νησιά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του γνωστού κόσμου. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέγοντας τη γη, τη θάλασσα και τα νησιά, ο ιερός ψαλμοδός εννοεί τον εθνικό κόσμο, ο οποίος βρισκόταν προς δυσμάς του λαού του Ισραήλ, προς τη μεριά της Μεσογείου θαλάσσης. Καλεί επομένως τον εθνικό, τον ιδωλατρικό κόσμο, αν θέλετε και εμάς τους Έλληνες, να μάθουν να πληροφορηθούν ότι ο Κύριος ευασίλευσε. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να χαρούν, γιατί αυτό το καινούριο που έρχεται, η Βασιλεία του Θεού, είναι χαρά και σωτηρία για όλο τον κόσμο. Δέστε λοιπόν, ο Κύριος έρχεται. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού. Τον περιβάλλει νεφέλη και σκότος. Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Σημαίνει ότι η δόξα του Θεού είναι κρυμμένη, είναι αθέατη, δεν φαίνεται. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε το σκηνικό της παραδόσεως του Μωσαϊκού νόμου των 10 εντολών στο όρο Σινά, όπου σύμφωνα με τις περιγραφές το Σινά εκαπνίζεται όλων, ήταν γεμάτο σύννεφα και σκοτάδι, και μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Θεός δίνει τον νόμο του. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι ο Θεός κρύβει κάπου τη δόξα του, κρύβει τη δόξα του ερχόμενος στην ανθρώπινη φύση του, έτσι ώστε να πλησιάσει τους ανθρώπους και να τους προσφέρει τα μεγαλεία της αγάπης του. Νεφέλη και γνώφος λοιπόν τον περιβάλλει, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Ο θρόνος του αναδεικνύεται, είναι περίβλεπτος και στηρίζεται επάνω στη δικαιοσύνη και στο νόμο.
βλέπετε ότι ο Θεός θεμελιώνει τη βασιλεία του στη δικαιοσύνη και στις δίκαιες αποφάσεις σύμφωνα με τον νόμο του, όχι στην απάτη και στην αδικία που στηρίζονται συνήθως οι ανθρώπινοι θρόνοι, οι ανθρώπινες εξουσίες. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπορούν να χαίρονται και να εφραίνονται, διότι ο Θεός διαφέρει εντελώς από τους ανθρώπους ηγέτες και ηγεμόνες και εξουσιαστές. Φωτιά προπορεύεται του Κυρίου, με την οποία θα κατακαύσει τους εχθρούς του, όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται εμπόδιο στο να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει το φιλάνθρωπο σχέδιό του. Και βεβαίως εχθροί πρώτιστοι του Θεού είναι οι δαίμονες, ο διάβολος και οι άγγελοί του, εκείνοι που οργανώνουν όλο αυτό το κακό που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Με λίγα λόγια, το κακό θα εξουδετερωθεί. Ο Κύριος με το φως του προσώπου του, το οποίο εδώ αναφέρεται ως φωτιά, θα εξουδετερώσει το κακό και την αδικία που βασανίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Έφανανε αστραπέ αυτού, έλαμψαν οι αστραπές του και φώτισαν όλο τον κόσμο. Είδε η γη και συγκλονίστηκε. Ήσαν πυκνές οι αστραπές που έλαμπαν στον ουρανό κατά τη θεοφάνεια που συνέβη, ώστε φωτίστηκε, πυρπολήθηκε η οικουμένη. Ως αστραπή μπορεί να περιγραφεί η παρουσία του Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ευαγγελικό κήρυγμα το οποίο συγκλώνησε την οικουμένη. Θα μπορούσαμε όμως να διακρίνουμε και την προαναγγελία της Δευτέρας παρουσίας του, κατά την οποία ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι θα συμβεί όσπερ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φτάνει μέχρι Δυσμών. Ούτω λέει μάλιστα έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Είναι φοβερό λοιπόν το δικαστήριο του Θεού τότε, αλλά και ελπιδοφόρο το έργο του Κυρίου μας, ο οποίος ήρθε για να σκορπίσει τα σκοτάδια και να φέρει το φως. Αυτό το φως που συμβολίζουν οι αστραπές, οι ακτίνες της δόξης του. Φώτισαν όλη την οικουμένη οι αστραπές, γιατί το φως του Ευαγγελίου, το κήρυγμα των Αποστόλων, εξαπλώθηκε σε όλη την οικουμένη. Το είδε η γη και συγκλονίστηκε. Πράγματι, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η σωτηρία που φέρνει ο Θεός στον κόσμο, το έργο του το θαυμαστό, συγκλονίζει όλους εκείνους που το συνειδητοποιούν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι στην οποία απευθύνεται το προσκλητήριο του Κυρίου να ανταποκριθεί σε αυτό. Κοιτάξτε τι λέει στο στίχο 5. Τα όρη οσί Κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου πάσης, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Όπως το κερί λιώνει μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν τα όρη μπροστά στην ολοφώτινη παρουσία του Κυρίου, με την εμφάνιση και μόνο του Κυρίου όλης της γης. Θέλοντας να δείξει το συγκλονισμό της οικουμένης από την εμφάνιση του Κυρίου, παρουσιάζει τα ψηλά βουνά να λιώνουν σαν να ήταν από κερί. Είδατε, όταν οι άνθρωποι θέλουμε
να παρομοιάσουμε κάτι ισχυρό και ακράδαντο, το παρομοιάζουμε με τα βουνά, με τα ψηλά βουνά, μπροστά στη δύναμη του Κυρίου, και η αντοχή των ωραίων κάμπτεται. Επομένως, τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το δρόμο του. Ο Θεός θα πραγματώσει, αδελφοί, το σχέδιό του, και τα μεγαλύτερα εμπόδια θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του. Τα βουνά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων, είναι το οικοδομημένο και συγκροτημένο κακό που βασανίζει την οικουμένη. Τίποτε δεν θα εμποδίσει τον Κύριο. Όταν έρθει η ώρα, το έργο του θα προχωρήσει, γιατί ο Κύριος τελικά είναι ο εξουσιαστής ολόκληρης της γης. Αυτή η αναγγελία μπορεί να δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στις καρδιές των πιστών και να αναπτερώνει την ελπίδα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αδελφοί, ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του και θα πραγματώσει το σχέδιό του, χωρίς τίποτε να μπορέσει να τον εμποδίσει.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 96ο Ψαλμό, στο στίχο 6. Μια χαρμόσυνη και μεγαλειώδης διακήρυξη είναι ο 96ος Ψαλμός. Είναι αυτή η διακήρυξη που διατυπώνεται στον πρώτο κιόλας στίχο του. «Ο Κύριος σε βασίλευσεν, αγαλιάστο η γη». Η Βασιλεία του Θεού γίνεται πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να έρθει στο μέλλον, αλλά είναι κάτι το οποίο ήδη έχει συντελεστεί και ήδη μπορούμε να το απολαύσουμε κατά ένα μέρος. Παρακολουθήσαμε τη θαυμαστή θεοφάνεια. Έρχεται ο Κύριος να αναλάβει τη διακυβέρνηση των πάντων και κανείς δεν είναι ικανός να εμποδίσει την πραγμάτωση του σχεδίου του. Το φως του προσώπου του σαν φωτιά θα κατακάψει όλους εκείνους, κάθε τι που θα θελήσει να τον εμποδίσει, το διάβολο και τα όργανά του, την αμαρτία και το κακό. Οι κάτοικοι της γης θα δουν τις αστραπές του και θα συγκλονιστούν. Τα βουνά θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του, στο πέρασμά του. Και πάλι τίποτα δεν θα μπορέσει να τον εμποδίσει. Θα προχωρήσει το σχέδιό του. Στο επόμενο μέρος του ψαλμού, στους ήχους 7 έως 12, θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της θεοφανίας. Αυτή η εμφάνιση του Κυρίου τι σημαίνει για τους ανθρώπους? «Εσκυνθήτως σαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών, προσκυνήσατε αυτό, πάντες άγγελοι αυτού». Ας ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα, τα γλυπτά, αυτοί που καυχόνται για τα είδωλά τους. Προσκυνήστε αυτόν όλοι οι άγγελοί του. Μια σημαντική αναγγελία που κάνει στο σημείο αυτό ο ψαλμωδός είναι ότι ο Κύριος εξουδετερώνει και αφανίζει τη λατρεία των ειδώλων, δηλαδή των ψευδών θεών. Και μάλιστα λέει να κατεσχυνθούν, να ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα γλυπτά, ομοιώματα και τα είδωλα. Πολλά είδωλα στείνουν οι άνθρωποι. Δεν εννοούμε μόνο τα ομοιώματα εκείνων των φανταστικών θεοτήτων που έστειναν κάποτε οι πρόγονοί μας. Εννοούμε όλων των ειδών τα είδωλα που έστησαν και στείνουν οι άνθρωποι. Ψεύτικα στηρίγματα, ψεύτικες ελπίδες, ψεύτικες θεότητες. Μία απάτη είναι η ειδωλολατρία. Και τα είδωλά μας μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι τα πρόσωπα, μπορεί να είναι πολιτικές επιλογές και ομάδες, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Η αλήθεια γκρεμίζει το ψέμα. Γκρεμίζει την πλάνη. Αυτό συμβαίνει. Και ξέρετε ότι τα είδωλα δεν θέλουν πολύ ταλαιπωρία για να γκρεμιστούν. Μόλις βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια, γκρεμίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν. Δεν μπορούν να βοηθήσουν.
Λοιπόν, ο Θεός θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την τυραννία των ειδώλων. Γι' αυτό και θα τον δοξολογήσουν οι άγγελοι του, βλέποντας τη μεγάλη αυτή νίκη αλλά και ευεργεσία προς τους ανθρώπους. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών, η γαλιάσαντο εφυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τα άκουσαν αυτά και ένιωσαν μεγάλη εφροσύνη, σκύφτησαν από αγαλίαση Κύριε. Όλες οι πόλεις της Ιουδαίας σκύρτησαν για τις δίκαιες αποφάσεις σου. Εδώ φαίνεται η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του λαού του Ισραήλ, να χαίρεται και να εφραίνεται μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για το θρίαμβο του Θεού. Χάρηκαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, θα λέγαμε όλες οι πόλεις του Ισραήλ. Όμως θα μπορούσαμε να δούμε και αλληγορικά την έκφραση αυτή. Η Σιών πότε χάρηκε και εφράνθηκε? Όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό αναστάντα εκ νεκρών. Η νέα Σιών είναι η Αγία μας Εκκλησία, η οποία όχι μόνο εφράνθηκε αλλά και εφραίνεται για τη μεγάλη νίκη και δωρεά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οι θυγατέρες της Ιουδαίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κατατόπους εκκλησίες, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, που εφραίνονται για τις δίκαιες αποφάσεις του Θεού και για το ότι τελικά επιβάλλει την αλήθειά του. Έτσι οι άνθρωποι σώζονται από οτιδήποτε τους τυραννούσε επί σειρά ετών και επί αιώνες. Χαρά λοιπόν και αγαλίαση συνοδεύει την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ότι σύ ή Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Εφραίνονται οι πάντες γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και δεσπόζει σε όλη τη γη, υπερέχει όλων των ψεύτικων θεών και όλων των ειδώλων. Και βέβαια ο Θεός είναι ύψιστος, ποιος μπορεί να παραβγεί τη δόξα του και την αλήθειά του. Η καταδίκη των ειδώλων αναδεικνύει το μεγαλείο της αλήθειας του Θεού. Τα είδωλα εδώ χαρακτηρίζονται ως τυποτένια, πολύ χαμηλά. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχάς των οσίων αυτού, εκχειρός αμαρτωλών ρίσετε αυτούς. Ένα καινούριο μήνυμα μας δίνει στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Σεις οι οποίοι αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε τα πονηρά έργα. Διότι ο Κύριος περιφρουρεί τη ζωή και τις ψυχές εκείνων που είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν και θα τους απαλλάξει από τα κακοποιά χέρια των αμαρτωλών. Εδώ έχουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνοι όμως που αγαπούν τον Κύριο θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αγάπη του. Με ποιο τρόπο? Μισούντες τα πονηρά. Επομένως, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα είναι ευάρεστος στον Κύριο.
όποιος πραγματικά πιστεύει στον Κύριο και τον ακολουθεί, θα πρέπει να αρνηθεί τη ζωή της αμαρτίας. Αν αγάπησε το ύψιστο αγαθό, δεν είναι επόμενο να βδελίσετε το ενάντιο, γιατί όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Αυτούς τους λόγους λέει ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο των ψαλμών. Όσοι λοιπόν αγαπούν τον Κύριο, μισούν τα πονηρά, αποστρέφονται την αμαρτία, συχαίνονται την αμαρτία και το κακό και βέβαια στρέφονται στο αγαθό. Και ο Κύριος θα είναι εκείνος που θα περιφρουρεί όσους είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Όσιος σημαίνει αφοσιωμένος στο Θεό. Ο Κύριος φροντίζει τους δικούς Του. Φροντίζει τους ανθρώπους Του. Γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε και να ελπίζουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 96ο Ψαλμό. Έναν δοξολογικό ψαλμό με τον οποίο υμνεί ο Ιερός Ψαλμωδός την επικράτηση της κυριαρχίας του Θεού. Καλεί όσους αγαπούν τον Κύριο να μισήσουν τα πονηρά, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος θα φυλάξει, θα περιφρουρήσει τη ζωή τους και θα τους σώσει από την εξουσία και τα χέρια των αμαρτωλών, δηλαδή των απανθρώπων και αδίκων ανθρώπων. Και τελειώνει με τους εξής λόγους. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει τη καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Φως ανέτειλε στους δικαίους. Οι δίκαιοι απολαμβάνουν το φωτισμό του Θεού και απολαμβάνοντας τον φωτισμό του Θεού οπωσδήποτε αλλάζει και η ζωή τους. Φωτίζεται η διάνοιά τους, φωτίζεται η καρδιά τους. Ο νόμος του Θεού δεν είναι μόνο απαγόρευση και μίσος εναντίον της αμαρτίας, αλλά είναι και φως που οδηγεί τους δικαίους στην καινούρια ζωή την οποία επιλέγουν ακολουθώντας το Θεό. Αυτό το φως φωτίζει τα σκότη τους, τα σκοτάδια τους δηλαδή, και όποιος είναι δίκαιος στο νου και στην καρδιά μπορεί να ακολουθήσει αυτό το φως σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλλο. Επομένως και τα έργα του θα είναι φωτεινά. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που ποθούν να είναι αρεστοί στο Θεό, ας νιώσουν εφροσύνη και ας εξομολογηθούν τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Εξομολόγηση εδώ είναι, όπως και άλλοτε είπαμε, η έκφραση της ευγνωμοσύνης, η δοξολογία του Θεού. Όσο μνημονεύουν λοιπόν την αγιότητα του Θεού, θα πρέπει να τον υμνούν και να τον δοξολογούν οι δίκαιοι. Είναι μια προτροπή η οποία εκφράζει τη μεγάλη χαρά που νιώθει ο ψαλμωδός βλέποντας τη Βασιλεία του Θεού να εγκαθιδρύεται και να εξαπλώνεται. Είπαμε στην αρχή του ψαλμού ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός λέει ότι ο Κύριος ήλθε και εγκαθίδρυσε τη Βασιλεία του. Ναι, ο Κύριος εβασίλευσε και βασιλεύει, όχι όμως σε ολόκληρη την οικουμένη, αλλά στις καρδιές των εκλεκτών του. Μπορεί να είναι οι ολιγότεροι. Αυτό όμως δυστυχώς είναι η αιτία για την οποία δεν μπορεί να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Γιατί εκείνοι που αναγνώρισαν τη Βασιλεία του Κυρίου και υπήκουσαν σε αυτόν είναι λίγοι. Αυτοί όμως απολαμβάνουν την ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές τους και είναι εκείνοι οι οποίοι θα δουν με τα χαράς τελικά τη Βασιλεία του Θεού να επικρατεί και το κακό που βασανίζει τον κόσμο να εξουδετερώνεται. Ο επόμενος ψαλμός, ο 97ος, θα λέγαμε ότι είναι μια συνέχεια των προηγουμένων ψαλμών, του 95ου και του 96ου. Μοιάζει πολύ με τον 95ο ψαλμό,
το περιεχόμενό του είναι σχεδόν το ίδιο, ενώ η αρχή και το τέλος είναι κατά λέξη απόδοση της αρχής και του τέλους του 95ου ψαλμού. Επομένως και αυτός ο ψαλμός είναι μεσσιακός, εφόσον προλέγει τη δόξα του Μεσσία και την επιστροφή των εθνών στο Θεό. Ας τον αναγνώσουμε. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Και πάλι μια δοξολογία για τη σωτηρία που μας έστειλε ο Κύριος. Ψάλατε προς δόξα του Κυρίου καινούριο άσμα, γιατί αξιοθαύμαστα έργα έκανε ο Κύριος. Έσωσε το λαό του και τον έκανε δικό του λαό με την παντοδύναμη δεξιά του. Ο ιερός και πανίσχυρος βραχίωνάς του, αυτός έκανε τα θαυμαστά αυτά έργα. Είναι το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο αποκατάστησε τον καινούριο λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους πιστούς χριστιανούς που βαδίζουν αφοσιωμένοι στον Κύριο. Ο Κύριος έκανε γνωστό μπροστά σε όλα τα έθνη το σωτήριόν του. Η σωτηρία που έστειλε ο Κύριος έγινε γνωστή σε όλους, και είπαμε ότι σωτήριον του Θεού είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Σε όλα τα έθνη έκανε φανερή τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για το έλεος του στους απογόνους του Ιακώβ. Θυμήθηκε την αλήθειά του, την οποία πάντοτε εκπληρώνει τηρώντας τις υποσχέσεις του. Όλοι οι κάτοικοι της γης από περάτων έως περάτων είδαν το σωτήριο του Θεού. Γνώρισαν τη σωτηρία που έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι προφητικός ο λόγος. Δεν είχαν δει τότε, ακόμα και μέχρι σήμερα, όλα τα πέρατα της γης δεν γνωρίζουν το σωτήριο του Θεού. Αυτό όμως κάποτε θα γίνει. Κάποτε θα φτάσουν στα πέρατα του κόσμου οι Απόστολοι του Κυρίου για να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Όλη η γη ας αναπέμψει αλλαγμούς χαράς προς τον Κύριο. Όλοι ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας ψάλουν. Ναι, ψάλατε ύμνο προς δόξαν του Κυρίου, εν κιθάρα και φωνή αλλαγμού, με συνοδεία κιθάρας, ναι, με κιθάρα και με δυνατές φωνές υμνήσατε τον Κύριο. Εν σάλπιγξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Με σάλπιγγες καλοδουλεμένες και με κέρατα ζώων που έχουν γίνει σάλπιγγες πεανίσατε ισχυρά προς δόξαν του βασιλέως μας του Κυρίου. Ας σαλευθεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτήν. Οι ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται. Ας δονηθεί η θάλασσα από χαρά, η γη και όσοι κατοικούν σε αυτήν, ακόμα και τα ποτάμια ας χειροκροτήσουν από χαρά όλοι μαζί, τα όρια σκυρτήσουν από αγαλίαση. Βλέπετε και πάλι την φύση να συμμετέχει στη σωτηρία που ο Χριστός φέρνει στους ανθρώπους. Η θάλασσα και όσα κινούνται μέσα σε αυτήν, η γη και όσοι κατοικούν πάνω της, ακόμα και τα ποτάμια, κοιτάξτε μια προσωποποίηση,
καλούνται να χειροκροτήσουν μαζί και τα όρη να σκερτήσουν από αγαλίαση. Είναι μεγάλη η χαρά, γιατί ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο τελικά σε αυτόν τον κόσμο που βιώνει τόσες απογοητεύσεις. Μάλιστα, ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να βασιλεύσει, να κρίνει τη γη, και θα την κρίνει με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα. Ο Κύριος μας θα είναι τελικά ο θριαμβευτής της ιστορίας. Εκείνος θα χαρίσει στους ανθρώπους αυτό που ποθεί ψυχή τους: αγάπη, αιώνια ζωή και μακαριότητα. Ήθε όλοι οι άνθρωποι να επιθυμήσουμε και να επιθυμούμε αυτές τις δωρεές του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μπορέσουμε και να τις απολαύσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός εκπληρώνει το σχέδιό Του. Ας φροντίσουμε να παραμένουμε κι εμείς πάντοτε μαζί Του, ώστε μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού να έχουμε κι εμείς τη θέση μας και να απολαύσουμε μαζί με τους δικαίους όλων των αιώνων τις μεγάλες ευεργεσίες και τις δωρεές που Εκείνος ετοιμάζει για όσους Τον εμπιστεύονται. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μία μεγάλη και γενναία μορφή της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο προφήτης Ηλίας, ο Άγιος των Ελληνικών Βουνών. Χιλιάδες ψηλώματα και βουνοκορφές της πατρίδας μας στολίζονται με τα όμορφα κλεισάκια του. Κάθε χρόνο, την παραμονή της γιορτής του προφήτη, οι πιστοί ανηφορίζουν στις πλαγιές και στα ψηλώματα και με ευλάβεια ξενυχτάνε στα εξοκλήσια, στην κορφή του Αηλιά. Ανάβουν φωτιές με ξύλα του βουνού και με συναισθήματα πίστης γεμάτα από ιερή ευλάβεια και κατάνοιξη περιμένουν να ξημερώσει και να λειτουργηθούν. Ας δούμε όμως ποιος ήταν ο προφήτης Ηλίας που τόσο τιμάται και λατρεύεται από τους χριστιανούς.

Γεννήθηκε στη Θέσβη, που ήταν πόλη της Γαλάδ, της γης των Αράβων. Γι' αυτό και ονομάζεται Θεσβήτης. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αχάβ και ήταν απόγονος της Λεβιτικής φυλής του Ααρών. Η γέννησή του σημαδεύτηκε με ένα εκπληκτικό θαύμα, το οποίο είδε ο πατέρας του, Σοβάκ. Μια μέρα λοιπόν ο Σοβάκ είδε εκεί που εκοιμόταν μερικούς λευκοφορεμένους άνδρες να πλησιάζουν στην Κούνια που ήταν το βρέφος και το ονόμαζαν Ηλία. Γεμάτη έκπληξη, αλλά και μένοντας στη θέση του, βουβός και αμίλητος, τους είδε έπειτα να γυμνώνουν το βρέφος και να το σπαργανώνουν με φλόγες φωτιάς. Και πάνω στη μεγάλη του αγωνία ο Σοβάκ είδε αυτούς τους ολοφότινους άνδρες να ταΐζουν το βρέφος με φωτιά. Ο Σοβάκ τάχασε και όταν τελείωσε η οπτασία συνήλθε και αμέσως έτρεξε στα Ιεροσόλυμα να συναντήσει τους ιερείς, να μάθει τι συμβολίζουν όλα αυτά. Και οι ιερείς με τη φώτιση του Θεού του είπαν: «Μη φοβάσαι, Σοβάκ, η ζωή του παιδιού σου θα είναι γεμάτη από θεϊκό φως. Ο λόγος του θα είναι φωτιά, τόλμη και απόφαση. Η ζωή του όλη θα είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Ο θείος του ζήλος θα αρέσει πολύ στο Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός θα του δώσει τη δύναμη να κρίνει και να κυβερνά το λαό του Ισραήλ με φωτιά και μαχαίρι». Και όσα είπαν οι ιερείς για το γιο του Σοβάκ βγήκαν όλα αληθινά. Πράγματι, ο Ηλίας με τη χάρη του Θεού ανδρώθηκε, αλλά μεγάλωσε με πίστη, με ευλάβεια, με αρετή. Ήταν δασής, δηλαδή δασίτριχος, και πολύ αυστηρός στη ζωή του. Φορούσε σκληρά και τραχιά ενδύματα και δερμάτινη ζώνη στη μέση του, όπως και ο πρόδρομος κατόπιν. Η πίστη του ήταν μεγάλη, δυνατή, φλογερή και αστήρευτη. Ήταν πίστη που έκαιγε και φλόγιζε μέσα του δυνατά. Όταν σήκωνε το αγνό του βλέμμα στον ουρανό να προσευχηθεί, το άπειρο χάος και η απεραντοσύνη μικραίναν, γιατί η φωνή του γινόταν αμέσως ακουστή από το Θεό και η παράκλησή του έκανε δυνατά και κατορθωτά όσα είναι αδύνατα παρανθρώπης. Το θείο μεγαλείο της πίστης του, η αγνή αγία ζωή του, το επιβλητικό του παράστημα και η γενναία του στάση σε θέματα πίστης τον είχαν κάνει ονομαστό από την νεανική του ήδη ηλικία.

Με το πέρασμα του χρόνου η αγιότητά του έγινε πιο λαμπρή και η αγωνιστικότητά του αλλά και η μαχητικότητά του πιο μεγάλη. Προφήτευσε για όλα όσα επρόκειτο να συμβούν σε βασιλείς και άρχοντες. Άφοβος πάντα, είπε καθαρά και εξάστερα την αλήθεια σε μεγάλους και ισχυρούς της εποχής του. Στα χρόνια του μεγάλου αυτού προφήτη, στη Σαμάρια και στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, βασίλευε ο Αχάβ, που η ασέβειά του ήταν τρομερή. Πίστευε στα είδωλα και για τον έναν και αληθινό θεό των πατέρων του ούτε να ακούσει δεν ήθελε. Απέτησε με διάταγμα που έβγαλε να λατρεύει όλος ο λαός του βασιλείου του τα είδωλα και προς τούτο έκαμε δύο χρυσές αγελάδες, μία στη Βεθήλ και μία στη Δάν, για να τις

προσκυνούν οι υπήκοοι του. Στον ειδωλολατρικό αυτό κατήφορο τον έσπρωξε τον Αχάβ η γυναίκα του, η Εζάβελ, που ήταν ειδωλολάτρισα. Ο Θεός, ως γνωστό, απαγόρευε στους Ισραηλίτες να έχουν σχέσεις με αλλόθρησκα έθνη και να παίρνουν γυναίκες αλλοεθνείς. Ο Αχάβ όμως καταπάτησε την εντολή του Θεού και πήρε την Ιεζάβελ, που ήταν αλλόθρησκη και αλλοεθνής. Η Ιεζάβελ, η οποία ήταν γυναίκα κακιά, φοβερή και σατανική, αυτή λοιπόν ετοίμαζε πάντοτε τα σχέδια της εξόντωσης των ανθρώπων του αληθινού Θεού, αλλά και της εξάπλωσης της ειδωλολατρικής θρησκείας. Αυτή εγκαινιάζει τη λατρεία του Βααλ στη Σαμάρια και στους Ισραηλίτες γενικότερα. Η ίδια επίσης εισάγει τη λατρεία της θεάς των άλλων λαών της Αφροδίτης, όπως την έλεγαν οι Έλληνες. Ο δυστυχής Αχάβ ήταν άβουλος μπροστά της και απλώς προσυπέγραφε όλα όσα του ετοίμαζε. Κατεδάφισε τα θυσιαστήρια του ενός και αληθινού Θεού. Κατέσφαξε τους ιερείς και τους προφήτες. Στη δύσκολη αυτή ώρα του λαού, ο Ηλίας υψώνει το ανάστημά του και η φωνή του προς τον Αχάβ σαν σάλπιγγα ελέγχου αντυχεί. Παρουσιάζεται μπροστά του με θάρρος και του λέγει: «Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, μπροστά στον οποίον παραστέκομαι εγώ και τον υπηρετώ. Η αποστασία δεν πρέπει να περάσει χωρίς τιμωρία. Άρχοντες και λαός βαδίζουν προς τον κατήφορο. Χρειάζεται ένα χτύπημα για να έλθει. Σου λέγω, εν ονόματι του Θεού», συνεχίζει ο προφήτης, «ότι αυτά τα χρόνια δεν θα πέσει δρόσος ούτε βροχή στη γη, παρά μόνο αν το ζητήσω αυτό εγώ από το Θεό». Το είπε και έφυγε. Αλλά η φωνή του μεγάλου πιστού ανεβαίνει μέχρι το θρόνο του Θεού και εισακούεται. Ο ουράνιος πατέρας απαντά στην προσευχή του Ηλία. «Φύγε από εδώ», Ηλία του λέει. «Προχώρησε και κρύψου στο χήμαρο Χωράθ, που είναι απέναντι από τον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί στον καιρό της ανομβρίας που θα έλθει θα υπάρχει στο χήμαρο νερό. Να πίνεις, να δροσίζεσαι. Και όσο αφορά για την τροφή σου, εγώ πάλι θα φροντίσω». Η μεγάλη τιμωρία της απιστίας και της αποστασίας δεν άργησε να φανεί. Περνούσαν μέρες, εβδομάδες, μήνες και σύννεφο δεν σηκωνόταν στον ουρανό. Η γη κατάξερη πλέον. Τα χώματά της άρχισαν να δημιουργούν βαθιές σχισμάδες από την τρομερή ανιδρία. Χλωρασιά δεν φαινόταν πουθενά πια. Τα δέντρα στέκονταν μαραμένα και δεν καρποφορούσαν. Τα περισσότερα ξεραίνονταν για να μένουν σκελετωμένα στους αγρούς. Δροσούλα δεν υπάρχει πουθενά και ζέστη αφόρητη επικρατεί. Οι άνθρωποι ανοίγουν βαθιά πηγάδια, μήπως βρουν νερό. Κανένας δεν μπορεί να ησυχάσει. Η αγωνία σφίγγει τις καρδιές όλων. Ο ίδιος ο Αχάβ δεν μπορεί να κλείσει μάτι, δεν μπορεί να ησυχάσει. Βλέπει την περιουσία του να καταστρέφεται και στα περιβόλια του να μην υπάρχει χλωρασιά. Ξεράθηκαν τα δέντρα, όλα τα έχει σαρώσει σαν πυρκαγιά η λάβρα του ουρανού. Τα ζωντανά του ψοφούνε, η πείνα θερίζει, ο λαός γκογγίζει και πολλοί λένε ότι ο Θεός τους τιμωρεί εξαιτίας του Αχάβ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Σαμάρια, στο βασίλειο του ασεβούς Αχάβ, ο προφήτης Ηλίας, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, πήγε και κάθισε κρυμμένος στο χήμαρο Χωράθ. Γι' αυτό δεν υπάρχει αγωνία και στεναχώρια. Δεν του λείπει ούτε νερό ούτε φαγητό. Δίπλα του τρέχει γάργαρο και δροσερό νερό του χυμάρου. Πίνει και δροσίζεται και έπειτα προσεύχεται ώρες ολόκληρες και παρακαλεί τον Θεό να φωτίσει και να οδηγήσει τους ασεβείς στο δρόμο της αλήθειας. Κουρασμένος κατόπιν, πλαγιάζει ανάμεσα στα δεντράκια του χυμάρου και ησυχάζει. Μα σε λίγο ένας παράξενος θόρυβος ακούγεται. Ανοίγει τα μάτια του και τι να δει. Βλέπει ένα θεόσταλτο κόρακα που του φέρνει φαγητό. Είναι καθημερινός επισκέπτης του. Ο κόρακας του φέρνει άρτο και κρέας, πρωί και δειλινό. Για όλα αυτά έχει φροντίσει ο Θεός. Παίρνει το θεόσταλτο φαγητό ο προφήτης από τον κόρακα και μονολογεί και ευχαριστεί: «Δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε».

προφήτης της Ηλίας δεν επρόκειτο να μείνει συνεχώς στο χήμαρο. Με το θέλημα του Θεού η ξηρασία χτύπησε και εκεί. Έτσι έμεινε και ο προφήτης χωρίς νερό. Γεμάτος όμως πίστη δεν έφυγε από εκεί. Περίμενε θεία προσταγή. Και να, η φωνή του Θεού ακούστηκε και πάλι. Ηλία του λέει, σήκω και πήγαινε στην πόλη Σαρεπτά που βρίσκονται στα σύνορα της Σιδωνίας. Εγώ προσέταξα εκεί μία χείρα γυναίκα να φροντίζει για την τροφή σου. Η εντολή του Θεού εκτελείται από τον προφήτη χωρίς αναβολή, χωρίς καθυστέρηση. Αμέσως ξεκινάει και προχωρεί προς τα Σαρεπτά. Όταν έφτασε στη μεγάλη πόρτα των τυχών της πόλης, συναντάει μία χείρα. Είναι φορτωμένη με ξύλα που έχει συλλέξει και επιστρέφει τώρα στο σπίτι της. Ο προφήτης Ηλίας αναγνωρίζει με τη φώτιση του Θεού ότι αυτή είναι η γυναίκα για την οποία του είχε μιλήσει προηγουμένως ο Θεός. Γι' αυτό και της είπε, «Σε παρακαλώ, πάρε λίγο νερό σε ένα δοχείο και φέρε μου να πιω». Εκείνη έτρεξε πρόθυμα να εξυπηρετήσει τον προφήτη, αλλά και πάλι ο Ηλίας την σταμάτησε και της είπε, «Φέρε μου λίγο ψωμί να φάγω». Τότε η γυναίκα του είπε, «Ζει Κύριος ο Θεός, ψωμί δεν έχω καθόλου, έχω μονάχα μία χούφτα αλεύρι στο ξύλινο δοχείο μου και λίγο λαδάκι στον καψάσκι. Γι' αυτό μάζεψα τα ξύλα αυτά και πηγαίνω στο σπίτι μου να το ψήσω, να φάω εγώ και το παιδί μου και έπειτα ας πεθάνουμε». Τότε ο προφήτης με την επιβλητική του φωνή την σταματάει λέγοντας, «Μην απελπίζεσαι, έχε θάρρος και πίστη στο Θεό, πήγαινε και κάνε όπως λες, αλλά πρωτύτερα φτιάξε εγκρίφιον μικρόν, φτιάξε δηλαδή στη χόβολη ένα μικρό ψωμάκι και να μου το φέρεις. Για τον εαυτό σου και τα παιδιά σου θα φτιάξεις κατόπιν, διότι ο Θεός διατάζει τα εξής. Η ιδρία του αλεύρου ούκ εκλείψει και ο καψάκης του ελαίου ούκ αλατονίσει έως ημέρας του δούνε Κύριον εαυτόν επί προσώπου της γης. Από το καδί σου δηλαδή δεν θα λείψει ποτέ το αλεύρι και από το καψάκι δεν θα λιγοστέψει ποτέ το λάδι μέχρι ότου στείλει ο Θεός βροχή στη γη». Η χείρα τα ακούει όλα αυτά με απορία, με θαυμασμό, αλλά και με πίστη. Πηγαίνει γρήγορα στο σπίτι της και κάνει όπως της λέει ο προφήτης. Του προσφέρει έπειτα με προθυμία και χαρά το φρέσκο ψωμί. Το θαύμα έγινε. Από τότε είχαν να τρώνε αυτή ο προφήτης και το παιδί της, διότι η ιδρία του αλεύρου ούκ εξέλιπε και ο καψάκης του ελαίου ούκ ηλατονήθη. Σήκωσε τότε η χείρα τα μάτια της στον ουρανό και προσεύχεται και ευχαριστεί το Θεό. Το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Ζυμώνει και πάλι τα δοχεία της βρίσκονται γεμάτα. Ο Θεός για να αμείψει την ευσέβεια της χείρας, αλλά και για να φανερώσει σε αυτήν πόσο μεγάλος ήταν εκείνος ο ξένος που συντηρούσε, εξοικονόμησε ως εξής τα πράγματα. Μία μέρα που βρισκόταν στο σπίτι της χείρας ο προφήτης Ηλίας, ο γιος της αρρώστησε ξαφνικά και σε λίγο πέθανε. Ξέσπασε σε κλάματα η γυναίκα και κλαίγοντας έλεγε, «Άνθρωπε του Θεού, ήλθες εδώ για να μου θυμίσεις τις αμαρτίες μου και να πεθάνει το παιδί μου. Μην κλαις», της είπε εκείνος, «και μην το σφίγγεις στην αγκαλιά σου, άφησε τον σε μένα». Και λέγοντας αυτά, τον πήρε στα χέρια του και τον ανέβασε στο επάνω μέρος του σπιτιού, στο ανώγειο. Εκεί τον ξάπλωσε στο κρεβάτι και αφού προσευχήθηκε, τον φύσηξε στο στόμα τρεις φορές, αναφέροντας το όνομα του Θεού και λέγοντας, «Κύριο Θεός μου, επιστραφεί το δι η ψυχή του παιδαρίου τούτου εις αυτόν». Δηλαδή, «Θεέ μου, ας επιστρέψει η ψυχή του νέου αυτού παιδιού πίσω σε αυτό». Το θαύμα αμέσως έγινε. Φώναξε στο παιδί ο προφήτης και ο νέος σηκώθηκε σαν από ύπνο. Αναστήθηκε. Τον κατέβασε κατόπιν κάτω από το υπερόν, τον παρέδωσε στη μητέρα του και της είπε, «Κοίταξέ το, το παιδί σου ζει». Η χείρα, γεμάτη χαρά και ευτυχία και ευγνωμοσύνη, είπε στον προφήτη, «Τώρα κατάλαβα ότι εσύ άνθρωπος του Θεού είσαι και τώρα γνώρισα ότι λόγος Κυρίου είναι αληθινός στο στόμα σου». 3 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που άρχισε η ξηρασία στο βασίλειο του Αχάβ. Η πείνα, οι αρρώστιες θέριζαν το λαό. Η έλλειψη νερού και η φοβερή ζέστη είχαν νεκρώσει τα πάντα. Θλίψεις, πόνος, απελπισία και θάνατος επικρατούσε παντού. Την ξηρασία αυτή
τη μνημονεύει και ο ιστορικός Ιώσυπος. Στην απελπιστική αυτή στιγμή ο Θεός έδωσε καινούργια εντολή στον προφήτη. Πήγαινε, του είπε, να παρουσιαστείς μπροστά στον Αχάβ για να ανοίξω και πάλι τις βρύσες του ουρανού και να δώσω βροχή στη γη. Ύστερα από αυτή την εντολή του Θεού, ο προφήτης ξεκίνησε για τη Σαμάρια. Όταν συναντήθηκαν και είδε ο Αχάβ τον προφήτη, φώναξε θυμωμένος: «Εσύ είσαι αυτός που διαστρέφεις τον Ισραήλ?» «Όχι εγώ», του απαντά με θάρρος ο προφήτης, «αλλά εσύ ο ίδιος είσαι που διαστρέφεις τον λαό. Εσύ που άφησες τον αληθινό Θεό και πήγες κοντά στα είδωλα, στην ψεύτικη θρησκεία. Εσύ έριξες και αυτόν τον λαό στην πλάνη των ειδώλων, στον ψεύτικο Θεό Βαάλ. Για να σταματήσει λοιπόν», συνεχίζει ο προφήτης, «αυτό το κακό της ξηρασίας και της ανομβρίας και να απαλλαγεί ο λαός από το ψέμα, σε καλό να αναμετρηθούμε σε έναν αγώνα θαύματος. Θα αποδείξουμε με θαύμα ποιος είναι ο αληθινός Θεός». «Είμαι έτοιμος», απαντά ο Αχάβ, σαρκαστικά γεμάτος ειρωνία. «Δεν φοβάμαι τίποτα. Σ' ακούω λοιπόν. Λέγε, τι θέλεις να κάνουμε?» «Στείλε βασιλεύ και μάζεψε όλους τους ψεύτικους ιερείς της Εσχήνης, της Ντροπής και το λαό να ανεβούμε πάνω στο Καρμήλιον Όρος και εκεί θα προσευχηθούμε. Εσείς όλοι μαζί στο δικό σας Θεό τον Βαάλ και εγώ στον δικό μου τον αληθινό Θεό. Πάρε μαζί σου 450 ιερείς. Τους ιερείς του Βαάλ και της Αφροδίτης, καθώς και 400 ιερείς των Αλσών που τρώνε στο τραπέζι της Ιεζάβελ. Όλοι οι ιερείς σου είναι πάνω από 1.200. Εσύ λοιπόν με όλους αυτούς και εγώ μόνος θα προσευχηθούμε χωριστά και να ζητήσουμε ο καθένας από το δικό του Θεό να φανερώσει το θαύμα του. Και όποιος Θεός κάνει το θαύμα, εκείνος είναι και ο αληθινός». Πράγματι ο Χαβ κάλεσε όλους τους ιδωλολάτρες ιερείς και όλο το λαό και να ανεβούν στο Καρμήλιο Όρος, να γίνει η αναμέτρηση και να φανερωθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Όταν συγκεντρώθηκαν όλοι πάνω στο Καρμήλιο Όρος, έφτασε εκεί και ο προφήτης Ηλίας. Τους κοίταξε καλά και τους είπε: «Έως πότε χωλαίνετε αμφωτέρες τις εγγνίες, έως πότε δηλαδή θα κουτσένετε και από τα δυο σας πόδια και τη μια θα πηγαίνετε με τον αληθινό Θεό και την άλλη με το Βαάλ?» Ο λαός έσκυψε και δεν είπε τίποτα. Συναισθάνθηκαν την αμαρτία και την ενοχή τους. Εδώ συνέχισε ο προφήτης: «Συγκεντρωθήκαμε για ένα σοβαρό λόγο. Να φανερωθεί ποιος είναι Θεός αληθινός, ο Βαάλ ή Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Θα σφάξω με δύο βόδια. Θα τα βάλουμε σε ξεχωριστά θυσιαστήρια. Εσύ στο θυσιαστήριο του Βαάλ και εγώ στο αληθινού Θεού. Θα κουμπίσουμε πάνω τα βόδια στα ξύλα. Θα συγκεντρώσουμε για το κάθε θυσιαστήριο και θα ανάψουμε φωτιά. Θα κάνουμε μόνο προσευχή. Εσύ στο Θεό σας και εγώ στο δικό μου. Να στείλει φωτιά και να κατακάψει το βόδι. Όποιος Θεός στείλει φωτιά στο θυσιαστήριό του, εκείνος είναι και ο αληθινός Θεός». Τα λόγια αυτά του προφήτη άρεσαν στο λαό και είπαν με ένα στόμα: «Σωστά και δίκαια προτείνει. Πρώτοι αρχίστε εσείς που είσαστε πολλοί», είπε ο προφήτης του ιερείς της Εσχήνης. Ο κρίσιμος αγώνας της πίστης άρχισε. Οι ιερείς του Βαάλ συγκεντρώθηκαν, σφάξαν το βόδι τους, το βάλαν στο θυσιαστήριο. Το κύκλωσαν έπειτα και άρχισαν να προσεύχονται από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μεγαλοφόνος. «Επάκουσον ημών ο Βαάλ, επάκουσον ημών, αλ ουκ φωνή, ουκ είναι ακρόασης», λέει η γραφή. «Καμιά φωνή, καμιά απάντηση από τον ανύπαρκτο Βαάλ. Κρίμα τις φωνές τους». Εν τω μεταξύ ο προφήτης τους ειρωνεύεται και έλεγε: «Φωνάξτε δυνατότερα, δεν σας ακούει διότι θα κοιμάται. Φωνάξτε πιο δυνατά να τον ξυπνήσετε». Εκείνοι οι ταλέποροι φωνάζανε με όλη τη δύναμή τους και χτυπούσαν τα σώματά τους. Τα κατακόβαν με μαχαίρια. Αφού λοιπόν σταματήσαν οι ιερείς, άρχισε ο προφήτης Ηλίας. Η στιγμή τώρα ήταν κρίσιμη. Όλα τα μάτια στρέφονται τώρα στον προφήτη. Κοιτάζουν κάθε του κίνηση και περιμένουν με αγωνία. Ο προφήτης Ηλίας ο Λαμόναχος μπαίνει στον αγώνα, παίρνει 12 πέτρες που συμβολίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ, κτίζει το θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου. Γύρω από το θυσιαστήριο ανοίγει έναν λάκκο. Έπειτα ανεβάζει το σφαγμένο βόδι πάνω στα ξύλα του θυσιαστηρίου, αφού προηγουμένως το είχε τεμαχίσει. Ακολούθως καλεί μερικούς από το πλήθος να γεμίσουν από κάποια πηγή 4 κάδους με νερό και να τους αδειάσουν επάνω στα ξύλα. Το έκαμαν. «Δευτερώσατε», τους λέγει, «τριτώσατε. Με βρεγμένα λέγουν ξύλα θα ανάψει φωτιά?
ενώ όμως αυτά συνέβαιναν γύρω του, ο προφήτης με ψυχή φλεγωμένη από πίστη, με καρδιά με παλμό αγώνους, ύψωσε τα χέρια και τη φωνή του στον ουράνιο πατέρα και είπε: «Κύριε επάκουσον μου, σήμερον εν πυρή, είναι αγνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ είσαι ο Θεός ο αληθινός και εγώ είμαι δούλος δικό σου και για σένα τα κάνω αυτά τα έργα». Εκεί που προσευχόταν ο προφήτης, άστρεψε ο ουρανός και φωτιά σαν αστραπή κατέβηκε επάνω στο θυσιαστήριο. Η φλόγα κατέφαγε τα ξύλα και το βόδι, ισοπαίδωσε τελείως το θυσιαστήριο. Το νερό και οι πέτρες εξαφανίστηκαν. Η φωτιά του ουρανού δεν άφησε τίποτα, τα έκανε όλα σκόνη, όλα στάχτη. Τότε ο λαός, γεμάτος συγκίνηση, θαυμασμό, έκπληξη, φώναξε: «Πράγματι, αυτός είναι ο αληθινός Θεός». Ο ζηλωτής Ηλίας, αφού δοκίμασε την αγάπη που είχε ο μαθητής του για αυτόν, τον πήρε μαζί του στην Ιεριχώ. Ύστερα ήρθαν στον Ιορδάνη, ενώ τους ακολουθούσαν από μακριά 50 άνδρες των προφητών. Όταν έφτασαν στην όχθη του ποταμού Ιορδάνη, ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του, την τύλιξε σαν ραβδί και με αυτή χτύπησε το νερό, που κατηφόριζε ορμητικά. Τότε έγινε το θαύμα. Η ροή του ποταμού σταμάτησε, άνοιξε δρόμο στην κήτη του και μέσα από το στεγνό εκείνο δρόμο πέρασαν και οι δύο προφήτες, χωρίς να βραχούν τα πόδια τους. Ο Ηλίας τότε στράφηκε προς τον Ελισαίο και του είπε: «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις να σου δώσω πριν αναλυφθώ». «Θέλω, δάσκαλε», του είπε, «να μου δώσεις να έχω διπλή τη χάρη σου». «Μεγάλο χάρισμα ζητάς», του απάντησε. «Εν τούτης όμως, αν με δεις την ώρα που θα αναλαμβάνομαι μπροστά στα μάτια σου, τότε θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία σου. Σε περίπτωση όμως που δεν θα με δεις, δεν θα γίνει πραγματοποίηση του αιτήματός σου». Εκεί λοιπόν που προχωρούσαν και κουβέντιαζαν, ο προφήτης με το μαθητή του Ελισαίο ξαφνικά κάτι άστρεψε και έγινε μεγάλος αναμοστρόφιλος. Ένα πύρινο άρμα με πύρινα άλογα κατέβηκε από τον ουρανό και άρπαξε τον προφήτη μέσα σε φλόγες που άφηναν άθικτο το σώμα του. Το άρμα άρχισε να ανεβαίνει ψηλά με κατεύθυνση στον ουρανό. Μετά το θαυμαστό αυτό όραμα και τον ξαφνικό χωρισμό, ο Ελισαίος κοιτάζει ψηλά στον ουρανό το άρμα που ήρθε και έφυγε σαν ανεμοστρόφιλος και φωνάζει: «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και ύπος αυτού», δηλαδή εσύ ήσουν το άρμα και το υπηκό του λαού μας του Ισραήλ, εσύ ήσουν η δύναμή του, εσύ έσωσες το λαό μας, τώρα τι θα γίνει που φεύγεις. Και το θαύμα σε λίγο έχει πάρει τέλος. Ο διδάσκαλός του είχε αναχωρήσει, ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά. Γεμάτος θλίψη ο Ελισαίος έπιασε τα ρούχα και άρχισε να τα ξεσχίζει. Εκείνη τη στιγμή έπεσε πάνω του η μιλωτή του προφήτη που την πέταξε από το άρμα όταν αναλήφθηκε. Κατόπιν ακολούθησε ο Ελισαίος το δρόμο της επιστροφής. Αυτός λοιπόν ήταν ο προφήτης Ηλίας που το πνεύμα του αναπαύθηκε πάνω στον Ελισαίο. Κατόπιν τον πλησίασαν και τον προσκύνησαν όλοι οι άλλοι προφήτες.

0: Το σημείο μας αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αρχίζοντας με τη βοήθεια του Θεού μια νέα σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Πιστεύω εις έναν Θεό», θα πρέπει από την αρχή να πούμε ότι δεν θα κάνουμε θεολογικές επιστημονικές αναλύσεις, αλλά όπου είναι η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε και επιστημονικές ορολογίες, θα το κάνουμε απλουστεύοντας ό,τι είναι δυνατό να απλουστευθεί. Και από την αρχή ας αναλύσουμε τη λέξη σύμβολο. Τι θα πει σύμβολο? Η λέξη παράγεται από το ρήμα συμβάλλω, που σημαίνει συγκρίνω, υπογραμμίζοντας κάποιο γνώρισμα. Ο σταυρός, παραδείγματος χάρη, είναι ένα σύμβολο που δείχνει το πάθος, τη θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη λύτρωση που πρόσφερε σε εμάς τους ανθρώπους με τη θυσία του. Η βάρκα είναι η εκκλησία μέσα στην οποία ο πιστός μπορεί να σωθεί, ενώ έξω από αυτήν ουδεμία σωτηρία υπάρχει. Το περιστέρι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Συμβολίζει ακόμα και την αγνότητα. Ένας κλάδος ελιάς συμβολίζει την ειρήνη. Ένας κλάδος φοινικιάς συμβολίζει την νίκη της Εκκλησίας. Ο ιχθύς συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ιώτα Ιησούς, Χ Χριστός, Θήτα Θεού, Ύψιλο Υιός και Σίγμα Σωτήρ. Ο καλός ποιμένας με ένα αμνό στους ώμους συμβολίζει τον Ιησού Χριστό που σώζει τους ανθρώπους. Και πολλά άλλα σύμβολα χρησιμοποίησε η Εκκλησία μας. Αλλά σύμβολο ονομάστηκε και η ομολογία πίστεως, δηλαδή μια σύντομη ομολογία των πιστών χριστιανών με την οποία διακρίνονταν από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς ειδωλολάτρες. Έτσι, σύμβολο ονομάστηκε και η σύντομη ομολογία πίστεως των Οικουμενικών Συνόδων της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης. Την ονομασία αυτή έδωσε στο πιστεύω μας πρώτος ο Άγιος Κυπριανός και αργότερα η 5η Οικουμενική Σύνοδος με τον 18ο κανόνα της.

Η Εκκλησία του Χριστού από τις ιδρύσεώς της διέτρεξε πολλούς κινδύνους και από τους άρχοντες των Ιουδαίων και από τους ειδωλολάτρες Ρωμαίους που προσπάθησαν να την διαλύσουν και να την εξαφανίσουν με τους διωγμούς που κήρυξαν εναντίον των πιστών οπαδών της. Όταν όμως με τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού τα μοχθηρά του σχέδια διαλύθηκαν και η Εκκλησία βγήκε από τη δοκιμασία των διωγμών, νέος κίνδυνος εμφανίστηκε για αυτήν. Οι αιρέσεις. Μέλη της Εκκλησίας, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν διάφορες διδασκαλίες χριστιανικές, έπεσαν σε πλάνες. Οι πλανεμένες αυτές διδασκαλίες δημιούργησαν νέους σοβαρούς κινδύνους για την ύπαρξή της και την συνέχιση της ευλογημένης αποστολής της. Μια από τις πρώτες πλάνες, τις πρώτες αιρέσεις που αντιμετώπισε η Εκκλησία ήταν η διδασκαλία του Αρίου, ενός πρεσβυτέρου της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Αυτός, κατά το έτος 318, άρχισε να διδάσκει ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός όπως ο Πατέρας, αλλά κτίσμα του Θεού Πατέρα που δημιουργήθηκε από Αυτόν πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Γι' αυτό και ισχυριζόταν ότι υπήρχε χρονική εποχή που ο Χριστός μας, το δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν υπήρχε. «Ειν ποτέ, ότε ουκίν», έλεγε. Ήταν δηλαδή κάποτε εποχή που δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε, συνεχίζει, πριν δημιουργηθεί. Ουκίν πριν γέννητε. Η διδασκαλία αυτή του Αρίου αναστάτωσε την Εκκλησία μας, διότι ήταν αντίθετη προς την ορθή πίστη κατά την οποία ο Υιός υπήρχε πάντοτε με τον Πατέρα ως ομοούσιος του Πατρί. Ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας Αλέξανδρος συγκάλεσε τοπική σύνοδο η οποία κατεδίκασε την αριανική διδασκαλία. Αλλά ο Άριος επέμεινε στη διδασκαλία του και τάρασε την Εκκλησία με την κακοδοξία του. Για να λυθεί το πρόβλημα, επενέβη ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο οποίος πίστευε ότι είχε χρέος να βοηθήσει την Εκκλησία. Αυτό συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 στην οίκαια της Βυθινίας. Στη Σίδωνο προσκλήθηκαν επίσκοποι και κατωτέρων βαθμών μορφωμένοι κληρικοί από όλη την Οικουμένη. Προσήλθαν 318 πατέρες, μεταξύ των οποίων διακρινόταν ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο νιερός τότε διάκονος Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος κατέπληξε τη σύνοδο με την πολυμάθειά του και τη θεολογητική του κατάρτιση και σοφία. Η σύνοδος με τις θεοφώτιστες συζητήσεις των 318 πατέρων κατεδίκασε ως αιρετικών των Άριων και τον αφόρησε. Απέρριψε τις κακόδοξες διδασκαλίες του και επεφάνθη ότι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας, και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Δυστυχώς, ο Άριος και οι οπαδοί του εξακολούθησαν να τεράσουν την Εκκλησία επί ένα περίπου αιώνα με την αιρετική κακοδοξία τους, την οποία ατυχώς της μέρας μας αναμασούν οι θλιβεροί μάρτυρες του Ιεχωβά με τις κακόδοξες και κακόβουλες δοξασίες τους. Αλλά υπήρξε και ένας δεύτερος σοβαρός επίσης λόγος για την διατύπωση και ύπαρξη του Συμβόλου της Πίστεως. Η κακόδοξη διδασκαλία τριών νέων αιρετικών, του Μακεδονίου, του Φωτεινού και του Απολιναρίου. Ο Μακεδόνιος ειρωνείται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και οι άλλοι δύο αιρετικοί, Φωτεινός και Απολινάριος, είχαν αιρετικές αντιλήψεις για τη θεανδρική φύση και ουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προς ανέρεση και καταδίκη των αιρέσεων αυτών, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 υπό την προεδρία του τότε επισκόπου της πρωτεύουσας Γρηγορίου του Νανζιαζινού την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία προσήλθαν 150 πατέρες. Η Σύνοδος,
όρισε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Συμπλήρωσε δε το σύμβολο της πίστης με 5 νέα άρθρα. Η πρώτη λοιπόν και η δεύτερη Οικουμενικές Σύνοδοι συνέταξαν και διατύπωσαν το σύμβολο της πίστεως, έτσι όπως ακριβώς το ακούμε και το απαγγέλουμε, κατά τη Θεία Λειτουργία και τις ιερές τελετές της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα.

το σύμβολο της πίστεως αναφέρεται ότι γράφτηκε από τον Μακάριο Ιεροσολύμων και τον Όσιο Κορδούης. Ο πρώτος θεωρείται ως συγγραφέας διότι πρότεινε το σύμβολο της δικής του επισκοπής ως βάση του συμβόλου και ο δεύτερος διότι υπήρξε γραμματέας της Συνόδου και κατέγραψε τις αποφάσεις της για την καταδίκη του αριανισμού. Από την Ανατολή εισήχθη το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως και στη Δύση, όπου ατυχώς παραχαράχτηκε με τη γνωστή προσθήκη σε αυτό της πλάνης του Φιλιόκβε, η οποία έγινε και αφορμή για το σχίσμα της Εκκλησίας σε Ανατολική και Δυτική. Χρησιμοποιήθηκαν και πολλές άλλες σύντομες, ευκολομνημόνευτες ομολογίες. Από όλες αυτές όμως καμία δεν μπορεί να συγκριθεί σε ακρίβεια διατυπώσεως και σε συντομία ολόκληρη σχεδόν της σωστικής και λυτρωτικής χριστιανικής αλήθειας με το σύμβολο της πίστεως. Έτσι, το σύμβολο της πίστεως, ο μεν Ευάγριος το ονόμασε πρόγραμμα της πίστεως και μάθημα των Αγίων Πατέρων, ο δε Διονύσιος καθολική νυμνολογία και ιεραρχική ευχαριστία. Και τούτο, διότι το απήγγελε ολόκληρο το εκκλησίασμα. Κατά δε τον Νικόλο Καβάσιλα, η εκφώνηση του ιερέως «Τας θύρας», λίγο πρώτο πιστεύω, απευθυνόταν πρωτίστως προς τους διακόνους για να κλείσουν τις πόρτες του ναού μετά την αποχώρηση των κατηχουμένων, αλλά και προς τους πιστούς, ώστε με κλεισμένα τα αυτιά τους από τις κοσμικές και βιωτικές επιδράσεις να ακούσουν και να απαγγείλουν την ομολογία της πίστεως, δηλαδή το πιστεύω. Σε ένα δε πολύ παλιό λειτουργικό αντίγραφο της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου υπάρχει η εξής χαρακτηριστική υποσημείωση. Ο διάκονος λέγει «πρόσχομεν» και το σύμβολον «ψάλλομεν» και του αρχιδιακόνου αρχομένου πάντες το σύμβολον «ψάλουσι». Είναι γεγονός ότι το σύμβολο της πίστεως περιέχει τις κεφαλαιώδες αρχές της πίστεως μας, τις οποίες κατέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και θα μπορούσε, το πιστεύω, να χαρακτηριστεί και ως καταστατικός χάρτης της Θείας Αποκαλύψεως. Με την πάροδο του χρόνου, το σύμβολο της πίστεως έγινε το κέντρο της θρησκευτικής και λειτουργική ζωή στις εκκλησίες μας. Οι πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου του έτους 451 που επικύρωσε την πρώτη και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο αναφωνούν «αυτή η αληθινή πίστης, αυτή η Αγία πίστης, αυτή η αιωνία πίστης, εις ταύτην ευαπτίσθημεν, εις ταύτην βαπτίζομεν».

πιστεύω, το σύμβολο δηλαδή της Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως. Οι πατέρες των δύο πρώτων οικουμενικών συνόδων σκέφτηκαν και το κατέγραψαν. Άνθρωποι ήταν, αλλά αθεοφώτιστοι. Το Πνεύμα του Άγιο τους φώτισε. Η επιστασία δε του Αγίου Πνεύματος τους βοήθησε να γράψουν το Λόγο του Θεού χωρίς λάθη ή παραλήψεις. Έτσι, τις αποφάσεις όχι μόνο των δύο πρώτων οικουμενικών συνόδων, αλλά και των υπολείπων πέντε πρέπει να τις ακούμε ως φωνή Θεού. Να τις ακούμε με τη βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις τους είναι ελάνθαστες και περιέχουν τη βολή του Θεού στα θέματα της πίστεως. Με σεβασμό θα ακούμε το πιστεύω, με ευλάβεια θα το αποδεχόμεθα και θα αποδεχόμεθα ακόμα τα όσα μας εξαγγέλουν οι όροι των συνόδων. Και προπαντός με ευγνωμοσύνη, διότι τις υψηλές και άγιες αλήθειες που μας διατύπωσαν οι σεπτοί πατέρες θα ήταν αδύνατο να τις γνωρίζουμε μόνοι μας αν ο Θεός δεν μας τις αποκάλυπτε δι' αυτών των μακαρίων και αγίων ανδρών. Δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι που αγνοούν ή λίγο γνωρίζουν το σύμβολο της πίστεως. Ας μην προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τους λόγους της αγνοίας τους ή της ελλιπούς γνώσεώς τους, αλλά ίσως είναι απαράδεκτο να παριστάμεθε ως ανάδοχοι σε βαπτίσεις και να μην γνωρίζουμε το περιεχόμενο του σύμβολου της πίστεως που απαγγέλουμε. Η υποχρέωσή μας είναι να ξέρουμε τι λέμε με τα λόγια του πιστεύω. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να μάθουμε το πιστεύω και την ερμηνεία του. Δεν είναι ποτέ αργά. Θα πρέπει να καταφεύγουμε σε μορφωμένους θεολογικά κληρικούς και λαϊκούς για να μας ερμηνεύσουν κάποιες δυσνόητες λέξεις ή προτάσεις. Σήμερα κυκλοφορούν πολλά βιβλία με την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Ιδιαίτερη φροντίδα βέβαια θα πρέπει να δείχνουμε και για την εκμάθηση του πιστεύω στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Είναι κατανόητο να προσφέρουμε στους δικούς μας ανθρώπους τα απαραίτητα για τη σωματική του ζωή και να μην τους παρέχουμε τη γνώση των αποκαλύψεων του Θεού δια του πιστεύω, που είναι αναγκαία για την κατόρθωση της πνευματικής ζωής. Αλλά το ενδιαφέρον μας για τη γνώση των αποκαλύψεων του Θεού δια του πιστεύω δεν πρέπει να στρέφεται μόνο προς τους συγγενείς, αλλά και προς κάθε συνάνθρωπό μας. Το πιστεύω πρέπει ακόμα να το χρησιμοποιούμε και στην προσευχή μας. Και τέλος, προβάλλεται το πιο μεγάλο και σοβαρό χρέος μας προς το σύμβολο της πίστεώς μας. Η βίωση του πιστεύω μας. Αν δεν αγωνιζόμαστε για τη βίωση των αληθιών της πίστεώς μας, τότε ποια αξία και σημασία θα έχει και η λεπτομεριακή γνώση των αποκαλύψεων του Θεού? Ο Κύριος είπε «Ο γνούς και μη ποιήσας, δαρίσετε πολλάς». Ο καλός Θεός ας δώσει να προσεγγίσουμε στη νέα αυτή εκπομπή τον ανεκτίμητο αυτό θησευρό του πιστεύω όσο γίνεται περισσότερο με το νου και με την καρδιά, με τη θεωρία και με την πράξη, για το δικό μας πρώτα πνευματικό όφελος.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το σύμβολο της πίστης που μας χάρισες. Αξίωσέ μας να βιώνουμε καθημερινά το πιστεύω μας και να προβάλλουμε προς κάθε κατεύθυνση τις ουράνιες αλήθειες σου, ώστε ως ομολογητές της πίστης μας να δοξάζουμε το Άγιο όνομά σου και να ενισχύουμε με το παράδειγμα μας τους αδελφούς μας. Κύριε, βοήθησέ μας να φανούμε συνεπείς στην τήρηση των αληθιών σου.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές Μονές Ιεράς Μητροπόλος Κορίνθου. Τιμίου Σταυρού Μαψού ιδρύθηκε το 1979. Βρίσκεται μετά την Κόρινθο, 20 χιλιόμετρα δεξιά της οδού προς Τρίπολη, κοντά στο χωριό Μαψός. Το καθολικό είναι ναό Σταυροειδής. Η διάταξη των κτηριακών εγκαταστάσεων σχηματίζει Σταυρό. Λειτουργεί ορφανοτροφείο θηλαίων στο μοναστήρι, το οποίο το συντηρεί το ίδιο το μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Ζαχόλης είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Πιθανόν να υπάρχει πρώτου 14ου αιώνος, βρίσκεται κοντά στα χωριά Ζαχόλη και Χελιδόρη, γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το Δερβαίνι και 69 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Ως ιδρυτής φέρεται ο μοναχός Ρωμανός. Η Βασιλική αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία εορτάζει στις 20 Ιουλίου. Ανακαινίστηκε τον 18ο αιώνα. Πολύ αξιόλογο είναι το τέμπλο, ξυλόλιπτο και επιχρυσωμένο. Οι εικόνες είναι του 1758 του Αθανασίου Κρητικού. Υπάρχουν φορητές εικόνες, έγγραφα και λειψανοθήκες στη Μονή. Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεχώβης ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα, όπως συνάγεται από τα κτίσματα και το υπόλοιπο υλικό της Μονής. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Τιτάνη και Μποζικιά ή Κέσαρη, 20 χιλιόμετρα από το Κιάτο ή από την Εμαία. Από τον παρακείμενο Χήμαρο Ελισσόνα στα σλαβικά Λέχοβα. Έχει υπέροχο και πολύτιμο καθολικό που είναι ναό Σταυροειδής, δίκλητος Μητρούλο και ωραιότατο μαρμάρινο δάπεδο. Ανακαινίστηκε τον 17ο αιώνα.

Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων, ιδρύθηκε το 1300 με 1400. Βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά της Ήρειας, σε υψόμετρο 1400 μέτρων, 2 χιλιόμετρα από το συνοικισμό Άνω Τρικάλων, 40 χιλιόμετρα από το Ξυλόκαστρο. Γύρω 500 μέτρα από το μοναστήρι, σε σπηλιά της Ρεματιάς, βρέθηκε η εικόνα του Αγίου. Αυτή ήταν η αιτία να κτιστεί στη σημερινή θέση μικρός ναός. Στα μέσα του 17ου αιώνα κτίστηκε ο σημερινός ναός. Το 1918 προσθέθηκε γυναικονίτης. Ανεπίσημη ανδική μονή ήταν μέχρι το 1928, οπότε αναγνωρίστηκε ως γυναικεία. Το 1986 εγκαταστάθηκε νέα γυναικεία αδελφότητα.

Αγίας Κορυφής Καμαρίου είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Εκτιμάται ότι είναι του 17ου αιώνος. Βρίσκεται στην κορυφή του βουνού με πανοραμική θέα πάνω από το Καμάρι Κορινθίας. Ο ναός είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στην Παναγία της Ζωοδόχου Πηγή. Εορτάζει την Παρασκευή της Διακαίνησή μου.

Αγίας Μαρίνας Λουτρακίου ιδρύθηκε το 1982, βρίσκεται μέσα στην πόλη του Λουτρακίου. Ο ναός είναι μονόκλητος βασιλική αφιερωμένος στην Αγία Μαρίνα και εορτάζει στις 17 Ιουλίου.

Ψυχείου Θεράποντος Γαλατακίου, ιδρύθηκε το 1992. Βρίσκεται στο Γαλατάκι, στον Σαρονικό. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Θεράποντα και εορτάζει στις 14 Μαΐου. Πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι και μερικά κελιά στα οποία διαμένουν οι μοναχές.

Αθανασίου Πουλίτσης ιδρύθηκε το 1989. Η αδελφότητα εγκαταστάθηκε το 1990. Βρίσκεται πριν από το Κιάτο, μετά το Βραχάτι, 5 χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό, κοντά στο χωριό Πουλίτσα. Το καθολικό είναι υποκατασκευή, είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο.

το μεγάλο. Εκεί πλήρτη επορεύονται δράκονου τους ον έπλεσε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πνηστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η ρηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγει η ψυχή μου το Κύριο. Ο ήλιος έγνου τη δύση να αυτού έθνου σκότερο και γένε τον νύξ. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ιησού Χριστέ, έλθοντες επειδή λίου δυσυνειδώντες φώσες περινών, υμνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιώσεν πάση καιρίς υμνήστε φωνές αισίες.

Την αμαρτήρης φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός το Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επ' ημάς καθάπερε ελπίσαμεν επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις, συμπρεπιέ.

να κάνουμε σωτηρία. Που οι αφυλάξτε μάτι καιρό και θα επιβαρούσαν εις πέρα και την προσιούσαν ήκα. Απαντώσαι τρόπο πάση που κυμαίνεις ενεργεία διαβολικής και διαλογισμό ματέων και κλείσεων των τρόπων.

0: Νίνα πολύ ίσον δούλος σου δέσπου το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδε μια οφθαλμή μου το σωτήριόν σου ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών φως της αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ Άγιος ο Θεός
1: Άγιος ο Θεός Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες τα ασθενείας ημών, ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών, ο αντής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επ' της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον κι άψιμη τα θύματα ημών ως και ημείς αυθείαν φλέξιμον και μη σε λέξη μας πειρασμόν αναρίσε ημάς από του

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε Αγία Αυτοεκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Καλαγία τα πόντα στους ονειμάς.
2: Την τιμή ατέρεχεν και τα σωτέα συγκέντως ερεθήν με διαθόλους όταν μου πεχούσαν την όλους όπως έμεγαν με δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την Καινή και Αΐ και Σώμα στην όνομα μη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά και Ευλόγησον.
1: Όχι σε ο Θεός, η Εκκλήση Παμόξας, Χριστός αληθινός Θεός ημών και σπηλής παραπάνω και πανανόμου Αγίας αυτού του Ιδρώου δυνάμου του Κοινή και Ζωμίου Σταύρου, προστασίες του Παναγίστου Ταξιάκου, Μιχαήλ και Αβήν και Πασόμορ Εφραγίου και Αδυνάμου Σωμάτου και εσύ επιδημία εμπός προφή προοδόμου και

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που τιμά και εορτάζει

20 Ιουλίου σήμερα και η μνήμη της εις ουρανούς πυρφόρου αναβάσεως του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου επέσχεν όμβρον πυρ τρίτων φέρων κάτω σχίζηρε δε ρήθρον Ηλίας τρέχον άνω. Σταμάτησε την βροχή ο Ηλίας ενώ τρεις φορές κατέβασε στη γη φωτιά από τον ουρανό, διέσχισε και το ρεύμα τρέχοντας προς τα άνω. Ο Άγιος και ένδοξος προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σοβάκ, καταγόταν από την Θέσβη της περιοχής Γαλαάδ και ανήκε στη φυλή του Αρών. Κατοικούσε δε στην πόλη Γαλαάδ, γιατί η Θέσβη είχε δοθεί ως τόπος κατοικίας στους ιερείς. Όταν ο Ηλίας γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε την εξής οπτασία. Δύο άντρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωσαν με φωτιά και του έδιναν φλόγα πυρός να φάει. Αμέσως τότε ο Σοδάκ πήγε στα Ιεροσόλυμα και περιέγραψε την οπτασία αυτή στους ιερείς. Εκείνοι δε προφητικώς του είπαν τα εξής: «Μη δηλιάσεις άνθρωπε, γιατί πραγματικά η επίγεια ζωή του τέκνου σου θα είναι φως, ο λόγος του απόφαση, η ζωή του όπως τη θέλει ο Κύριος, ο ζήλος του ευάρεστος τον Κύριο και θα κρίνει τον Ισραήλ με δίκοπη μάχαιρα και φωτιά».

προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό αξίωμα επί 25 έτη, 921-896. Προείπε για την έλευση του Χριστού στην γη 816 χρόνια πριν. Ήταν δε τέτοια η πίστη του, ώστε κατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό, ενώ με την δύναμη της προσευχής του σταμάτησε την βροχή και ανέστησε νεκρούς. Με το πυρ μάλιστα που δια της προσευχής του κατέβασε από τον ουρανό, κατέφλεξε 2 πεντηκοντάρχους και 100 στρατιώτες, τους οποίους είχε στείλει ο ασεβής βασιλιάς ο Χωζίας να το συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον του. Ακόμη είδε στο όρος Χορίβ τον ίδιο τον Θεό, και βέβαια με τρόπο που είναι δυνατόν σε άνθρωπο να τον ειδεί. Και τον Ιορδάνη ποταμό διαπέρασε με την μιλωτή του, και στους ουρανούς ανελήφθη με άρμα πυρός, αλλά και στην μεταμόρφωση του Κυρίου παρέστη μαζί με τον Μωυσή μπροστά στους έκθαμβους Αποστόλους.

τα θαύματά του, στάθηκε αποφασιστικό εμπόδιο στην ειδωλολατρεία. Είχε πιστό μαθητή τον Ελισσαίο, στον οποίο και διαβίβασε το λειτουργήμά του, όταν ευρισκόμενος στον Ιορδάνη ανυρπάγει πάνω σε πύρινο άρμα. Κατά τους χρόνους του Χριστού ήταν διάχυτη η πεποίθηση στους Ιουδαίους ότι ο Ηλίας, που δεν είχε γνωρίσει θάνατο, θα εμφανιζόταν πάλι πάνω στη γη κατά τις ημέρες της αποκαταστάσεως του Ισραήλ.

20 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Ηλίας ο ζηλωτής και των παθών αυτοκράτορ, αεροβάτης εδέρ και το σήμερον της παγκοσμίου μοιητής σωτηρίας προχειριζόμενος. Ω δόξης ακρεφνούς, εισηξίωται ο υψηπέτης προφήτης και προφητών εξαίρετον εγκαλόπισμα, ούτως γάρ εν σώματι άγγελος και άσαρκος άνθρωπος δέδεικτε της κατορθώμασιν, όν επενούντες είπομεν αντιλαβού ημών σοφέ εν τη ημέρα της κρίσεως.

σωστήρεσαν έτηλαντι οικουμένοι δύο πανφαγείς, Ηλίας και Ελισσαίος. Ο μεν θείο λόγο ουρανίου σταγόνας απέκλεισε και βασιλείς δίλεγξε, άρματι δε πυρήνο εις ουρανούς ανήλθεν, ο δε ατεκνούντα ή άσα το ύδατα, και διπλήν δεξάμενος χάριν η ορδάνου τα ρήθρα επέζευσεν, και νυν μεταγγέλων χορεύοντες υπερημών πρεσβεύουσι, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Πνευματικής άσμεση τους προφήτες του Χριστού άπαντες εμφημίσομεν, Ηλίας γάρο θεσβήτης, ουρανοδρόμος γεννήτης.

έγονε και μιλωτή Ελισέως την χάριν εδέξατο διπλήν παραθεού και φωστήρες φεδρίτη οικουμένοι ανεδείχθησαν πρεσβεύοντες απαύστος υπέρ των ψυχών ημών.

Ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, είναι από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της Παλαιάς Διαθήκης, ισότιμη ίσως με τον Μωυσή. Λέγεται και θεσβήτης από την πατρίδα του Θέσβη, που εκτινόταν δυτικός του Ιορδάνου. Ζει και θαυματουργεί τον 9ο π.Χ. αιώνα, στα χρόνια του Ομήρου περίπου. Οι σχετικές με τη ζωή του αφηγήσεις παραδίνονταν προφορικά. Δεν σώζονται διδασκαλίες, αλλά μόνο θαύματά του που δημιούργησαν βαθιές εντυπώσεις στον απλό λαό και διατηρήθηκαν από στόμα σε στόμα 200 περίπου χρόνια και ύστερα καταγράφτηκαν στην Τρίτη Βασιλείων. Η ιστορία του προφήτου αρχίζει από τότε που ο Θεός του ανέθεσε να ειδοποιήσει τον ασεβή βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ, που είχε εγκαταλείψει τη λατρεία του αληθινού Θεού και παραδόθηκε τελείως στα είδωλα, ότι για 3 χρόνια θα κλείσουν οι ουρανοί και θα υπάρξει ανομβρία και ξηρασία μεγάλη. Ο Ηλίας μετέφερε στον Αχάβ την είδηση του Θεού και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να έρθει βροχή και δροσιά παρά μόνο όταν θα μιλήσω εγώ». Η ξηρασία άρχισε να αναφαίνεται και ο Θεός παραγγέλει στον Ηλία να πάει στον χήμαρο Χωράθ. Εκεί κόρακες έφερνα στον προφήτη πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας, ενώ νερό έπινε ο Ηλίας από τον χήμαρο μέχρι που στέγνωσε κι αυτός. Τότε ο Θεός ειδοποίησε τον προφήτη να φύγει από τα όρια της Παλαιστίνης και να μεταβεί στα Σαρεπτά της Σιδώνος προς βοράν. Κουρασμένος ο προφήτης από την οδηπορία, ζήτησε φιλοξενία από μια χήρα που περνούσε δύσκολες μέρες λόγω της φτώχειας που προήλθε από την ξηρασία. Η χήρα δέχθηκε πρόθυμα στο σπίτι της τον προφήτη, χωρίς καν να ξέρει ότι είναι προφήτης, και μοιράστηκε μαζί του το λίγο της ψωμί. Ο Θεός αντάμυψε την χήρα για τα φιλόξενα αισθήματά της. Δεν τέλειωναν το αλεύρι και το λάδι μέχρι που έφυγε ο προφήτης, και όταν ο γιος της αρρώστησε και πέθανε, ο προφήτης Ηλίας προσευχήθηκε και τον έφερε πάλι στη ζωή. Όμως τα 3 χρόνια της ανομβρίας είχαν συμπληρωθεί και όλα στους κάμπους και τα βουνά είχαν ερημωθεί. Πείνα και δυστυχία έπληξαν τον λαό. Εξοργισμένος ο Αχάβ παίρνει μαζί του τον οικονόμο Αβδίου και βγαίνει στην Ύπεθρο να αναζητήσει τροφές για τα ζώα που κινδύνευαν να ψοφήσουν. Ο Αβδίου, πιστός στον Θεό, συναντά τον Ηλία, που τον εκτιμούσε πολύ, και με μεγάλη μυστικότητα και ανάλογο φόβο τον πληροφορεί για τα φωνικά αισθήματα που τρέφει εναντίον του βασιλιάς, επειδή τον θεωρεί αίτιο της ξηρασίας και όλων των δεινών που προήλθαν από αυτήν. Αλλά ο Ηλίας, προς κατάπληξη του Αβδίου, δεν ανησύχησε καθόλου. Τον στέλνει να του εξασφαλίσει μια συνάντηση με τον βασιλιά. Η συνάντηση έγινε μέσα σε κλίμα ηλεκτρισμένο και από τις 2 πλευρές. Στην αρχή ήταν σφοδρότατη. «Είσαι ο καταστροφέας του Ισραήλ», είπε ο βασιλιάς τον Ηλία. «Είσαι ο διαστροφέας του λαού», απαντά εκείνος. Και σε υπιότερο ύφος του προτείνει να πάρει μαζί του τους 850 ιερείς των ειδώλων στο όρος Κάρμιλο, να καλέσει τον λαό μπροστά σε όλους να γίνει η συζήτηση. Θέμα: ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ο Βαάλ ή ο Γιακφέ? Όποιος θα αποδειχθεί αληθινός, αυτός σας λατρεύεται από όλους. Ας στήσουν, πρότεινε ο Ηλίας, ιερεί σου το θυσιαστήριό τους, και ας επικαλεστούν τον Βαάλ για να στείλει φωτιά στη θυσία.
η πρόταση έγινε δεκτή, το θυσιαστήριο στήθηκε, οι ψευδοπροφήτες του Βαάλ φωνασκούν τώρα επιμόνως και τον παρακαλούν να στείλει φωτιά. Το μεσημέρι ο Ηλίας του σειρωνεύθηκε. «Φωνάξετε πιο δύνατα», τους είπε, «μήπως πήγε για τις ανάγκες του». Και σχίζανε εκείνοι τα κορμιά τους με αιχμηρά αντικείμενα, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Τότε ο Ηλίας έστησε γρήγορα το δικό του θυσιαστήριο, έβαλε πάνω ένα μοσχάρι, έβρεξε καλά με πολύ νερό τα τσάκνα και το ζώο και έκανε την προσευχή του. Πριν τελειώσει καλά-καλά, κατέβηκε ορμητική η φωτιά και κατέκαυσε τα πάντα. Έγλυψε ακόμη και το χώμα και στέγνωσε και το νερό που είχε σχηματιστεί γύρω από το θυσιαστήριο σαν αυλάκι. Ο λαός πίστηκε και φώναζε «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». Αμέσως ο Ηλίας είπε στο λαό να πιάσουν και να σφάξουν στην κοιλάδα Κισών όλους τους ιερείς της Εσχήνης και ειδοποίησε τον Αχάβ ότι έρχεται βροχή. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορφή του Καρμήλου και έστειλε 7 φορές τον υπηρέτη του να δει αν έρχεται κανένα σύννεφο, ενώ ο ίδιος προσευχόταν. Και να, ο ουρανός γέμισε σύννεφα και έβρεξε πολύ. Όταν ο Αχάβ είπε τα καθέκαστα στη γυναίκα του Ιεζάβελ, η πονηρή και κακή αυτή γυναίκα, αντί να φοβηθεί, διαμηνύει τον Ηλία ότι θα τον σκοτώσει, και εκείνος φοβούμενος την γυναικεία μοχθηρία έφυγε και ύστερα από 40 ημερών οδηπορία έφτασε στο όρος Χορίβ. Μπήκε σε μια σπηλιά όπου σαν άβρα απαλή και δροσερή είδε τον Θεό να του λέει «Ηλία, γιατί είσαι λυπημένος? Κύριε, οι Ισραηλίτες σε εγκατέλειψαν», είπε εκείνος σχεδόν απελπισμένος. «Τα θυσιαστήρια σου ερήμωσαν, τους προφήτες σου σκότωσαν και εγώ έχω απομείνει μόνος και ζητούν να με σκοτώσουν και μένα». Και σκέπασε το πρόσωπο από δέος, όπως άλλοτε ο Μωυσής. Αλλά ο Θεός τον παρηγορεί και του υπόσχεται πως θα τιμωρήσει τους εχθρούς, πως δεν θα πρέπει να απελπίζεται, διότι δεν είναι μόνος, όπως νομίζει. Υπάρχουν 7.000 ψυχές που δεν γονάτισαν στο Βαάλ.

Ηλίας, αγαπητοί ακροατές, πίστη μεγάλη, δυνατή προσευχή, φυσιογνωμία ουρανομίκης, ζωή καθαρή, αγιότητα άγρια, καρδιά παιδική. Η ιστορία του για όλους είναι διδακτική, για τους άρχοντες να μην είναι ασεβείς, για το λαό να μην εγκαταλείπει τον αληθινό Θεό, για τους ιερείς να μην είναι ιερείς της εσχήνης, για τους ασεβείς να φοβούνται την αποτομία του Θεού, για τους θλιμμένους να κάνουν υπομονή και προσευχή, για τους σκληρούς και άσπλαχνους να σκέπτονται τον φτωχό και τους ξένους. Για όλους μάθημα ο Θεόπτης Ηλίας.

μικρός ηλείψεως ονυγιασμένος, ο εν σαρκός άγγελος, ο νους ο πύρινος, ο επουράνιος άνθρωπος, ο της Δευτέρας Χριστού ελεύσεως, θείος πρόδρομος, ηλίας, ο ένδοξος των προφητών η κρυπής, πνευματικός συνεκάλεσε τους φιλέορτους, πανηγυρίσε την θείαν μνήμην αυτού, ούτες πρεσβείες διαφύλαξον των λαών σου Χριστέ ο Θεός ημών, από βλάβης παντίας του δολίου ανενόχλητον.

των αρήτων επόπτης μυστηρίων, σύ τα Ιορδάνια ρήθρα διέριξες, σύ την απάτην ετέφρωσας, την των ειδόλων, τη αστραπή των θείων ρημάτων σου, σύ παρανομήσανταν ήλεγξας άνακτα και ιερείς εθανάτωσας τις ανομίες και την θυσίαν ευχή ενέπρισες και τους φλογώδεις του λαού σου νυν των παθημάτων και θλίψεων άνθρακας ηλιού σεις πρεσβείες το πυρί εν απομάρανον.

μεγάλη εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, στο απολυτίκιο του Αγίου Ηλία, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Ελισαίο την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκεται στιμώσιν αυτών, βρύει ή άματα.

20 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, ο Ηλίας, που το όνομα του είναι τόσο μεγάλο και εξακουστό, καταγόταν από την Θίσβη, πόλη της Γαλάδ, πέρα από τον Ιορδάνη, από γένος ιερατικό, άνθρωπος που αγαπούσε την ερημία και ήταν ασκητικού χαρακτήρος, ντυμένος μιλωτή, δηλαδή προβιά, και έχοντας την μέση του ζωσμένη με πέτσινη ζώνη. Το όνομά του σημαίνει Θεός Κύριος ή Θεός Ισχυρός. Ο ζήλος που είχε για την δόξα του Θεού παρομοιάζεται με την φωτιά, ο δε λόγος του για διδασκαλία και έλεγχο με λαμπάδα καιωμένη. Γι' αυτό πήρε και την επωνυμία Ζηλωτής. Αυτός λοιπόν, πυρωμένος από τέτοιο ζήλο, ήλεγξε αυστηρά την ασέβεια και την παρανομία του βασιλέως Αχάβ και της συζύγου του Ιεζάβελ. Σφάλισε τον ουρανό με την προσευχή και έτσι δεν έβρεξε επί 3 έτη και 6 μήνες. Κοράκια του έφεραν ό,τι του χρειαζόταν για τροφή όταν κρυβόταν με προσταγή του Θεού κοντά στον χήμαρο Χωράθ. Αύξησε το λιγοστό αλεύρι και λάδι της πτωχής και χείρας γυναικός Σαρευθίας που τον φιλοξένησε στο σπίτι της. Και σαν πέθανε ο γιος της, τον ανέστησε. Κατέβασε δε και φωτιά από τον ουρανό στο Καρμήλιο όρος και κατέκαυσε την θυσία του προς τον Θεόν ενώπιον όλου του Ισραήλ, ώστε να γνωρίσουν την αλήθεια. Κατέσφαξε στον χήμαρο Κισών τους 450 ψευδοπροφήτες ιερείς που προσκυνούσαν τα είδωλα και ξεστράτιζαν το λαό. Δέχθηκε κατά παράδοξο τρόπο τροφή από τα χέρια αγγέλου και έχοντας δυναμώσει με εκείνη την τροφή περπάτησε 40 ημερονύκτια. Είδε τον Θεό πάνω στο όρος Χορίβ όσο το αντέχει η ανθρώπινη μας φύσης. Προείπε την καταστροφή της δυναστείας του Αχάβ και τον θάνατο του γιού του Οχοζίου. Εξάλλου κατέκαυσε τους 2 πεντηκοντάρχους που εκείνος είχε στείλει για τιμωρία, 2 φορές κατεβάζοντας από τον ουρανό φωτιά. Έσχισε το ρεύμα του Ιορδάνου και διάβηκε ο ίδιος και ο μαθητής του Ελισσαίος από στεριά. Και τελευταία, ενώ μιλούσε μαζί του, αρπάκτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα το 895 π.Χ. και ανελήφθη στον ουρανό, όπου τον μετέθεσε ο Θεός ζωντανό, όπως έκαμε και με τον Ενόχ. Αλλά και από εκεί, με τα 7 έτη, ήλεγξε με επιστολή τον Ιωράμ, γιο του Ιωσαφάτ, όπως είναι γραμμένο. Και ήλθεν αυτό το Ιωράμ εν γραφή παρά Ηλίου του προφήτου λέγον, «Τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαβίδ του πατρός σου, ανθόν ούκε πορεύθης». Το έστειλε δε αυτό το γράμμα, καθώς αποφαίνονται οι περισσότεροι από τους ερμηνευτάς, ή με τον μαθητή του τον Ελισσαίο ή με κάποιον άλλο προφήτη, έχοντας εμφανιστεί σε αυτούς, όπως ακριβώς εμφανίστηκε και στο όρος Θαβόρ μπροστά στους μαθητές του Χριστού. Ο λαός μας τιμά με ιδιαίτερο σέβας τον Ανδρείο προφήτη Ηλία. Απειράριθμα είναι τα εξοκλήσια που στολίζουν τα υψώματα της ελληνικής υπαίθρου και φέρουν το σεπτό όνομά του.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυκτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Το βουνό της Αγίας Εκατερίνης. Η πέτρα του γογγισμού. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ονουφρίου. Εφραντικό μετόχι της Μονής. Η πηγή της Πέρδικας. Ένα ωραιότατο διήγημα. Εξαίσιο πανόραμα. Η δύση του Ηλίου. Σκέψεις και πόθη. Ο ναός της Αγίας Εκατερίνης. Θαυμαστά και παράδοξα. Η έρημος του Θολά. Το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας. Η θαυμαστή διάσωση του μαθητή του. Την Κυριακή, 26 Μαΐου, μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου εκείνη τη χρονιά, με τους μοναχούς Παχώμιο και Μωυσή, μετά τη Θεία Λειτουργία, αναχωρήσαμε από τη Μονή και ανεβήκαμε στην κορυφή της Αγίας Εκατερίνης. Σε απόσταση μισής περίπου ώρας από τη Μονή, αριστερά του δρόμου, βλέπουμε πέτρα με κύλωμα στη μέση της. Λέγεται ότι ο Ααρών, αφού συγκέντρωσε τα σκουλαρίκια και τα χρυσά κοσμήματα των γυναικών, εδώ τα έλειωσε και κατασκεύασε το μοσχάρι που προσκύνησαν για Θεό οι Εβραίοι. Προχωρώντας περίπου μία ώρα, συναντάμε τον τόπο, τον οποίο ο Μωυσής ονόμασε πειρασμό και λιδόρηση, καθώς εκεί διψασμένος ο λαός των Εβραίων ογόγγιζε κατά του Μωυσή. Τότε ο Θεός του είπε: «Προπορεύω του λαού τούτου, λάβε δε σε αυτό από τον πρεσβυτέρων του λαού και την ράβδον ενή επάταξας των ποταμών, λάβε εν τη χειρή σου και πορεύσει. Όδε, εγώ έστηκα εκεί πρώτου σε επί της πέτρας εν χορύβ και πατάξεις την πέτραν και εξελεύσετε εξ αυτής είδωρ και πίεται ο λαός». Προχώρησε δηλαδή μπροστά από τον λαό αυτό. Πάρε μαζί σου μερικούς από τους γεροντότερους του λαού. Πάρε στα χέρια σου τη ράβδο με την οποία χτύπησες τον Νείλο ποταμό και προχώρα. Εγώ θα έχω σταθεί εκεί πριν από σένα, στη γυμνή πέτρα του όρους Χορύβ. Χτύπησε την πέτρα και θα αναπηδήσει νερό από αυτήν για να πιει όλος ο λαός. Η πέτρα ήταν μεγάλη και σκληρή, με 12 τρύπες ή πόρους σε κάθε μία από τις δύο πλευρές της. Παρατηρείτε μάλιστα ότι οι πόροι προς τα κάτω είναι τριμμένοι από το πολυχρόνιο ρεύμα. Από εκεί, σε μισή ώρα, είμαστε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ονουφρίου. Εκεί κοντά ήταν ο τόπος όπου ησύχαζε ο Άγιος. Υπήρχε εκεί, όπως λέγεται, φοινικιά και νερό. Όταν αναπαύθηκε ο Άγιος, έπεσε μια μεγάλη πέτρα, η οποία και σήμερα φαίνεται κοντά στο παρεκκλήσι, και σκέπασε το λείψανό του. Επίσης, κατέστρεψε τον Φίνικα και ξέρανε την πηγή. Λίγο χαμηλότερα από το εκκλησάκι του Αγίου Ονουφρίου βρίσκεται το μοναστηράκι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, μετόχι της Μονής, με εκκλησία των Αγίων και ωραιότατο κήπο με δέντρα. Ελιές, βερικοκές, μηλιές, αλλά και κλίματα τον στολίζουν, ενώ μια πηγή με γλυκύτατο νερό τον ποτίζει. Στο μετόχι αυτό μένει ο μοναχός Μωυσής με έναν Άραβα υπηρέτη. Αφού ξεκουραστήκαμε το μεσημέρι εκεί, στις 4 μετά το μεσημέρι ξεκινάμε για την κορυφή του βουνού της Αγίας Εκατερίνης. Το βουνό αυτό έχει ύψος 2.600 περίπου μέτρα. Είναι πολύ τραχή και δυσανάβατο, αλλά ο ακούραστος μοναχός Μωυσής κατόρθωσε με την εργατικότητά του να κατασκευάσει δρόμο με πολλές στροφές από το μετόχι των Αγίων Τεσσαράκοντα, δηλαδή από τους πρόποδες του βουνού μέχρι την κορυφή. Τον δρόμο αυτό μπορεί κανείς να τον ανέβει και με γκαμίλα. Αυτός ο μοναχός έχει εκτελέσει πολλά έργα άξια θαυμασμού. Με επιστασία του κατασκευάστηκε ο δρόμος από τη Μονή μέχρι την κορυφή του όρους Χορύβ. Τον δρόμο αυτό ανεβαίνουν και υποζύγια. Ακόμη ο σημαντικός δρόμος από τη Μονή στην Ραϊθό έχει διορθωθεί από αυτόν σε πολλά μέρη και είναι ομαλότερος. Πεζοπορώντας από το μετόχι, είμαστε σε μία ώρα στην πηγή της Πέρδικας, όπως λέγεται για την εξής αιτία. Μετά το μαρτυρικό τέλος της Αγίας Εκατερίνης, το λείψανό της με θεία δύναμη μεταφέρθηκε από την Αλεξάνδρεια στην κορυφή αυτού του βουνού. Για 200 χρόνια, από τη βασιλεία του Μαξεντίου που σκότωσε την Αγία μέχρι τη βασιλεία του Ιουστινιανού, το γνώριζαν και το τιμούσαν μόνο οι ασκητές και οι ερημίτες. Μετά την οικοδομή του μοναστηριού, ανέβηκαν οι ασκητές στην κορυφή του βουνού και παρέλαβαν το Άγιο Λείψανο για να το καταθέσουν στον ναό της Μονής. Φτάνοντας στους πρόποδες, ήταν αποκαμωμένοι από την υπερβολική δίψα και απελπισμένοι, διότι δεν υπήρχε νερό εκεί κοντά. Αλλά μόλις απέθεσαν το λείψανο σε μία πέτρα και κάθισαν, σχεδόν λιπόθυμοι, βλέπουν μία πέρδικα. Η πέρδικα πέταξε πάνω από τα κεφάλια τους και τους ράντισε με σταγόνες νερού. Από αυτό κατάλαβαν πως κοντά τους βρίσκεται νεροπηγή. Στον τόπο από τον οποίο βγήκε η πέρδικα, βρήκαν πράγματι πηγή πουσιμότατου και διαβιέστατου νερού και ήπιαν και χάρηκαν και ανακουφίστηκαν από την ταλαιπωρία της δίψας. Ονόμασαν την πηγή νερό της πέρδικας. Γύρω από την πηγή ο μοναχός Μωυσής έκανε προάβλιο και καθίσματα για τους προσκυνητές και περιηγητές, καθώς και γέφυρα για ευκολότερη μετάβαση στην πηγή. Ξεκουραζόμαστε λιγάκι, πίνουμε νερό από την πηγή της πέρδικας και συνεχίζουμε την ανάβαση. Μετά από 2 ώρες πορεία, φτάνουμε στην κορυφή του βουνού λίγο πριν να δύσει ο ήλιος. Μεγαλοπρέπεια, ομορφιά, θαυμάσια ωραιότητα της φύσης. Και τι δεν βλέπεις από εκείνη την κορυφή? Ο ορίζοντας απέραντος. Ίσως λίγες κορυφές υψηλών βουνών της γης να έχουν τέτοιον ευρύ ορίζοντα. Βλέπει κανείς βουνά, χαράδρες, κοιλάδες, ερήμους, δρυμούς, θάλασσες, νησιά, ποταμούς, πόλεις, υπήρους και ωκεανούς. Ω Θεέ μου, με πόσο μεγάλα και θαυμάσια έργα στόλισες αυτόν τον κόσμο. Εάν εδώ στην κοιλάδα αυτή του Κλαθμόνος, στην εξορία του Παραδείσου, στην τιμωρία και καταδίκη, στην καταραμένη γη βλέπουμε τέτοια μεγάλα και θαυμαστά έργα που εκπλήττουν το νου, ποια άραγε να είναι εκείνα τα οποία θα δούμε μετά την έξοδο από την φυλακή αυτήν, όταν θα αναστηθούμε στη νέα ζωή, όταν θα ανοιχθούν τα μάτια μας και θα δούμε ουρανούς καινούς και γη καινή? Μη φιλάνθρωπε, πανάγαθε, πολυέσφλαχνε, μη για τις αμαρτίες μας μας στερήσεις εκείνα τα αγαθά. Άι τι μας αθείς αγαπώσισε, α ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε. Είμαστε στην Αγία Κορυφή. Ο ήλιος δει και προσδίδει στην φύση την πιο χαριτωμένη και καταπληκτική, μαγευτική, θελκτική και θαυμάσια θέα. Επάνω στην Αγία Κορυφή, στο ύπαιθρο, διαβάζουμε με κατάνοιξη και δάκρυα τον προημιακό ψαλμό, όπου ο προφητάναξ Δαβίδ, γεμάτος ενθουσιασμό, χάρη και σοφία Θεού, εξυμνεί το μεγαλείο της φύσης και της συστάσεως του κόσμου και αναφωνεί: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Η νύχτα άρχισε να προχωρεί και τα αστέρια του ουρανού σαν λιχνάρια γεμίζουν το στερέωμα. Ο ουρανός στον ευρύτατο αυτόν ορίζοντα φαίνεται σαν μια θάλασσα γεμάτη φώτα. Τι ευχαρίστηση και απόλαυση! Πόση χαρά γεμίζει τις ψυχές μας! Είναι αδύνατον αυτό να περιγραφεί. Τόσο εφραίνεται η ψυχή ώστε, αν δεν ακολουθούσε τη νύχτα τσουχτερό κρύο, θα έμενα όλη τη νύχτα έξω στο ύπαιθρο να βλέπω το εξαίσιο και πανεφρόσινο αυτό θέαμα. Η ψυχή, διότι αυτό το συνέστημα επικρατεί στην ψυχή του χριστιανού που βρέθηκε εκεί, η ψυχή, επαναλαμβάνω, στο ύψος εκείνο, στην πανέρημο εκείνη, στην Αγία εκείνη κορυφή, αποκομμένη από τον κόσμο και τα εγκόσμια που θολώνουν το νου, αποσπασμένη από τα ποικίλα και άσυμνα θεάματα, εντρυφά στο μεγαλείο της φύσεως. Ιδίως την ώρα της βαθιάς νύχτας και μεταρσιώνεται ανεμπόδιστα σε ουράνιες σφαίρες. Εισέρχεται στον άδειτο γνώφο και βλέπει, όσο είναι δυνατόν βέβαια στον και καθαρμένο ανθρώπινο νου, τις λαμπρότητες των Αγίων και των Αγγέλων και τα μεγαλεία της Αγίας Πόλεως, της Άνω Ιερουσαλήμ. Κατανοεί μυστήρια Θεού, τα οποία δεν μπορούν να κατανοήσουν όσοι φρονούν τα γήινα. Εγώ, ως γηινόφρον, χαμερπής και αμαρτωλός και φιλόθεος μόνο στο όνομα, δεν γεύτηκα την ουράνια εκείνη η γλυκύτητα. Άλλοι, πραγματικά φιλόθεοι και ουρανόφρονες, την απείλαυσαν, ιδίως στα παλαιότερα χρόνια, οι νηπτικοί πατέρες, οι εραστές της αληθινής φιλοσοφίας, εκείνοι που απαρνήθηκαν τα πρόσκαιρα της ζωής και περιφρόνησαν κάθε τρυφή του σώματος. Γι' αυτό ζούσαν σαν άειλοι μέσα σε υλικά σώματα. βαφτίζουσαν στη γη, αλλά είχαν το πολίτευμα εν ουρανής, κατά τον Απόστολο Παύλο. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν, είναι σπάνιοι και δεν φτάνουν στα μέτρα εκείνων. Αφού παραμείναμε εκεί, θαυμάζοντας την πανσοφία και την παντοδυναμία του Δημιουργού, πήγαμε μετά σε ένα δωμάτιο, αναπαυθήκαμε για λίγο και σηκωθήκαμε. Αφού διαβάσαμε την ακολουθία του όρθρου, επιτελέσαμε την Θεία Μυσταγωγία τη Δευτέρα 27 Μαΐου. Ο ιερός ναός, που είναι χτισμένος στην κορυφή του βουνού, επάνω σε μια μεγάλη πέτρα, είναι αφιερωμένος στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνα. Κάτω από την Αγία του Τράπεζα, άλλοτε φυλάσσονταν το λείψανο της Αγίας. Όταν οι πατέρες το μετέφεραν στο μοναστήρι, συνέβη ένα εξαίσιο τερατούργημα. Το μέρος της πέτρας που φιλοξενούσε το λείψανο εξογκώθηκε και πήρε απαράλλακτα το σχήμα του σώματος της Αγίας. Η πέτρα αυτή είναι τόσο σκληρή, ώστε είναι αδύνατο να κόψει κανείς ένα ελάχιστο τμήμα της. Στους πρόποδες του βουνού αυτού, μέχρι και τις πλαγιές του, συναντά κανείς βαθυπράσινες πέτρες, αλλά και άλλων χρωμάτων. Οι φυτολόγοι τις ονομάζουν δενδρίτες. Σε αυτές φαίνονται σαν τυπωμένα λουλούδια και δέντρα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, μείναμε μερικές ώρες στην κορυφή και ύστερα κατεβήκαμε από τον ίδιο δρόμο στους Αγίους Τεσσαράκοντα, όπου περάσαμε την ημέρα μας. Την επομένη, 28 Μαΐου, αφήσαμε τον μοναχό Μωυσή στους Αγίους Τεσσαράκοντα, όπου και παραμένει, και με τον πατέρα Παχώμιο επισκεφθήκαμε τους Αγίους Αποστόλους, μετόχοι της Μονής, με ωραία εκκλησία, κτίριο λαμπρό, με καθαρά δωμάτια, κήπο με πόσιμο νερό και αμπέλι. Το ωραίο αυτό μετόχι βρίσκεται στην άκρη της κοιλάδας που περιστοιχίζεται από βουνά. Το θέαμα που παρέχει στον προσκυνητή είναι πολύ μαγευτικό και εξαίσιο. Από το μετόχι αυτό πηγαίνουμε στην έρημο Θολά. Εδώ βλέπουμε πολλά ερείπια. Σε αυτά κατοικούσαν στα αρχαία χρόνια πολλοί ασκητές και ερημίτες. Εδώ βλέπουμε και το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας, κάτω από μια μεγάλη πέτρα, κύλι στο κάτω μέρος της. Μπαίνουμε από ένα άνοιγμα. Μόνο γονατιστός και σκυφτός μπορείς να μπεις, ή έρποντας. Ανατολικά υπάρχει μικρό άνοιγμα από που μπαίνει η ακτίνα του ηλίου και αμυδρό φως. Εκεί κοντά ο μακάριος Ιωάννης έγραψε το ουράνιο βιβλίο του, το οποίο πολύ δίκαια και ταιριαστά ονόμασε Κλίμακα των Αρετών. Λίγο χαμηλότερα, κοντά σε έναν χήμαρο, υπάρχουν φοινικές από τον καιρό που ασκούνταν εκεί όσοι οι πατέρες, όπως λέγεται. Στον χήμαρο τρέχει νερό πόσιμο και διαβιέστατο. Σε μερικά μέρη του χυμάρου συναντά κανείς λίγα καρποφόρα δέντρα, κυρίως βερικοκές. Εκτός από το σπήλαιο του Οσίου Ιωάννη, βρήκαμε εκεί στην έρημο κι άλλο σπήλαιο, τελείως σκοτεινό, κάτω από μία πέτρα. Μπαίνουμε έρποντας και βρίσκουμε ένα κρεβάτι με πέτρες. Όπως φαίνεται, ήταν του ασκητή που κατοικούσε εκεί. Θαυμάσαμε την υψηλή πολιτεία, την εκούσια θλίψη και στεναχωρία, την συνέχεια βία της φύσεως, την οποία επέλεξαν οι ουρανόφρονες και θεόληπτοι εκείνοι οι σάγγελοι πατέρες. Έκλαψα θερμά και αναστέναξα από τα βάθη της καρδιάς και έλεγα με τον θείο Εφραίμ: «Πού είναι οι θεσπέσιοι εκείνοι οι πατέρες που συναγωνίζονται να φτάσουν την ζωή των αγγέλων, εκείνοι που μετέτρεψαν τη γη σε ουρανό? Πού είναι οι προσευχές και οι δεήσεις τους που ανέβαιναν σαν θυμία μας στον πλάστη του κόσμου? Πού οι νηστείες τους? Πού ο καθαρός βίος? Πού η αυταπάρνηση? Πού το συνεχές πένθος? Πού η διάκριση? Πού η διόραση, η προόραση, η αγάπη τους? Αλίμονο, έλειψαν από τη σημερινή γενιά. Γι' αυτό δίκαια στερούμαστε και τις δωρεές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία εκείνοι, οι τρεις μακάριοι και οι καλοί εργάτες των μπελώνα του Χριστού, έπαιρναν από την δεξιά του υψίστου. Καθένας ανάλογα με την πίστη και την καθαρότητα του βίου του.
1: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυκτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε,

0: εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της έτην δε εισήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγονται απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανυμφευτέ.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πώς εστίτεχθην δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε. Προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Της θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων, η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευτής, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνον άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την καμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαιρετήρεν ον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογό παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη μα λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψα εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι μην εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόμπρο στην Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτή τη ημίνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτεων των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρετοι αμαράνθησαν ή το μύθον πείτε. Χαίρετον αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρετον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαιρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαιρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδας, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκα σημείν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτου σαφώς, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Όπαν ημνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε, όσων ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε, όσων ημάς.
0: Όπαν ημνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνη δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνη το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξωση και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξεν ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής, απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγαστέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
4: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον, όσα σι έθλιψα πάστας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξιμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξεσαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομήτρος, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχες υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπομέν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και αναφερθήκαμε ακόμη σε κάποιο κείμενο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Στη μέλουσα κρίση, αγαπητοί ακροατές, θα κριθούν εκείνοι που δεν υπήκουσαν το Λόγο του Θεού. Θα κριθούμε λοιπόν αν ντρεπόμασταν για τους λόγους του Θεού, αλλά και ο Θεός θα ντραπεί για μας όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Λίγες είναι οι λέξεις των ανθρώπων που δεν είναι έρημες και κενές, γι' αυτό και είναι λίγες εκείνες για τις οποίες δεν θα κριθούμε. Για να αποφύγει αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μελετήσει, να μάθει τα λόγια του Θεού από την Αγία Γραφή και να τα οικειοποιηθεί. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Θεός τα ανακοίνωσε στους ανθρώπους για να τα κάνουν κτήμα τους και μέσω αυτών να κάνουν δική τους και την ίδια την αλήθεια του Θεού. Σε κάθε λόγο του Σωτήρος υπάρχει περισσότερη αιωνιότητα και αυθαρσία από ό,τι σε ολόκληρο τον ουρανό και σε ολόκληρη τη γη με ολόκληρη την ιστορία τους. Όπως η καθημερινή προσευχή, έτσι και η καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής η προσευχή μας γίνεται θερμότερη και με την προσευχή μας ο νους μας φωτίζεται για την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Εκτός από τα όσα αναφέραμε, σημειώνουμε και μερικούς ακόμα πρακτικούς τρόπους. Χρειάζεται να αποκτήσουμε πριν απ' όλα το προσωπικό μας αντίτυπο της Αγίας Γραφής. Να την έχουμε πάντα και να μην τη δανείζουμε και μόνο από αυτή να διαβάζουμε. Έτσι θα αποκτήσουμε με κάθε λέξη προσωπική γνωριμία. Σταδιακό πλησίασμα. Η Αγία Γραφή δεν διαβάζεται όπως όλα τα βιβλία. Κάθε φράση, κάθε λέξη έχει βάθος πολύ, μήνυμα κρυμμένο. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν δώσει θαυμάσιες ερμηνείες και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτών των έργων αλλά και συγχρόνων ερμηνευτών να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή. Τρίτον, προσπάθησα αλλά δεν καταλαβαίνω. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο παιδικό ούτε εύκολο, γι' αυτό και θέλει σταδιακό πλησίασμα. Όταν συναντάμε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε δεν σταματάμε. Προχωράμε πιο κάτω. Με τα ερμηνευτικά κείμενα που κυκλοφορούν μπορούμε να κατανοήσουμε κάθε φορά και περισσότερα πράγματα. Πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εάν εσύ δεν καταλαβαίνεις, ο διάβολος καταλαβαίνει και τρέμει. Και σ' άλλο σημείο τονίζει. Στο δωμάτιο που υπάρχει Ευαγγέλιο, τρέμουν να μπουν οι δαίμονες. Η Αγία Γραφή δεν είναι απλώς ένα ή το καλύτερο θρησκευτικό βιβλίο. Είναι η αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, για τη ζωή, για τον κόσμο. Ας πούμε ένα προσκλητήριο για την αιώνια ζωή. Και όπως διδάσκει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, στους λόγους του Θεού υπάρχει χυμός Αθανασίας, ο οποίος για την ανάγνωση των λόγων του πέφτει σταγόνα σταγόνα στην ψυχή του ανθρώπου, τη ζωογονεί, τη λυτρώνει από το θάνατο και τη φθορά. Σε αυτό το σημείο η αναφορά μας στην Καινή Διαθήκη και την Αγία Γραφή γενικότερα ολοκληρώθηκε και τους τρόπους βέβαια που πρέπει να την προσεγγίσουμε. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάσει. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τη συντροφιά στον ήχο του Παναγιώτη Γεωργακόπουλου και στο τηλεφωνικό κέντρο της Νέλης Ζάχαρη. Πριν αρχίσω την εκπομπή μου θέλω να πω κάτι, επειδή το ξεχνάω, να το πω στο τέλος, επειδή τελειώνω πάντα βεβαιασμένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς για τα μηνύματα τα οποία μου αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Θέλω να πω σε κάποιους από εσάς που παίρνετε και θέλετε να μιλήσουμε μετά την εκπομπή ότι αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά αφήστε αν θέλετε το όνομά σας και ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορώ εγώ να σας βρω κάποια άλλη στιγμή. Ενδεχομένως όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, από εβδομάδα, μία καθημερινή, και θα μιλήσουμε τότε. Μην μου κρατάτε παράπονο γι' αυτό, σας λέω δεν είναι εύκολο μετά την εκπομπή καθόλου. Σας ευχαριστώ όμως που παίρνετε και θα επικοινωνήσω εγώ όταν βρω το χρόνο, θα επικοινωνήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Εγώ λέω ότι οι άνθρωποι καλοί και ευγενικοί λένε καλά και ευγενικά λόγια και μερικές φορές λένε και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, υπερβολικά. Να είστε καλά όμως, για ό,τι και αν λέτε, για ό,τι και αν σκέπτεστε. Πολλές φορές λοιπόν, συζητώντας για πρότυπα στη ζωή μας, αναφερόμαστε στους Αγίους. Γιατί πράγματι Άγιοι κάθε εποχής είναι πρότυπα. Επειδή αυτοί, στα όρια βέβαια του ανθρωπίνου, τήρησαν με απόλυτη πιστότητα τις εντολές του Χριστού. Έγιναν δηλαδή μιμητές του Χριστού, που σημαίνει ότι ακολουθώντας τους κάποιος μπορεί και εκείνος να φτάσει και την αγιότητα. Λένε όμως πολλοί και κυρίως νέα παιδιά ότι αυτοί οι Άγιοι έζησαν σε χρόνια παλιά. Ήταν διαφορετικά τότε τα πράγματα, άρα κατά πόσο στη σημερινή εποχή μπορούμε να φτάσουμε στην αγιότητα. Σήμερα λοιπόν και ίσως την επόμενη εκπομπή, αν και έχω κατά νου να κάνω να αφιερώσω μία εκπομπή μου στους νέους, που το έχω υποσχεθεί σε πολλά παιδιά, για να είμαι ειλικρινή, σε καθηγητές τους που παίρνουν και παρακαλούν γι' αυτό, θέλω ακόμα μία εκπομπή να την αφιερώσω στην Άλλη Ζωή και τα Μνημόσυνα, μία άλλη στη Φαβιόλα, επειδή είχα πολλά τηλέφωνα την προηγούμενη φορά, και μία άλλη στο γάμο, δύο μάλλον στο γάμο και στις ανθρώπινες γενικά σχέσεις σήμερα, διαζύγια και όλα αυτά. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους δύο μήνες, απλά σας τα προαναγγέλω. Αν θέλετε όμως και κάποιο άλλο θέμα, μπορείτε κάλλιστα να πάρετε τώρα και να το δηλώσετε στο τηλεφωνικό κέντρο και θα προσπαθήσω να σας ικανοποιήσω. Θα αναφερθώ λοιπόν σε μία σειρά από θέματα που έχουν την αφορμή τους σε λόγια και περιστατικά σύγχρονων Αγίων Γερόντων, όπως είναι ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος. Άνθρωποι οι οποίοι αγίασαν ζώντας την εποχή μας, συναναστρεφόμενοι πολλούς, γνωρίζοντας ακριβώς όλα αυτά που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του γέροντα Παϊσίου για τα προβλήματα του σημερινού ανθρώπου. Έλεγε ότι σήμερα οι άνθρωποι πάσχουν από τρία πράγματα: τα διαζύγια, τον καρκίνο και τις ψυχασθένειες. Ιδιαιτέρως στις ψυχασθένειες θεωρείται ο πατήρ Παΐσιος ο πιο ειδικός, ο έχων το χάρισμα της ιάσεώς τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα δούμε μέσω των εκπομπών μου περιστατικά και γεγονότα της ζωής τους και θα προσπαθήσουμε εγώ από εδώ και εσείς από όπου με ακούτε να τα σχολιάσουμε και να τα σχετίσουμε με τη δική μας ζωή. Ίσως έτσι να πάρουμε απαντήσεις σε πολλά προβλήματά μας, αλλά και να νιώσουμε το άρωμα της εν

πατέρας, ο οποίος πονάει και πάσχει για τα παιδιά του, ενισχύοντάς τα κυρίως με το παράδειγμά του και την εμπαρησία προσευχή του. Έστω και λίγο να γνωρίσω κάποιον, ποτέ δεν το ξεχνώ και τον παρακολουθώ συνέχεια, συνήθιζε να λέει ο γέροντας Παΐσιος, καθώς βέβαια και πολλοί άλλοι σύγχρονοι γεροντάδες. Είναι λοιπόν άνθρωποι χαρισματούχοι. Και ποιος μας βεβαιώνει γι' αυτό? Η φανέρωσή τους γίνεται από άλλους ομοίους τους που εξίσου αναγνωρίζονται ως Άγιοι. Όταν για παράδειγμα κάποιοι χριστιανοί επισκέφτηκαν τον πατέρα Παΐσιο στο Άγιο Όρος και του είπαν ότι είναι πνευματικά παιδιά του γέροντα Πορφυρίου, εκείνος είπε: «Ο γέρον Πορφύριος είναι σκέτη πνευματική τηλεόραση». Τους ίδιους βέβαια χαρακτηρισμούς έχουμε και για τον πατέρα Παΐσιο αλλά και για άλλους γεροντάδες. Το να γίνει κάποιος γέροντας δεν είναι δικό του μόνο έργο, αλλά πρωτίστως είναι έργο Θεού, που προσέξτε όμως, απαιτεί οπωσδήποτε την ανθρώπινη ανταπόκριση. Δηλαδή, ο Θεός αναδεικνύει κάποιον στο επίπεδο του πνευματικού ηγέτη όταν βλέπει ότι αυτός έχει καταθέσει πλήρως και ολοκληρωτικός τον εαυτό του στην αγάπη του και των συνανθρώπων του. Έτσι, γέροντας τελικά είναι εκείνο το πιστό τέκνο του Θεού που τηρεί τις εντολές του και πάνω απ' όλα την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και αυτό προϋποθέτει σκληρή άσκηση μάτωμα της καρδιάς, καθαίρεση κάθε υπερήφανου και εγωιστικού λογισμού. Αποτέλεσμα να ενεργήσει πλούσια μέσα του η χάρη του Θεού, να αποκτήσει αυτό τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως που του δίνει στη συνέχεια τη δυνατότητα να διαβλέπει άμεσα για τον εαυτό του, αλλά και για κάθε άνθρωπο το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, στις εκπομπές μας αυτές θα αναφερθούμε σε σύγχρονα προβλήματα και γνώμες κάποιων Αγίων Γεροντάδων.

ξεκινήσουμε με ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βιβλίο του Ιερομονάχου Χριστοδούλου για το Γέροντα Παΐσιο και που θα μας δώσει την ευκαιρία να προβληματιστούμε πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα. Γράφει λοιπόν: «Μου διηγήθηκε τότε ο γέροντας ένα περιστατικό που του συνέβη στην παιδική του ηλικία. Όταν ήμουν μικρός, διηγείται ο γέροντας Παΐσιος, και η ψυχή μου δεν είχε πιάσει ακόμα πουρή, αγαπούσα πολύ το Χριστό και έχοντας ένα σταυρό στο χέρι, γυρνούσα γεμάτος χαρά μέσα στο δάσος, μονάχος μου, έψελνα και προσευχόμουνα και ήθελα να γίνω μοναχός. Όμως, οι γονείς μου μου έλεγαν ότι έπρεπε πρώτα να βγάλω γένια και μετά να φύγω. Και σαν μικρός που ήμουν, με κορόιδευαν λίγο λέγοντάς μου πως αν βιάζομαι θα πρέπει με τη χτένα συνέχεια να χτενίζω τα μάγουλά μου για να βγουν και να μεγαλώσουν γρήγορα τα γένια. Εγώ απλώς τότε το πίστευα και είχα καταγδάρει τα μάγουλά μου. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, συνάντησα μέσα στο δάσος ένα νεαρό συγχωριανό μου γεωπόνο. Εγώ κρατούσα το σταυρό και εκείνος όταν με είδε μου είπε: «Τι είναι αυτό?» Και εγώ του απάντησα: «Ο σταυρός του Χριστού μας». Εκείνος, επειδή δεν είχε καλούς λογισμούς, μου είπε: «Βρε Αρσένιε», έτσι ήταν το κατακόσμο όνομα του γέροντα, «χαζός είσαι, μην τα πιστεύεις αυτά, δεν υπάρχει Θεός. Αυτά και όλα τα περί θρησκείας είναι κατασκευάσματα και εφευρέσεις των παπάδων. Εμείς είμαστε εξέλιξη του πυθίκου και ο Χριστός ένας απλός άνθρωπος ήτανε». Αυτά μου είπε

και σηκώθηκε και έφυγε. Τη δική μου αθώα τότε ψυχή, ο χαλασμένος αυτός λογισμός του νέου την επηρέασε και τη γέμισε με βαριά, μαύρα σύννεφα. Μέσα στο δάσος εκεί ολομόναχος άρχισα να δέρνομαι από τους λογισμούς. Μήπως, μου έλεγε ο ένας, δεν υπάρχει Θεός και εγώ τσάμπα πιστεύω, ή μήπως έτσι ή μήπως αλλιώς. Ζαλισμένος, απελπισμένος και καταστενοχωρημένος, όπως ήμουν σε αυτή την κατάσταση, ζητούσα κάτι να μου δείξει ο Χριστός, αν υπάρχει, για να πιστέψω, όμως τίποτα. Αποκαμωμένος λοιπόν από όλη αυτή την κατάσταση, ξάπλωσα κάτω να ξεκουραστώ. Εκείνη τη στιγμή μπήκε στην αθώα μου τότε ψυχή ένας καλός και γεμάτος φιλότιμο λογισμός και μου είπε: «Γεια Στάσου, ο Χριστός που ήρθε στη γη δεν ήταν ο καλύτερος και ο πιο αγαθός που έχει περάσει ποτέ. Ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να δει ή να βρει σε αυτόν κάτι κακό. Ε λοιπόν, είτε είναι Θεός είτε δεν είναι, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ με βάση το ότι είναι ο πιο καλός που πέρασε από τη γη και επειδή δεν γνωρίζω άλλον καλύτερο από αυτόν, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να του μοιάσω και να κάνω απόλυτη υπακοή σε όλα όσα μου λέει το Ευαγγέλιο. Ακόμα, αν χρειαστεί, για την τόση του καλοσύνη και τη ζωή μου θα δώσω γι' αυτόν». Τότε λοιπόν διαλύθηκαν όλες οι άπιστες σκέψεις μου και γέμισε ψυχή μου από απέραντη χαρά, γιατί η δύναμη του φιλότιμου λογισμού διέλυσε όλους τους αμφίβολους λογισμούς. Και αφού έτσι πίστεψα και αποφάσισα να αγαπήσω τον Χριστό όσο μπορώ, μόνο και μόνο από φιλότιμο, τότε επακολούθησε και ένα θαύμα από τον ουρανό, το οποίο σφράγισε ό,τι ο φιλότιμος λογισμός μου είχε υπαγορεύσει. Και τότε σκέφτηκα, ας έρθει όποιος θέλει να μου πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Εγώ όμως, μη αρκούμενος στη διήγηση του γέροντα για το φιλότιμο λογισμό που είχε βάλει, ρώτησα με περίεργη διάθεση να μου πει τι ακριβώς θαύμα είδε εκείνη τη στιγμή στο δάσος. Ο γέροντας δυσκολεύτηκε και μου είπε ότι δεν μπορεί να μου πει. Μου έδειξε έτσι ότι κι εγώ δεν πρέπει να κυνηγώ τα θαύματα, αλλά να αρκούμε στο φιλότιμο, γιατί αυτό είναι το κλειδί που ανοίγει τη θύρα των αγαθών. Εκ των υστέρων όμως ο γέροντας είπε ότι τότε είχε δει τον Κύριο. Είναι φυσικό λοιπόν να υπάρχουν αμφιβολίες στα θέματα της πίστης, όταν μιλάμε κυρίως για την νεανική ηλικία. Και αυτό γιατί ο νέος αναπτύσσεται, και σωματικά βέβαια, αλλά και ψυχικά, πνευματικά. Μάλιστα οι ψυχολόγοι επισταμμένως έχουν ασχοληθεί με την εφηβική ηλικία, την οποία έχουν χαρακτηρίσει ως ηλικία των μεγάλων αναταραχών. Και κάποιος μάλιστα, θυμάμαι όταν σπούδαζα, που έλεγε ότι η εφηβεία είναι τρικυμία. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι κατά την περίοδο αυτή ο έφηβος θέτει υπό αμφισβήτηση κάθε τι που έχει παραλάβει ως πίστη, αξία, ιδανικό, γιατί θέλει να διαμορφώσει τη δική του προσωπικότητα και το παραδεδομένο να το περάσει από τη δική του κρίση και λογική. Οι αμφιβολίες λοιπόν μπορεί να θεωρηθούν ως η πόνη εκείνης της πνευματικής γένας που θα φέρουν σε ύπαρξη τη στέρεα προσωπική πίστη. Η κρισιμότητα της περίοδου αυτής εντείνεται όμως κατά την εποχή μας και από το εξωτερικό περιβάλλον, την οικογένεια, τον κοινωνικό περίγυρο, το σχολείο, τα μέσα ενημέρωσης και δυστυχώς τις περισσότερες φορές τα μηνύματα που παίρνει ο νέος από τους μεγαλύτερους δεν τον βοηθούν στην υπέρβαση της κρίσης. Και αυτό γιατί υπάρχει μια γενικευμένη αδιαφορία ως προς την πίστη, έστω και αν τελευταία φαίνεται να παρουσιάζεται μια στροφή πολλών ανθρώπων προς τη θρησκεία. Έτσι η κρίση της εφηβικής ηλικίας γίνεται κρισιμότερη, που σημαίνει ότι οι αμφιβολίες μπορούν από μεταβατικό στάδιο να γίνουν καθεστώς για να φτάσουν μετά στην άρνηση και την απιστία. Αυτή την κρίση είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα να περνά και ο πατήρ Παΐσιος. Ενώ δεν φαίνεται να αμφισβητεί την πίστη του στο Χριστό όσο είναι έφηβος,
Δέχεται όμως την επίδραση του κοινωνικού του περίγυρου στο πρόσωπο του φοιτητή εκείνου. Η απιστία του φοιτητή κλονίζει το νεαρό παιδί τότε, θολώνει τον πνευματικό του ορίζοντα. Και τελικά, ενώ ήταν χαρούμενος, γύρισε και έγινε λυπημένος. Τότε η θλίψη που νιώθει δεν μπορεί να κατανοηθεί σωστά. Θα περάσουν αρκετά χρόνια για να μάθει και αυτός ότι τονίζουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, και μάλιστα οι νηπτικοί δηλαδή. Αυτό που νιώθουμε μέσα μας φανερώνει και την προέλευσή του. Αν νιώθουμε θλίψη, ταραχή, στενοχώρια, σημαίνει ότι η προέλευση είναι δαιμονική. Αν όμως νιώθουμε αγάπη, χαρά, ειρήνη, συνοδευόμενα όμως από ταπείνωση, τότε η προέλευση είναι θεϊκή. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε: «Το δέντρο εκ του καρπού γινώσκεται». Και αλλού στο κατά Ματθαίον: «Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς». Εκείνος δε από τους νηπτικούς δασκάλους που συνοπτικά και επιγραμματικά το διασαφηνίζει είναι ο Όσιος Βαρσανούφιος. Σε σχετική ερώτηση που του έθεσαν απαντά: «Ή τι βλέπεις, ή τι ακούεις, ή τι λογίζει, καν μικρόν ταραχθείς, των δαιμόνων εστί τούτο». Με φωτισμό όμως Θεού βρίσκει τη λύση. Και Θεός να μην είναι ο Χριστός, αφού θεωρείται ως ο καλύτερος άνθρωπος, θα τον ακολουθήσω μέχρι θανάτου. Και ο θολωμένος ορίζοντάς του καθαρίζει και πάλι. Ανεπίγνωστα τότε, με πείγνωση στα μετέπειτα χρόνια, βλέπει ότι ένας κακός λογισμός ξεπερνιέται με έναν αντίστοιχο καλό, φιλότιμο λογισμό. Είναι αυτό παρόμοιο μάλλον που είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του κάποτε, που τους είχε ρωτήσει: «Μη θέλετε κι εσείς να φύγετε, μη θέλετε κι εσείς να πάτε κάπου αλλού, να φύγετε από κοντά μου?» Και εκείνοι του είχαν πει: «Κύριε, πού να πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, από τις λίγες μεγάλες αλήθειες στη ζωή μας που υπάρχουν. Μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτό, παρά ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και θα δύσει σε λίγο στη Δύση. Πού να πάμε, Κύριε, να φύγουμε από κοντά σου, μα να πάμε πού? Αυτό λοιπόν που τότε εμπειρικά γνώρισε ο γέροντας Παΐσιος, τον νίκαν το αγαθό το κακό, έγινε μετά ο άξονας της πνευματικής του ζωής, και από εκεί και πέρα προσπαθούσε να έχει καλούς λογισμούς. Η άρνηση δεν ξεπερνιέται με την άρνηση. Δεν ωφελεί το να μένει κάποιος στο πρόβλημα. Η λύση είναι να βλέπει κάποιος το θετικό, τον καλό λογισμό, και εκεί να επιμένει. Είναι απόλυτης και καθοριστικής σημασίας η διαπίστωση αυτή του γέροντος Παϊσίου, γιατί δίνει τη δύναμη να υπερβεί ο πιστός οποιοδήποτε πρόβλημα και αν του παρουσιαστεί. Καθορίζεται η μέθοδος της πνευματικής ζωής με απλά λόγια. Αυτή η μέθοδος λέει: το κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του στο ακριβώς αντίστοιχο θετικό. Και γράφει ο Άγιος Ισαάκ: «Με τα ίδια μέσα που έχασες το αγαθό, προσπάθησε πάλι να το αποκτήσεις. Χρυσάφι χρωστάς στο Θεό, δεν θέλει από σένα μαργαριτάρια. Τη σοφροσύνη σου έχασες, δεν σου γυρεύει ελεημοσύνη, αλλά τον αγιασμό του σώματος απαιτεί. Περιφρονείς την εντολή της αγάπης, νικημένος από το πάθος. Για ποιο λόγο πολεμάς τον ύπνο με άμετρες αγρυπνίες ή αφανίζεις το σώμα σου με υπερβολική νηστεία? Αυτά δεν σου προσφέρουν καμιά ωφέλεια, δεν γιατρεύουν το πάθος. Κάθε αρρώστια της ψυχής, όπως και του σώματος, χρειάζεται ειδικά φάρμακα και θεραπεία ανάλογη». Τη μέθοδο αυτή των νηπτικών πατέρων δίδαξε και ο ίδιος ο Χριστός. Με τη μέθοδο αυτή άλλωστε δεν μας έσωσε. «Το πάθη σου, Χριστέ, παθών ηλευθερώθημεν. Δια ξύλου σώτερ κατήργησα στην του ξύλου κατάραν».
και θεοπαράδοτη μέθοδος είχε ήδη επισημανθεί ως ένα βαθμό και από τους αρχαίους Έλληνες. Ποιος δεν ξέρει τις παροιμίες «Πάσαλος πασάλο εκρούεται» ή «Ήλο ήλον εκρούιν», δηλαδή τα όμοια της ομοίης εισήν η άματα. Έτσι λοιπόν στο λογισμό της απιστίας και της αμφιβολίας, πέρα από την καταφυγή στην προσευχή, πρέπει να αντιτάξω το λογισμό της πίστης, να εικονίσω μπροστά μου με παραστατική δύναμη την πίστη, την απόλυτη εξάρτηση από το Θεό και εκεί να μείνω. Ο λογισμός της απιστίας θα εξαφανιστεί πολύ σύντομα. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών.

υπάρχει όμως μία προϋπόθεση στην υπέρβαση αυτή, στην νίκη του κακού δια του καλού. Η καθαρότητα της ζωής. Και εδώ πρέπει να μείνουμε πολύ. Δεν έχουμε βέβαια το χρόνο. Θα μείνουμε περισσότερο νοερά ο καθένας και όταν βρει λίγη ώρα και μπορέσει και ησυχάσει στο ταμείο του. Η καθαρότητα της ζωής. Ο μικρός τότε Αρσένιος, ο γέροντας δηλαδή Παΐσιος, μολονότι προσωρινά κλονίστηκε, ξεπέρασε την αμφιβολία, γιατί τον βοήθησε η καλή του ζωή, η απονήρευτη μέχρι τότε ψυχική του κατάσταση. Είδατε τι είπε ο ίδιος. Τότε δεν είχε πιάσει ακόμα πουρή η ψυχή μου. Και αυτό θα πει θεμέλιο της χριστιανικής πίστης είναι η καθαρότητα της ψυχής. Με άλλα λόγια, αν η πονηριά έχει αρχίσει να γίνεται βίωμα στη ζωή μου, αν η ανυπακοή στο θέλημα του Θεού γίνεται η επιλογή μου, τότε η αμφιβολία και η συνακόλουθη απιστία θα έρθουν σαν φυσιολογικό αποτέλεσμα. Γιατί πίστη στο Χριστό απαιτεί απονήρευτη και αγνή καρδιά. Ο καθαρός από κάθε τι αμαρτωλό Θεός έρχεται και αναπαύεται μόνο σε καθαρή καρδιά. Έτσι πίστη δεν είναι θέμα λογικών αποδείξεων και θεωρητικών αναλύσεων. Είναι πρωτίστως θέμα καρδιάς και ορθή ζωής. Λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, «Εις τα ίδια ήρθε ο Χριστός και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα». Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Και πόσο πολύ ξεκουραζόταν όταν είχε κοντά του παιδιά. Γιατί? Γιατί αυτά ακριβώς είχαν αυτή την καθαρή καρδιά. Και μας έχει πει ότι δεν θα δούμε τη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν γίνουμε σαν και αυτά τα παιδιά. Με τους όρους αυτούς λοιπόν, η αμφιβολία ως φυσιολογικό σκαλοπάτι της πορείας του ανθρώπου προς την ορίμανσή του έχει διπλή κατάληξη. Η αρνητική, αν θεωρηθεί ως αφορμή για την παγίωση μιας μακριά από το Θεό ζωής, η τεθετική ως γένα για στέρεη και προσωπική εν Χριστώ πίστη. Πολύ σωστά γνωστός και Άγιος Γέροντας Πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος είχε πει, αν πείσουμε και το μεγαλύτερο άθεο να ζήσει λίγο διάστημα με βάση τις εντολές του Χριστού, στο τέλος ο ίδιος θα αναζητήσει το Χριστό. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Ποιος τυφλός θα δει το φως του και μετά θα θέλει πάλι να επανέλθει στα σκοτάδια? Το θέμα όμως είναι να πάμε και να γνωρίσουμε το φως. Αποτέλεσμα της επιμονής του ανθρώπου στον καλό λογισμό είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή του. Ο γέροντας Παΐσιος έζησε αυτή την παρουσία με ένα ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Δεν γίνεται σε όλους το ίδιο. Όμως ο καθένας μας μπορεί να νιώσει τη Θεία Χάρη ενεργούσα μέσα του όταν κρατήσει τον καλό λογισμό, όταν δηλαδή επιμείνει στην πίστη. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, όπως είπα και προηγουμένως, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται». Και όραση Θεού σημαίνει να είμαι μέσα σε Αυτόν και Εκείνος σε μένα. Και ο Ιωάννης θα σημειώσει στην πρώτη καθολική του επιστολή, «Ο τηρώντας εντολάς αυτού, εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό». Με απλά λόγια, η επιμονή στην πίστη κάνει τον άνθρωπο Παναγία, μητέρα του Κυρίου, σαρκώνει τον Χριστό στην καρδιά του. Τι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο δώρο της πίστης υπάρχει από αυτό? Ο πιστός άνθρωπος γίνεται μικρός Θεός.

Η παρουσία λοιπόν, μάλλον η επιμονή στην πίστη του Χριστού, φέρνει ως αποτέλεσμα το Χριστό στη ζωή μας. Θα συνεχίσω λοιπόν, το θέμα μου στη συνέχεια είναι αυτή ακριβώς η παρουσία του Χριστού, όπως μας τη δίνει ένα περιστατικό από τη ζωή και πάλι του πατρός Παϊσίου. Διαβάζω από το βιβλίο του ιερομονάχου Χριστοδούλου, ο Γέρον Παΐσιος, σελίδα 270. Γράφει λοιπόν ο ιερομόναχος: «Όταν ο γέροντας Παΐσιος βρισκόταν ακόμα στο κελί του Τιμίου Σταυρού, μια βραδιά, καθώς έλεγε την ευχή, είδε ξαφνικά να αφαιρείται η οροφή του κελιού του και πάνω ολοκάθαρα έβλεπε τον Κύριο. Το πρόσωπό του είχε τόση λαμπρότητα που δυσκολευόταν να το κοιτάξει και απορούσε πως βρέθηκαν κάποτε μερικοί που μπόρεσαν να φτύσουν αυτό το πρόσωπο». Μετά τη θεωρία αυτή, ο γέροντας έδωσε οδηγίες στις αδελφές που αγιογραφούσαν στο ιερό εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ώστε να γεωγραφήσουν πιστά τον Κύριο όσο ήταν δυνατόν κατά άνθρωπον. Και εκείνος τις καθοδηγούσε μάλιστα κατά την αγιογράφηση της εικόνας του. Ο γέροντας μάλιστα έλεγε ότι το πρόσωπο του Κυρίου και της Παναγίας μας έχει το χρώμα του όψιμου σταριού. Καθώς λοιπόν, αγαπητοί μου, διαβάζει κάποιος τέτοια θαυμαστά γεγονότα, του δημιουργείται η απορία. Μήπως πρόκειται άραγε για φαντασίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα? Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε πλάνη? Γιατί πολύ συχνά ακούγεται ότι ο τάδε ή η τάδε είδαν τον Χριστό, είδαν την Παναγία ή κάποιον άλλο Άγιο. Πρόκειται συνεπώς για κοινές εμπειρίες κάποιων ατόμων που έχουν κάποια συγκεκριμένη ψυχοσύνθεση? Ακούστε λοιπόν, η απάντηση δεν είναι απλή. Εξαρτάται από το ποιος έχει τη συγκεκριμένη εμπειρία, κάτω από ποιες συνθήκες τη βίωσε και αυτή τι αποτέλεσμα έφερε στη ζωή του. Αρχικά πρέπει να πω ότι η Εκκλησία μας διαστόματος των Πατέρων, χωρίς να απορρίπτει εκ των προτέρων τέτοιες υπερφυσικές καταστάσεις, στέκεται με πολύ σκεπτικισμό και μεγάλη επιφύλαξη απέναντί τους. Διότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε λειτουργία της φαντασίας του ανθρώπου, στην οποία ως διοργάνου δρά ο διάβολος. Με άλλα λόγια, στα περισσότερα οράματα, αποκαλυπτικά όνειρα κτλ. Έχουμε δαιμονική και όχι θεϊκή παρουσία. Ο διάβολος που έχει τη δύναμη να μετασχηματίζεται και εις άγγελον φωτός, κατά τον Απόστολο, βρίσκει τη φαντασία ως γέφυρα για να προσβάλλει τον άνθρωπο και να τον εχμαλωτήσει πλανεμένο στα δίχτυα του. Και αυτό το φαινόμενο είναι τόσο συχνό, ώστε οι νηπτικοί πατέρες αρνούνται οποιοδήποτε όνειρο και όραμα, ακόμα και αν προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για παράδειγμα, αναφέρεται ότι όποιος πιστεύει στα όνειρα είναι παντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ ο μεγάλος νηπτικός Άγιος Διάδοχος επισημαίνει ότι και εκ Θεού να είναι τα όνειρα και τα οράματα, καλό είναι να τα απορρίπτουμε, γιατί ακριβώς υπάρχει πάντα σε αυτά ο κίνδυνος της πλάνης. Στην περίπτωση όμως των Αγίων δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, γιατί αυτοί έμπειροι στον πνευματικό πόλεμο, πέρα από την αμφιβολία που τρέφουν στη λειτουργία της φαντασίας, γνωρίζουν με ακρίβεια, λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα τους, πότε κάτι είναι εκ Θεού και πότε εκ του διαβόλου. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το γέροντα Παΐσιο. Είχε τόσο ανεπτυγμένα πνευματικά αισθητήρια, ώστε ήξερε αν το όραμα ήταν θεϊκό ή όχι. Και απόδειξη: ο πλούτος της χάρης του Θεού που αύξανε μέσα του μετά από τέτοιες καταστάσεις. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τα περιστατικά που διηγεί το ίδιος. Μέσα λοιπόν από τις εμφανίσεις αυτές του Χριστού δίνεται απάντηση στο ερώτημα του αν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί και σήμερα ο Χριστός. Και η απάντηση είναι σαφέστατα θετική. Αιτία. Ο Χριστός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, έστω σπουδαιότερος από όλους, αλλά ο Θεός που έγινε άνθρωπος.
ούτως εστίν ο αληθινός Θεός, διαβάζουμε, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, έτσι ως χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Μπορεί να εμφανίζεται κάθε φορά που κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι η εμφάνισή του δεν αποτελεί εκβιασμό του από οποιονδήποτε. Κινείται πάντα μέσα σε απόλυτα όρια ελευθερίας. Εκείνος έχει σε κάθε στιγμή τον έλεγχο των πραγμάτων. Η πρωτοβουλία είναι δική του. Τυχόν λοιπόν ξεκίνημα κάθε πνευματικού αγώνα με στόχο τη θέα του ακτής του φωτός του αποτελεί πλάνη. Η δωρεά, όπως είναι η χάρη και το φως του, παραμένει πάντα δωρεά. Αν όμως η θεοπτία ως θέα του φωτός του Θεού είναι δωρεά του πνεύματός του, που δίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες εμφανίσεις του Χριστού, με άλλες μορφές παρουσίας του. Και οι άλλες αυτές μορφές είναι είτε μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας, κυρίως της Θείας Κοινωνίας, είτε μέσω των συνανθρώπων μας που εικονίζουν τον Χριστό. Θυμηθείτε εκείνο το «εφόσον επιείσατε εν ή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Και αλλού «είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου», είτε μέσω της στηρήσεως των εντολών του. Κυρίως το τελευταίο τονίζεται κατά κόρο στη γραφή και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι «ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστει ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Να το λοιπόν. Η δε πατερική παράδοση τονίζει πάντα ότι ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις εντολές του. Άρα δεν περιμένω την εμφάνιση του Χριστού στη ζωή μου οραματικά ή με έναν τρόπο θαυμαστό και παράδοξο. Αν αυτό συμβεί, είναι καθαρό δώρο του που δεν μπορώ να το γνωρίζω εκ των προτέρων. Σίγουρα όμως ζω, μπορώ να ζήσω εμπειρικά και αισθητά το Χριστό, είτε μυστηριακά είτε πνευματικά, αν τηρώ αυτά που λέει, πέρα από τη σχέση μου με τον συνάνθρωπο. Και η πραγματική και ουσιαστική αυτή σχέση μαζί του γίνεται κατορθωτή, γιατί ο χριστιανός είναι βαπτισμένος και χρησμένος στο όνομά του. Με το βάπτισμα ντυθήκαμε το Χριστό, γεννήθηκε εκείνος μέσα μας, ενώ με το χρίσμα πήραμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που έθεσαν σε πνευματική κίνηση τη νέα εν Χριστώ ύπαρξη. Ο χριστιανός λοιπόν δεν ψάχνει εξωτερικά το Χριστό, στρέφεται μέσα του. Αναζητώντας αυτή την κρυμμένη λόγω του βαπτίσματος βασιλεία του Θεού. Και η βασιλεία αυτή του Θεού είναι ακριβώς ο ίδιος ο Χριστός, αυτός ο πολύτιμος Μαργαρίτης, που αποτελεί και το μεγαλύτερο θησαυρό που μπορεί άνθρωπος επί της γης να βρει.

Είδαμε λοιπόν ότι ο Χριστός, ως και Θεός που είναι, μπορεί και εμφανίζεται στη ζωή μας και μάλιστα με πολλούς τρόπους. Δεν έχουμε όμως μόνο την παρουσία του Χριστού. Εκείνος δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και με τους αγαπημένους του φίλους, τους Αγίους, οι οποίοι πολλές φορές εμφανίζονται σε ορισμένους συνεπείς πιστούς με τρόπο που εκείνοι καθορίζουν. Πάμπολα είναι τα περιστατικά που καταγράφονται ως γεγονότα θαυμαστά από την επέμβαση των Αγίων, της Παναγίας μας, αλλά και άλλων Αγίων. Ο Γέρον Παΐσιος δέχτηκε, όσο βρισκόταν στον κόσμο αυτό, αρκετές τέτοιες επισκέψεις Αγίων. Θα σας διηγηθώ μία από αυτές. Στις 13 Μαΐου του 1979, ο γέροντας μετακόμισε από το κελί του Τιμίου Σταυρού στο Κουτλομουσιανό κελί Παναγούδα. Ήταν 3 Ιουνίου και ο γέροντας λόγω της μετακόμισης δεν είχε τακτοποιήσει τα πράγματά του, ούτε είχε βγάλει από τα κυβότια τα μηνέα και τα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Και λόγω αυτού του γεγονότος, ο γέροντας δεν ήξερε την ακριβή ημερομηνία και ποιος Άγιος γιόρταζε εκείνη τη μέρα και την ακολουθία την έκανε με κουμποσκίνη. Όταν λοιπόν έφτασε στο σημείο να ευχηθεί για τον Άγιο της μέρας και έλεγε το συνηθισμένο «Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών», τον απασχόλησε ο λογισμός ποιος να είναι ο Άγιος που γιόρταζε. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή εμφανίστηκαν με θαυμαστό τρόπο μέσα στο εκκλησάκι δύο Άγιοι, ο ένας μπροστά και ο άλλος λίγο πιο πίσω. Ο δεύτερος ήταν ο Άγιος Παντελεήμων. Ο γέροντας πάντα έλεγε ότι ο Άγιος Παντελεήμων μοιάζει πολύ με τον εικονιζόμενο στην εικόνα της κήτης του Αγίου Παντελεήμονος. Ο άλλος Άγιος που ήταν μπροστά ήταν άγνωστος. Είπε τότε εκείνος «Γέροντα, είμαι ο Λουκυλιανός». Ο γέροντας δεν είχε προσέξει αυτό το όνομα και ρώτησε «Πώς, Λουκυλιανός?» «Όχι», του είπε ο Άγιος, «είμαι ο Λουκυλιανός». Και τότε πάλι με θαυμαστό τρόπο οι δύο Άγιοι εξαφανίστηκαν. Τότε ο γέροντας πήγε και άνοιξε τα κυβότια με τα βιβλία και στο μηνέο του Ιουνίου βρήκε πραγματικά ότι στις 3 ήταν η μνήμη του Αγίου Λουκυλιανού. Από τότε ο γέροντας αγαπούσε τον Άγιο Λουκυλιανό ιδιαίτερα και έβαλε μια εικονίτσα στο ιερό και μια πάνω από το στασίδι του που την είχε εκεί μέχρι το τέλος. Οι Άγιοι λοιπόν δεν είναι όντα υπερφυσικά, ξένα προς εμάς και τη φύση μας. Υπήρξαν άνθρωποι που έζησαν και έδρασαν κάτω από τις ίδιες σχεδόν συνθήκες με εμάς. Το μόνο ιδιάζον στοιχείο της ζωής τους ήταν η αγάπη τους προς τον Χριστό που τους οδηγούσε στο να τηρήσουν με κάθε δυνατή πιστότητα τις εντολές του Κυρίου τους. Με αποτέλεσμα σάρκωσαν τον Χριστό μέσα τους και έγιναν δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όταν ήρθε η στιγμή να φύγουν από αυτόν τον κόσμο, είτε με φυσικό είτε με μαρτυρικό θάνατο, βρέθηκαν στα χέρια εκείνου που με πάθος αγάπησαν. Η ψυχή τους μετά την προσωρινή, μέχρι δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία, απόθεση του σώματός τους, χαίρει και αγάλεται για την απολαβή των δωρεών του Παραδείσου, αλλά και σκυρτά με την προσμονή των ακόμα μεγαλύτερων αγαθών που έχει υποσχεθεί ο Θεός στους αγαπημένους του μετά τον ερχομό του και πάλι για δεύτερη φορά. Βεβαίως όλοι οι άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι, θα βρεθούμε μετά το θάνατό μας στα χέρια του Δημιουργού. Μα η ζωή εκείνη, η μετά την εδώ στον κόσμο αυτό, δεν είναι η ίδια για όλους. Για τους πιστούς, πολύ περισσότερο για τους Αγίους, είναι πραγματική και αληθινή ζωή, γιατί ζουν την κοινωνία με την πηγή της ζωής στο Θεό. Ενώ για τους απίστους είναι μία ζωή εν θανάτω. Ζουν μέσα στο Θεό χωρίς να νιώθουν την ευεργετική παρουσία του. Μάλλον θα έλεγε κανείς ότι η παρουσία αυτή του Θεού λειτουργεί αρνητικά για αυτούς. Τους δημιουργεί λόγω της αμετανοησίας τους κόλαση. Αναλογικά συμβαίνει περίπου το ίδιο που ζουν οι άνθρωποι και εδώ στη γη. Οι πιστοί ζουν με το Θεό. Οι άπιστοι ζουν ως ήδη πεθαμένοι. Είπε ο Κύριος,
άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Και αυτό θα πει, μπορεί κάποιος να είναι βιολογικά εν ζωή, πνευματικά όμως ήδη νεκρός. Η ψυχή λοιπόν του αμετανοήτου και απίστου ανθρώπου θα βρίσκεται σε αυτή την παράδοξη κατάσταση, να είναι ζωντανή νεκρή, και η προοπτική της Δευτέρας Παρουσίας θα επιτείνει ακόμα περισσότερο την τραγικότητα. Οι Άγιοι λοιπόν, όχι μόνο στον κόσμο αυτό, αλλά πολύ περισσότερο μετά το θάνατό τους, είναι ζωντανοί. Και ακριβώς η παρουσία τους γεμίζει και το δικό μας κόσμο πιο πολύ από ότι αν βρίσκονταν με το σώμα τους. Διότι ακριβώς τώρα δεν εμποδίζονται από το φυσικό τους κίνωμα. Ας θυμηθούμε τα λόγια εδώ του άλλου μεγάλου συγχρόνου γέροντα πατρός Πορφυρίου: «Μετά το θάνατό μου θα είμαι πιο πολύ κοντά σας, γιατί δεν θα έχω τον περιορισμό του σώματος». Μπορούν λοιπόν να μας ακούνε και ακόμα να επεμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε κάποια υπερφυσική ικανότητα δική τους, ούτε ασφαλώς στη μεταβολή της φύσεώς τους σε κάτι άλλο από αυτό που είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Οφείλεται στην ενέργεια του παντοδύναμου Θεού, που τους δίνει τη δυνατότητα να είναι κοντά μας. Οι Άγιοι δηλαδή ως ψυχές στη βάση που βρίσκονται, άρα και αυτοί ευρισκόμενοι όχι στην τέλεια κατάστασή τους αφού δεν έχουν το σώμα τους, λόγω της χάρης του Θεού που ζει πλούσια μέσα τους, γίνονται τροποντινά και αυτοί πανταχού παρόντες. Όχι ότι η ψυχή τους βρίσκεται παντού, απλώς ζώντας μέσα στον πανταχού παρόντα Θεό, τους δίνεται η χάρη να ακούνε τους πιστούς και να επεμβαίνουν, αν επιτρέψει ο Θεός, στη ζωή τους. Είναι πολύ αποκαλυπτικά εν προκειμένου τα λόγια του γνωστού σε όλους μας σύγχρονου Αγίου Σιλουανού του Άθο. Γράφει: «Σε πολλούς φαίνεται πως οι Άγιοι είναι μακριά μας, αλλά είναι μακριά από εκείνους που οι ίδιοι απομακρύθηκαν, ενώ είναι πολύ κοντά σε αυτούς που τηρούν τις εντολές του Χριστού και έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι ζουν σε άλλο κόσμο και εκεί βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα τη Θεία Δόξα και την ομορφιά του προσώπου του Κυρίου. Αλλά με το ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν και τη ζωή και τα έργα μας. Γνωρίζουν τις θλίψεις μας και ακούνε τις προσευχές μας. Οι Άγιοι περιβάλλουν με το Άγιο Πνεύμα, με την αγάπη τους, όλο το κόσμο. Βλέπουν και ξέρουν πως αποκάνουμε από τις θλίψεις, πως ξεράθηκαν οι καρδιές μας, πως παρέλυσε η ακιδεία τις ψυχές μας, και γι' αυτό μεσιτεύουν ακατάπαυστα στο Θεό για μας. Και μην απορείτε γι' αυτό. Όλος ο ουρανός των Αγίων ζει με το Άγιο Πνεύμα και τίποτε δεν είναι κρυφό σε όλο τον κόσμο για το Άγιο Πνεύμα. Εγώ δεν καταλάβαινα πιο πριν πώς οι ουρανοπολίτες Άγιοι μπορούν να βλέπουν τη ζωή μας. Όταν όμως με ήλεγξε η Αγία Θεοτόκος για τις αμαρτίες μου, το έμαθα πως οι Άγιοι μας βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζουν όλη τη ζωή μας. Οι Άγιοι ακούνε τις προσευχές μας και έχουν από το Θεό τη δύναμη να μας βοηθούν. Αυτό είναι γνωστό σε όλο το γένος των χριστιανών», γράφει ο γέροντας Σιλουανός. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, αποτελούν επιβεβαίωση της βασικής πίστης μας, ότι αποτελεί η ίδια η Εκκλησία το ενιαίο σώμα του Χριστού, το οποίο διακρίνεται σε θριαμβεύουσα και στρατευόμενη. Δεν χωρίζεται, διακρίνεται. Όλοι οι πιστοί ξέρουμε ότι η Εκκλησία αποτελεί το μυστικό σώμα του Χριστού, που κεφαλή της έχει εκείνον, ψυχή που τη ζωοποιεί το Άγιο Πνεύμα, και μέλη της τόσο τους εν το κόσμο ζώντες όσο και τους και κοιμημένους Αγίους μαζί με το πνευματικό κόσμο των Αγγέλων. Έτσι η Εκκλησία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό που βλέπουμε με τα σαρκικά μας μάτια, την ανθρώπινη και πήγαια μόνο διάστασή της. Πολύ περισσότερο δεν ταυτίζεται μόνο με τους κληρικούς,
εκτείνεται σε διαστάσεις άπειρες, αφού περιλαμβάνει και τον ίδιο το Δημιουργό μας. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται και αυτή άκτιστη και αιώνια, πύλε δε άδου ούκα τη χύσουσιν αυτής. Θεμέλιο για την ενότητα αυτή του εδώ και του εκεί κόσμου, της στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας, είναι η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού του Ιησού Χριστού, που αποτελεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Με την ενανθρώπισή του ενώθηκε το ουράνιο με το επίγειο, ενώ με τη σταυρική του θυσία καταλύθηκε κάθε φράγμα που χώριζε το Θεό και τους αγγέλους με τον κόσμο. Για θυμηθείτε αυτό που ψάλλουμε. Δια του σταυρού σου Χριστέ, μία πίμνη γέγονε αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία. Ουρανός και γη αγάλλονται. Έτσι εν Χριστώ εμείς μπορούμε να επικαλούμαστε τους Αγίους με τη βεβαιότητα ότι μας ακούνε και ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. Εκείνοι δεν έχουν εξίσου τη δυνατότητα να μας βλέπουν, λένε κάποιοι, ικτρά πλανώνται. Ακριβώς και μπορούν και μας βλέπουν. Ακριβώς και συμπάσχουν μαζί μας. Ακριβώς και πρεσβεύουν για μας. Ακριβώς και επεμβαίνουν στη ζωή μας. Και αφού τα κάνουν όλα αυτά, τι πιο φυσικό για όλους εμάς από το να τους αγαπάμε και να προσφεύγουμε, να καταφεύγουμε σε αυτούς. Αγαπώντας τους, αγαπάμε τον Χριστό που ζει μέσα τους και αγαπάμε και τον εαυτό μας, αφού αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος. Άρα αγαπητοί μου, η σωτηρία του πιστού περνά και μέσα από αυτούς. Αν θα σωθούμε, θα σωθούμε συν πάση της Αγίας, που σημαίνει ότι ποτέ η σχέση μας με το Θεό δεν εκπίπτει σε γεγονός ατομικό. Η Παναγία και οι λοιποί Άγιοι αποτελούν τον καλό, ευλογημένο και χαρισματικό εαυτό μας. Γι' αυτό και πρέπει να λειτουργούν ως τα πρότυπα της ζωής μας. Έτσι λοιπόν, η πιο έξυπνη κατά κυριολεξία κίνηση του πιστού είναι να δεθεί όσο μπορεί περισσότερο στη ζωή αυτή με τους Αγίους, να τους έχει φίλους και μεγαλύτερους αδελφούς, ώστε και εδώ να απολαμβάνει τη συντροφιά τους, αλλά και μετά την έξοδό του από το κόσμο αυτό, να τους βρει εκεί έτοιμους και πρόθυμους να τον υποδεχτούν. Για σκεφτείτε τη χαρά που θα κάνουν, αλλά και που θα κάνουμε κι εμείς, όταν με το καλό ανταμώσουμε όλοι μαζί κάποτε εκεί πάνω. Μακάρι όλοι. Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέγαμε κάποτε στο κατηχητικό. Κάνε Κύριε, λέγαμε τότε, όπως είμαστε ενωμένοι και εδώ στη γη, να είμαστε έτσι μαζί και στον ουρανό.

Για άλλη μια φορά λοιπόν, αγαπητοί μου, με λογισμό και μόνειρο βαδίσαμε δρόμους αλήθειας και ελπίδας. Εσείς από όπου και αν μας ακούγατε αυτή την ώρα, και εμείς από εδώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο μιλούσατε με την Έλλη Ζάχαρη. Τον ήχο ρύθμισε ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ενώ στο μικρόφωνο ήταν η Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πεισών μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον.

αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ των

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίας του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Ρικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας έχουμε αρχίσει την ενασχόλησή μας με το μεγάλο μυστήριο του γάμου και κάναμε μια θεολογική προσέγγιση του. Το μυστήριο του γάμου δεν ανήκει στα υποχρεωτικά για τον κάθε χριστιανό μυστήρια. 7 είναι τα μυστήρια. Δεν είναι λοιπόν υποχρεωτικό μυστήριο, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραμονή, για την πρόοδό του μέσα στην Εκκλησία. Πλην όμως και το μυστήριο αυτό υποβοηθεί αποφασιστικά τους χριστιανούς συζύγους στην πρόοδο αυτή. Ο χριστιανικός γάμος, το μυστήριο δηλαδή, αποτελεί κατά την Αγία Γραφή, όπως φαίνεται στην προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5 στους στίχους 22-33, η εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Με το χριστιανικό γάμο επιτυγχάνεται η συνεχής αλληλοβοήθεια των συζύγων προς εκπλήρωση του προορισμού τους και την επίτευξη του καθομοίωσιν. Κατά τον κλασικό ορισμό του Ρωμαίου μεγάλου νομοδιδασκάλου Μοδεστίνου, γάμος εστίν ανδρός και γυναικός συνάφεια, συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Με το μυστήριο λοιπόν του γάμου παρέχεται η χάρη του Θεού και η ευλογία της Εκκλησίας στην ισόβια αυτή ένωση και κοινωνία του άνδρα και της γυναίκας, με σκοπό την ηθική τελείωσή τους και κατ' επέκταση και την τεκνοποιία. Στην οικογένεια που δημιουργείται με αυτές τις προϋποθέσεις εκτρέφονται και παιδαγωγούνται πολίτες για την ουράνια βασιλεία του Θεού. Προς τούτο αδιάλειπτη και συνεχής πρέπει να είναι και η μέρημνα των χριστιανών γονέων και την κατά Χριστόν ανατροφή των ψυχών των παιδιών τους που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Αυτό αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή στο κεφάλαιο 2 στίχο 15. «Θο σωθήσετε δε δια της τεκνογωνίας», λέει ο Απόστολος Παύλος, «εάν μείνω στην εμπίστη και αγάπη και αγιασμό μετασοφροσύνης». Από τα ανωτέρα τα οποία ανέφερα καταφαίνεται η μεγάλη σπουδαιότητα του μυστηρίου του γάμου για τους συζύγους, για τα παιδιά που γεννιόνται, για την κοινωνία και τέλος για την Εκκλησία. Και η Εκκλησία και η Πολιτεία, για να προφυλάξουν την ένωση αυτή από κάθε αιτία διαταράξεως και διασπάσεων, θέσπισαν ορισμένους νόμους και κανόνες. Αυτοί αποβλέπουν αφενός μεν στην κανονική και έγκαιρη τέλεση του γάμου, αφετέρου δε στην αδιατάρακτη διατήρησή του. Έτσι διαμορφώθηκαν ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις διακρίνονται στις λεγόμενες θετικές προϋποθέσεις και στις λεγόμενες αρνητικές προϋποθέσεις. Είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι συνάψεως ενός θρησκευτικού γάμου, διότι εδώ μας ενδιαφέρουν τα πλαίσια της συνάψεως θρησκευτικού γάμου. Πριν προχωρήσω όμως στην έκθεση αυτών των θετικών ή αρνητικών προϋποθέσεων για τη σύναψη ενός κανονικού γάμου, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το θέμα αυτό απασχόλησε τη Χριστιανική Εκκλησία από πάρα πολύ νωρίς. Ενωρίτερα μάλιστα από ότι την απασχόλησε για το θέμα της ίδιας της ιερολογίας του γάμου. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο ότι χρειάζεται η επισκοπική άδεια για την τέλεση θρησκευτικού γάμου, με αφορμή το γνωστό χωρίο του Αγίου Ιγνατίου Επισκόπου Αντιοχίας του Θεοφόρου, ο οποίος σε μια επιστολή του προς τον Πολύκαρπο Σμύρνης λέγει ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε γάμο κοινωνία πρέπει να έρχονται με τα γνώμης του Επισκόπου, λέει, την ένωση ποιήστε. Είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατά επιθυμίαν. Και να φανταστούμε ότι ο Άγιος Ιγνάτιος είναι μεταποστολικός πατήρ. Άρα λοιπόν απαιτείται η γνώμη του Επισκόπου για την ένωση του άνδρα και της γυναίκας. Η ιερολογία του γάμου έχει επιβληθεί από τους κανόνες της Εκκλησίας και μέσα σε αυτούς τους κανόνες βρίσκουμε τις θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις για τη σύναψη ενός γάμου. Ας δούμε τώρα όταν λέμε, για να μην χαρακτηρίζεται αυτός ο γάμος ως πορνεία, ποιες είναι οι θετικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την τέλεση ενός κανονικού θρησκευτικού γάμου σήμερα, όπως ισχύουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Πρώτον είναι η διαφορά του φύλου. Για τη σύναψη φυσικά γάμου απαραίτητα είναι δύο πρόσωπα διαφορετικού φύλου, άνδρα και γυναίκας. Φυσικά δεν συζητάμε για γάμο έξω από αυτά τα φυσικά πλαίσια τα οποία προβλέπονται στην Αγία Γραφή. Διαφορά λοιπόν φύλου. Οτιδήποτε άλλο αντίθετο είναι απορριπταίο και μη συζητήσιμο. Δεύτερον, απαιτείται η νόμιμη ηλικία. Η Εκκλησία δεν έχει εκδώσει κάποιο κανόνα που να καθορίζει συγκεκριμένο όριο ηλικίας, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω των προσώπων που πρόκειται να συνάψουν γάμο. Όμως η Εκκλησία ακολουθεί και επιβάλλει και στα μέλη της να ακολουθούν το όριο που ορίζει η εκάστοτε συντεταγμένη πολιτεία. Η άποψη αυτή στηρίζεται στον 42ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που λέει ότι «Οι άνευ των κρατούντων γάμοι πορνεία εισήν». Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει «Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασές

μία επιφύληξη, αίρεση ή προθεσμία, συνένεση των συζευγνημένων για τη σύναψη αυτού του γάμου. Τη συγκατάθεση αυτή οφείλει να διακριβώσει το αρμόδιο με την έκδοση της αδείας του γάμου ή με την τέλεση αυτού όργανου. Σήμερα είναι ο επίσκοπος. Ο πρώτος κανόνας της Συνόδου της Λαοδικίας αναφέρει ήδη ως μια προϋπόθεση, τη λέει, την ελεύθερη σύναψη του γάμου. Για την επίτευξη αυτής της προϋποθέσεως και οι κανόνες της Εκκλησίας απαγορεύουν γενικώς τους γάμους που γίνονται κατόπιν αρπαγής ή βίας ή φθοράς. Έχουμε τον 27ο της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και τον 300ο του Μεγάλου Βασιλείου. Μια τέταρτη λοιπόν προϋπόθεση, πέρα από την αυτοπρόσωπη, την ελεύθερη εκούσια και χωρίς καμία επιφύλαξη, συνένεση, να το θέλουν δηλαδή αυτοί που έρχονται σε γάμο κοινωνία, είναι η ομαλή πνευματική κατάσταση και ικανότητα προς δικαιοπραξία. Βέβαια, πράξεις που τα αποτελέσματά τους αναγνωρίζονται από το δίκαιο. Και στην περίπτωση αυτή η Εκκλησία λαμβάνει υπόψη της και ακολουθεί τις ρυθμίσεις και τους νόμους της πολιτείας. Άλλοτε η δικαιοπρακτική ικανότητα άρχισε το 21ο έτος της ηλικίας. Από τότε λογίζονταν ενήλικοι. Σήμερα κατέβηκε στο 18ο έτος της ηλικίας. Εφόσον λοιπόν λείπουν τόσο η ομαλή πνευματική κατάσταση, όσο και η δικαιοπρακτική ικανότητα, με ανάλογη παραπομπή στον ισχύοντα νόμο, χρειάζεται η ρητή συνένεση των κρατούντων, των γονέων, κηδεμόνων επιτρόπων ή απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Αν δηλαδή είναι ανήλικοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν σε γάμο κοινωνία, πρέπει να έχουν την συνένεση αυτών που, όπως λέμε σήμερα στον νόμο, έχουν την γονική μέρημνα, αμφωτέρων δηλαδή των γονέων. Εάν ερίζουν οι γονείς, την απόφαση τη βγάζει το αρμόδιο δικαστήριο. Μια πέμπτη θετική προϋπόθεση είναι η σωματική ικανότητα προς ευνήν. Η ανικανότητα προς ευνήν καθιστά αδύνατη όχι μόνο την παιδοποιία, αλλά και την αμοιβαία βοήθεια των συζύγων. Παρά τ' αυτά όμως, η ανικανότητα δεν εμποδίζει κατά το κανονικό δίκαιο τη σύναψη του γάμου. Μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αυτή η ανικανότητα προς ευνήν, έτσι λέγεται, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους λόγους του διαζυγίου. Βεβαίως, η πραγματική αγάπη απαιτεί από αυτούς που συνάπτουν γάμο να ανακοινώσουν στο μέλλοντα σύζυγό τους πιθανή τέτοια σχετική ασθένεια ή ατέλεια της φύσεως η οποία μπορεί να υπάρχει. Και έκτη θετική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επισκοπικής εγγράφου αδείας. Αυτή εκδίδεται από τον οικείο αρχιερέα μετά από πιστοποίηση της αγαμίας από τους εφημερίους. Αυτή η εκκλησιαστική παράδοση, η κανονική και πατερική, όπως προείπα, απαιτεί τη γνώμη ή άλλως την άδεια του αρμοδίου εκκλησιαστικού οργάνου, προκειμένου ένας χριστιανός να τελέσει το γάμο του. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο κάθε πιστός χριστιανός, το μέλος της Εκκλησίας, οφείλει να ζητήσει την άδεια του επισκόπου, είτε για να συνάψει το γάμο του, το θρησκευτικό, για να είναι ο γάμος κατά Κύριον και όχι κατ' επιθυμίαν ή πορνείαν. Αρμόδιος λοιπόν είναι ο αρχιερέας του τόπου στον οποίο κατοικούν και διαμένουν ο άνδρας και η γυναίκα που πρόκειται να συνάψουν θρησκευτικό γάμο. Φυσικά προσέρχονται στην ενορία στην οποία ανήκουν, που βρίσκεται η κατοικία τους. Από εκεί παίρνουν τα πιστοποιητικά, τα λεγόμενα αγαμίας, όπως ισχύουν σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος, τα οποία εκδίδονται με δύο μάρτυρες, συντάσσονται ορισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται και όλος αυτός ο φάκελος ο οποίος σχηματίζεται διαβιβάζεται από τον εφημέριο της ενορίας στον οικείο αρχιερέα, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος για να εκδώσει την άδεια του γάμου. Αυτό είναι λοιπόν μια θετική προϋπόθεση. Δεν μπορεί να τελείται γάμος χωρίς έγγραφη επισκοπική άδεια. Εάν τελεστεί, είναι παράπτωμα, για το οποίο φέρει ευθύνη ο εφημέριος ο οποίος θα ετοιμάσει τα χαρτιά. Επίσης, μια άλλη προϋπόθεση είναι, 8η κατά σειρά, είναι η δημόσια γνωστοποίηση του γάμου. Αυτή της πόλης σήμερα γίνεται με τον τύπο. Δημοσιεύεται δηλαδή μια ανακοίνωση σε μια ημερήσια εφημερίδα ότι ο τάδε και η τάδε θα έρθουν σε γάμο κοινωνία με στον τάδε ιερό ναό

την τάδε ημερομηνία. Ο λόγος αυτός της γνωστοποίησεως που απαιτείται και από τον πολιτιακό νόμο είναι προφανής. Επιζητείται έτσι η πρόληψη διπλογαμιών και η αποφυγή των τυχών υπαρχόντων κολλημάτων συγγενείας ή ακόμα και επικίνδυνων ασθενειών. Τόσο από τους κανόνες της Εκκλησίας, κυρίως από τον πρώτο της Λαοδικίας, όσο και από τις εκκλησιαστικές και πολιτιακές διατάξεις, έχουμε και τον 400ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου που θέλει αυτό τη δημόσια γνωστοποίηση, τη λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πεπαρησιασμένων γάμων. Απαγορεύονται λοιπόν και από τις πολιτιακές διατάξεις, ας πούμε παραδείγματος χάρη του Μανουήλ του Δευτέρου του Αυτοκράτορα, του Βασιλείου του Μακεδόνος, οι λαθρέοι, οι κρυφοί γάμοι. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί να παραλευτεί η δημόσια γνωστοποίηση κατόπιν αδείας όμως των εκκλησιαστικών αρχών, όταν πρόκειται να ανεφευτούν δύο πρόσωπα που συζούν πολλά χρόνια και μάλιστα έχουν παιδιά. Εκεί πέρα μπορεί να ασκηθεί ένα είδος οικονομίας και να μην γίνει γνωστοποίηση αυτού του γάμου.

Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τις θετικές προϋποθέσεις συνάψεως ενός θρησκευτικού γάμου, όπως αυτές περιγράφονται μέσα στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και τις κανονικές διατάξεις και όπως ισχύουν σήμερα. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τις αρνητικές προϋποθέσεις συνάψεως του γάμου, τα λεγόμενα κολλήματα. Πότε δεν γίνονται γάμοι και για ποιους λόγους δεν γίνονται. Με τη λέξη κολλήματα, εμπόδια στην τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου, εννοούμε όλες εκείνες τις αρνητικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να λείπουν για να είναι κανονικός και έγκυρος ένας γάμος. Τα κολλήματα λοιπόν του γάμου διακρίνονται σε ανατρεπτικά και αναβλητικά. Τα ανατρεπτικά κολλήματα συνεπάγονται ακύρωση του τελεστέντος γάμου. Εάν γίνουν δηλαδή, υπάρχουν τέτοια κολλήματα και γίνει τέτοιος γάμος, θεωρείται άκυρος και ως μη γενόμενος. Τα αναβλητικά, ναι μεν εμποδίζουν τη σύναψη του γάμου, αν όμως παρά τα αυτά γίνει αυτός ο γάμος, δεν ακυρώνεται. Τα ανατρεπτικά είναι απόλυτα γενικά και σχετικά. Και τα μεν απόλυτα ανατρεπτικά εμποδίζουν τη σύσταση του γάμου με κάθε πρόσωπο, τα δε σχετικά ανατρεπτικά εμποδίζουν το γάμο με ορισμένο πρόσωπο. Μετά από αυτές τις μικρές παρατηρήσεις, παραθέτουμε τα κολλήματα αυτά όπως διαμορφώθηκαν ανά τους αιώνες και τα δέχεται η Εκκλησία σήμερα είτε κατά κρίβεια είτε κατ' οικονομία. Πρώτο κόλλημα ανατρεπτικό, η χειροτονία. Από τη στιγμή που ένας πιστός χριστιανός χειροτονηθεί υποδιάκονος, διάκονος ή πρεσβύτερος, δεν επιτρέπεται να συνάψει γάμο μετά τη χειροτονία. Πολύ περισσότερο βέβαια αν είναι στους άλλους βαθμούς της ιεροσύνης. Ο έκτος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου είναι σαφής και κατηγορηματικός. Μετά τη χειροτονία δεν μπορεί να συναφθεί γάμος. Σχετικοί είναι και οι κανόνες ο 26ος Αποστολικός, ο 1ος της Νεοκεσαρίας, ο 10ος της Συνόδου της Αγγύρας, ο 44ος του Μεγάλου Βασιλείου και πολλοί άλλοι. Επομένως, με την άδεια και την ευλογία, η ιερολογία της Εκκλησίας κατά κανονική ακρίβεια δεν μπορεί ένας κληρικός να συνάψει γάμο. Δεύτερον, η ομολογία της Παρθενίας, η μοναχική κουρά. Και στην περίπτωση των μοναχών και των μοναζουσών που ομολόγησαν να φυλάξουν Παρθενία, ισχύουν τα ίδια με τους κληρικούς, σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες. Τελικώς δε και σε αυτή την περίπτωση, πάλι στην οικονομία της Εκκλησίας, επαφίεται μία επικής μεταχείριση του πρώην μοναχού ή της πρώην μοναχής, εάν φυσικά απορρίψει το σχήμα. Θεμελιώδης κανόνας για την περίπτωση αυτή είναι ο 16ος κανόνας της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος ορίζει τα εξής: Παρθένων αναθήσανε αυτήν τον Δεσπότη Θεό, ως αυτός δε και μονάζοντας, μη εξήνε γάμο προς ομιλήν. Είδε γευρεθεί εν τούτο ποιούντες, έστω σαν ακοινώνητη. Ορίσαμεν δε έχει την αυθεντίαν της επαυτής φιλανθρωπίας των κατατόπων επίσκοπων, όπως λέει και ο Ιερός Κανόνας. Την οικονομία, εάν τυχόν γίνει αποβολή του σχήματος αυτού, την έχει για τη φιλανθρωπία αυτή ο κατατόπων επίσκοπος. Άλλοι σχετικοί κανόνες είναι ο 19ος της Αγγύρας, ο 18ος και ο 19ος του Μεγάλου Βασίλειου. Βλέπουν λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρω, τα κολλήματα, είναι μέσα σε κανόνες οι οποίοι έχουν οικουμενικό κύρος και είναι θεσπισμένοι από την οικουμενική παράδοση της Εκκλησίας και δεν μπορούν να καταργηθούν. Η συγγένεια εξαίματος επίσης είναι κόλλημα τελέσεω θρησκευτικού γάμου, όχι γενικό, υπάρχουν όρια. Εν πρώτη συγγένεια εξαίματος, όταν λέμε τη συγγένεια εξαίματος, εννοούμε τη σχέση εκείνη η οποία προκύπτει από τη γέννηση. Σε αυτοί δύο πρόσωπα συνδέονται μεταξύ τους, είτε γιατί ο ένας προέρχεται από τον άλλον, είτε γιατί έχουν τον ίδιο πρόγονο. Η συγγένεια εξαίματος λογίζεται σε κατευθείαν γραμμή και εκ του πλαγίου. Η κατευθείαν γραμμή συγγένεια εξαίματος κάποιον είναι με τον προπάπο του, τον παππού, τον πατέρα, τον γιο, τον εγγονό. Η καταπλαγίαν γραμμή, δηλαδή αδελφός, θείος, πρώτος εξάδελφος, δεύτερα εξαδέλφια και ούτω καθεξής. Η κατευθείαν γραμμή συγγενής διακρίνονται σε ανιόντες, προς τα πάνω δηλαδή, πατέρας, παππούς, προπάπος, και σε κατιόντες, γιος, εγγονός, δυσέγγονος.
Στην μεν ευθεία γραμμή ο γάμος απαγορεύεται απεριορίστως στη συγγένεια εξαίματος. Στη δε εκ του πλαγίου απαγορεύεται μέχρι και του τετάρτου βαθμού. Δηλαδή μέχρι και τα πρώτα εξαδέλφια δεν μπορούν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο. Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων σήμερα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Εκκλησία της Ελλάδος μπορούν να τελέσουν θρησκευτικό γάμο. Για την εξαίματος συγγένεια που αναφέρεται, αυτό έχουμε το κλασικό 54ο κανόνα της Οικουμενικής Συνόδου, όπως και τον 66ο, τον 68ο, τον 77ο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και του Θεοφίλου Αλεξανδρίας. Επίσης έχουμε και τη συγγένεια εξαγχιστίας ή διγενείας. Αγχιστία είναι η συγγενική σχέση μεταξύ δύο οικογενειών η οποία προκύπτει από ένα γάμο, για την οποία όμως αναλυτικά θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Οι προφητείες, φίλοι και φίλες της εκπομπής, είναι από τα ωραιότερα και τα πιο τρυφερά κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, διότι ο Θεός μας μιλά με τόση οικειότητα και τόση αγάπη και φιλία, όσο κανένας άλλος πατέρας δεν μιλάει στα δικά του παιδιά. Μας εξηγεί, μας αποκαλύπτει, μας προειδοποιεί τι κακό μπορούμε να πάθουμε αν εξακολουθήσουμε να προχωρούμε στο δρόμο του δαιμονικού σκότους, στο δρόμο του τυφλού εγωισμού, της υπερήφανης αυτονομίας. Είναι σίγουρο ότι θα πέσουμε στον γκρεμό του θανάτου. Αν φύγουμε από το φως, θα πέσουμε στο σκοτάδι, και το σκοτάδι αυτό είναι η αρχή του δεύτερου θανάτου, που είναι χειρότερος από τον πρώτο, από τον θάνατο δηλαδή του χωρισμού από το σώμα, που είναι και εύκολος και σύντομος. Ο δεύτερος θάνατος, ο πνευματικός, είναι οδυνηρός και αιώνιος. Δεν σταματά ποτέ. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πολλά σχετικά παραδείγματα από τις σελίδες της Αποκαλύψεως. Από το λόγου χάριν «κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσεις», έως το «έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτρε και πας οφειλών και ποιών ψεύδος». Επειδή όμως επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος, κατά την φράση του Αποστόλου Παύλου, γι' αυτό θα αρκεστούμε να αναφέρουμε τα τρία κύρια χαρακτηριστικά των προφητικών κειμένων του Ευαγγελίου, με τα οποία μαρτυρείται και βεβαιώνεται η κορυφαία τους αλήθεια και στηρίζουν την ψυχή του πιστού στον σωστό και ακλόνητο προσανατολισμό και την πορεία του προς τον Θεό, όπως έκανε και ο άσωτος Υιός και ξαναβρήκε την ευτυχία και τη θαλπορή κοντά στον πατέρα του. Τα τρία λοιπόν αυτά χαρακτηριστικά των προφητιών είναι τα εξής. Πρώτον, ότι ετελείωσεν ενώπιον του Θεού η ιστορία του ανθρωπίνου γένους και ότι ο μέγας πόλεμος που δόθηκε για τη σωτηρία του κερδίθηκε οριστικά και αμετάκλητα. Το εσφαγμένον αρνίον ενίκησε και έσωσε τους ανθρώπους που θέλησαν να σωθούν με τη βοήθεια του Χριστού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των εν Χριστώ προφητιών είναι η αποκάλυψη της αληθείας, ότι ο άξονας πάσης υπάρξεως και ζωής είναι ο Δημιουργός μας, ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος ήταν πάντοτε και θα είναι κυρίαρχος στους ατελευτήτους αιώνες, αφού εκείνος είναι το Α και το Ω. Λέγεται στην Αποκάλυψη ο ακόλουθος λόγος που το επικυρώνει. «Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος». Είναι από το 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και τέλος, το τρίτο χαρακτηριστικό των προφητιών είναι ότι όλοι οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί στην Βασιλεία των Ουρανών αν το θελήσουν, δηλαδή αν μετανοήσουν και επικαλεστούν τη βοήθεια του Θεού, λόγο, έργο και διανοία. Ιδού ένα σχετικό επιβεβαιωτικό απόσπασμα και πάλι από την Αποκάλυψη. «Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, έρχου, και και ο ακούων υπάτο, έρχου, και ο διψών ερχέστο, και ο θέλων λαβέ το ίδρο ζωής δωρεάν. Αυτό το τελευταίο τμήμα της προφητείας αυτής, το «ο θέλων λαβέ το ίδρο ζωής δωρεάν», είναι σαφές και ευκολονόητο για όλους μας. Ιδού και η μετάφραση αυτών των λόγων, όπως αναφέρονται στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες», μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων που εξεδόθησαν από τον Αστέρα. Ιδού η μετάφραση. «Και εκείνος που διψά και ποθεί των νυμφίων και την ζωήν και την χαράν που μεταδίδει αυτός ο νυμφίος, ας έλθει όποιος θέλει, ας πάρει δωρεάν το νερό που παρέχει την αιώνια ζωή». Με την επισήμανση των τριών πρώτων και κυρίων χαρακτηριστικών της αληθείας που μας αποκαλύπτουν συνολικώς οι προφητείες, έχουμε μια πλήρη και γενική εικόνα της αγάπης του Θεού για μας. Διότι εκείνος έδωσε την μάχη της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήξεραν αλλά και δεν μπορούσαν ποτέ να την κερδίσουν μόνοι τους. Γι' αυτό και είμαστε πάντοτε εξαρτώμενοι και από πλευράς υπάρξεώς μας και από πλευράς σωτηρίας μας με τον Θεόν Δημιουργόν και Σωτήρα μας. Έτσι έγινε ο πόλεμος και με την δύναμη και με την αγάπη του Θεού κερδίθηκε για μας αυτός ο πόλεμος, ώστε να επιστρέψουμε κοντά Του και να χαιρόμαστε όλοι αιωνίως τη χαρά αυτής της νίκης. Ας πάρουμε όμως μια μικρή ανάσα, κάνοντας το τακτικό μουσικό μας διάλειμμα με μια μελωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε.

προχωρώντας στην μελέτη των προφητιών και της Αποκαλύψεως, που είναι το πιο πλήρες και συγκροτημένο προφητικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά και τα άλλα προφητικά κείμενα του Ευαγγελίου και των Αγίων, βλέπουμε να αποπνέουν μια ανακούφιση και μια παρηγοριά όχι μόνο για τα πέραν του τάφου αναμενόμενα, αλλά και για την παρούσα ζωή όπου βρισκόμαστε ακόμα στον κόσμο αυτόν. Η ελπίδα που ανοίγεται μπροστά μας συνεχώς και είναι αδιάκοπα μαζί μας, όπως η ανάσα για το σώμα μας, δίχως την οποία πεθαίνει, είναι ένα στήριγμα που μας δίνεται χωρίς κανέναν όρον, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς κανένα περιορισμό. Αρκεί να δεχτούμε αυτό το δώρο του Θεού, να το θελήσουμε ελεύθερα και όχι αναγκαστικά ή από φόβο. Όπως δεχόμαστε τον ήλιο που μας φωτίζει και τον αέρα που μας δίνει το οξυγόνο της ζωής. Είναι τόσο καλός ο Θεός μαζί μας και μας αγαπά τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που και μόνον αυτό, αν το κατανοήσουμε, θα καθαριστούμε από κάθε πνευματικό ρήπο και θα κλαίμε όχι από θλίψη και πόνο, αλλά από ανίποτη χαρά και μοναδική ευτυχία. Τίποτε πιο σπουδαίο από αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρξε, ούτε μπορεί να υπάρξει. Δόξαση Θεέ μου, δόξαση.

Θα επανέλθω στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος, που μας έδωσε και την αφορμή αλλά και πολλά στοιχεία για να κάνουμε λόγο για τις προφητείες, γιατί θέλω να υπογραμμίσω άλλο ένα κέριο και ουσιαστικό σημείο των προφητείων. Είναι ίσως ο κύριος άξονας το πιο μεγάλο δόρημα που διαπερνά όλες τις προφητείες και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και αυτό το στοιχείο δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όλες οι προφητείες έχουν ως κύριο σημείο αναφοράς το πρόσωπο και το όνομα του Ιησού Χριστού, όπως επιγραμματικά το διατύπωσε Απόστολος Πέτρος, μιλώντας ενώπιον του συνεδρίου των Εβραίων κατά την Πεντηκοστή. «Ούκα εστίν εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδέγαρ όνομα εστίν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια. «Δεν υπάρχει σε τίποτε άλλο, σε κανένα άλλο πρόσωπο, η σωτηρία που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Διότι δεν υπάρχει κάτω από τον ουρανό και σε όλη την γη, πλην του ονόματος του Ιησού, κανένα άλλο όνομα το οποίο έχει δοθεί από τον Θεό μεταξύ των ανθρώπων και με το οποίο ο Θεός απεφάσισε να σωθούμε όλοι μας. Υπάρχει άλλη αλήθεια πιο μεγάλη και πιο σημαντική για μας και τη σωτηρία μας?

Ουδέγαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δίσωθήν ημάς. Να το μέγα δόρημα. Ο Χριστός μας δίνει και το αίμα και τη σάρκα του και το όνομά του για να σωθούμε, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Τι περιμένουμε και δεν το δεχόμαστε για πάντα, μια και καλή. Μας δίνει το όνομά του όχι απλώς για να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά για να είμαστε χριστιανοί. Οι δαίμονες μόλις ακούσουν το όνομα του Χριστού τρέμουν και φεύγουν να κρυφτούν, γιατί και μόνον η επίκληση του ονόματός του συνδέει την ύπαρξη του πιστού με την εξουσία του Θεού, την παράταξη του Κυρίου. Το ξαναλέω, μόνον η επίκληση του ονόματός του συνδέει την ύπαρξη του πιστού με την εξουσία του Θεού, την παράταξη του Κυρίου. Ας το επικαλούμαστε λοιπόν πολλές φορές καθημερινά. Εάν μάλιστα πλησιάζουμε τον Χριστόν περισσότερο και γνωρίζουμε την αγάπη του για μας, την απερίγραπτη αγάπη, τόσο που να μας ονομάζει φίλος του και ας είμαστε ανάξιοι και γιανδούλοι του. Αν μπορούσαμε να γνωρίσουμε την ανίκητη δύναμή του και την εκτυφλωτική ομορφιά του, αν μπορούσαμε να πλησιάσουμε έστω και λίγα βήματα κοντά του, τότε θα μπορούσαμε και την ακτινοβολία των προφητιών να κατανοήσουμε και τη ζωή μας ολόκληρη να την οδηγήσουμε στην πνευματική μεταμόρφωση και να προγευθούμε την αιωνιότητα.

Το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος μας δίδει την δυνατότητα να βρούμε και μια άλλη επισήμανση για την τήρηση των εντολών του Θεού που δίνονται με τις προφητείες. Και αυτό δείχνει όχι μόνο την αναγκαιότητα να τηρούμε και να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού, το σωτήριο, αλλά γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ριζώσει μέσα μας η πίστη και να καρπίσει ως αγάπη. Ιδιαίτερος μάλιστα στην Αποκάλυψη, η αλήθεια αυτή εκφράζεται ως μακαρισμός και στην αρχή και στο τέλος των 22 κεφαλαίων του κειμένου της. Λέγει στην αρχή «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα. Ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τελευταίο κεφάλαιο, το 22ο, πάλι επαναλαμβάνει τον μακαρισμό αυτών με την ακόλουθη και πληρέστερη μορφή του. «Μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού, ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και της πυλώσιν εισέλθωσιν εις την πόλην».

Δύο ακόμη σημεία της Αποκαλύψεως που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως στους δύο μακαρισμούς τους οποίους προαναφέραμε είναι πρώτον οι φράσεις «ο γάρ καιρός εγγύς» που αποκαλύπτει ότι είναι πολύ κοντά ο καιρός που θα πραγματοποιηθούν αυτά είτε μερικώς είτε συνολικώς στη ζωή του καθενός μας, αφού το τέλος της γήινης πορείας μας είναι άδειλον. Και δεύτερο λαμπρό σημείο είναι η φράση του τελευταίου μακαρισμού από το 22ο κεφάλαιο, καθώς είπαμε, όπου λέγει ότι όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, η εξουσία τους θα είναι επί το ξύλων της ζωής, δηλαδή θα έχουν το παντοτινό δικαίωμα, αυτό σημαίνει εδώ η λέξη εξουσία, να τρέφονται από το δέντρο της αιωνίου ζωής. Οι εκφράσεις αυτές βεβαίως εκλαμβάνονται με την πνευματική του σημασία. Βλέπετε λοιπόν ότι ο λόγος ο προφητικός είναι και σαφής και παρήγορος και μας εξηγεί πάντοτε στοργικά, ώστε να μας βοηθήσει και στο σωστό προσανατολισμό και στον σωστό βηματισμό μας προς συνάντηση του Θεού, που είναι το ζητούμενο της ζωής μας. Αυτή η συνάντηση είναι το μείζον όλων, διότι εκείνος είναι ο Κύριος και Κυρίαρχος ορατώνται πάντων και αοράτων, και από εκείνον εξαρτώμεθα όλοι πάντοτε.

προσέγγιση του προφητικού λόγου δεν είναι εύκολη στον καθένα. Οι παλαιότεροι έλεγαν την φράση «εκάς οι βέβαιλοι», οι βέβαιλοι όσοι δεν μπορούν να έχουν τις προϋποθέσεις, δηλαδή σημαίνει μακριά οι βέβαιλοι από τα τίμια και τα καθαρά της προφητείας. Είναι υψηλός λόγος του Θεού και η αποκάλυψή του δεν γίνεται με τις προϋποθέσεις της κατέστησης γνώσεως, αλλά της πνευματικής. Και η πνευματική γνώση προαπαιτεί την πνευματικότητα, στην οποία αναφερθήκαμε αρκετές φορές ως τώρα. Γι' αυτό το «εκάς οι βέβαιλοι» ισχύει και για τις προφητείες. Οι προϋποθέσεις της πίστεως και ταπεινώσεως και κυρίως της μεγάλης εσωτερικής καθαρότητος, ως αν αυτή που είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι εκ των ονουκάνευ για την προσέγγιση των προφητιών. Αλλά και εκείνοι απέφευγαν να κάνουν εύκολα λόγων περί προφητιών, ακριβώς για τον κίνδυνο της παρανοήσεως από όσους δεν έχουν τις αληθινές προϋποθέσεις προσεγγίσεως και κατανοήσεως. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε την φράση κλειδί του Ευαγγελίου που μας λέγει ότι «το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς να αναγεννηθούμε εκ του πνεύματος για να μπορούμε να κατανοούμε τα μηνύματα των προφητιών.

0: Πολλά θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ακόμη από τις 416 σελίδες του βιβλίου τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων του Αστέρος, αλλά δεν είχαμε πρόθεση να εξαντλήσουμε το θέμα που είναι και μέγα και πολύπλευρο, αλλά να δώσουμε μια γενική εικόνα περί των προφητιών που βρίσκονται και πάλι στην επικαιρότητα λόγω των γεγονότων και των απειλών για χειρότερα δεινά. Άλλωστε και ο ροδιφιονικός χρόνος δεν επαρκεί για τόσο μεγάλα θέματα. Έτσι τελειώνουμε τη μικρή μας αυτή αναφορά στις προφητείες, επαναλαμβάνοντας τον υπότιτλο του βιβλίου «Τι λένε οι προφητείες» και δίνει επιγραμματικά το νόημά τους. Οι προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων. Αυτό να θυμόμαστε πάντα και την άπειρη αγάπη του Θεού. Εδώ σταματούμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να εύχεστε και να χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν κυρίω. Ένα από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα ερωτήματα που βασανίζουν όλους τους ανθρώπους είναι αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται ασφαλώς από την απάντηση που θα δώσει κανείς στο άλλο μεγάλο ερώτημα, στο αν δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα όν υλικό μόνο, ένας απλός ζωντανός οργανισμός όπως τα ζώα, οπότε κάποια στιγμή πεθαίνει και διαλύεται, ή αν έχει και κάτι άλλο πνευματικό, την ψυχή που δεν πεθαίνει αλλά ζει μετά το θάνατο του σώματος. Η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη έχει σαφείς απαντήσεις για τα μεγάλα αυτά πανανθρώπινα ερωτήματα. Απαντήσεις που βασίζονται στην Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού και στην Ιερά Παράδοση. Σύμφωνα με αυτές, ο άνθρωπος είναι σύνθετον που αποτελείται από σώμα υλικό, το οποίο μετά την αμαρτία των πρωτοπλάστων έγινε και θνητό, πεθαίνει δηλαδή και διαλύεται, και από ψυχή ή πνεύμα που δεν πεθαίνει αλλά μετά το θάνατο του σώματος μεταβαίνει στον κόσμο των ψυχών, όπου ζει, αισθάνεται, επικοινωνεί με τις άλλες ψυχές, αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στη γη και περιμένει την ανάσταση των σωμάτων όλων των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία για να ενωθεί με το αναστημένο σώμα της. Αυτά τα αρνείται η σατανικής εμπνεύσεως εταιρεία Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά, ή σωστότερα ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος είναι απλώς ένας ζωντανός υλικός οργανισμός, ο οποίος όταν πεθαίνει εκμηδενίζεται. Ισχυρίζεται ακόμη αυτή η εταιρεία ότι η ψυχή του ανθρώπου για την οποία μιλάει η Αγία Γραφή κάθε τόσο σημαίνει τη ζωή του. Άρα όταν πεθαίνει ο άνθρωπος πεθαίνει και η ψυχή του, δηλαδή η ζωή του κατά αυτούς. Άρα σύμφωνα με την κακοδοξία τους αυτή, δεν υπάρχει ο κόσμος των πνευμάτων, δεν υπάρχει τίποτα μετά θάνατον. Ακόμα και το σώμα του Ιησού Χριστού μετά το θάνατό του στο Σταυρό, λένε τα έντυπα της Σκοπιάς ότι ο Θεός το εξαφάνισε. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά για αυτά τα θέματα σε άλλες εκπομπές μας και έχουμε παρουσιάσει πλήθος αγιογραφικών λόγων που διαψεύδουν τις κακοδοξίες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά και αποδεικνύουν την ορθόδοξη πίστη. Στη σημερινή εκπομπή ας εντρυφήσουμε λίγο σε δύο στοιχεία από τη ζωή του μεγαλύτερου προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, του προφήτη Ηλία, που σήμερα τιμάμε τη μνήμη του. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πόσο πλανώνται οι οπαδοί της Σκοπιάς και πόσο ορθή είναι η πίστη των Ορθοδόξων. Τα περί του προφήτου Ηλία μας τα αναφέρουν τα βιβλία Γάμα και Δέλτα Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει στο 17ο κεφάλαιο του βιβλίου Γάμα Βασιλειών ότι ο Θεός διέταξε τον προφήτη όταν εκείνος με την προσευχή του προκάλεσε την ανομβρία, η οποία έφερε λοιμό, πείνα, να πάει στα Σαρεπτά της Σιδωνίας, όπου θα τον φιλοξενούσε μια ευσεβής χείρα γυναίκα. Πήγε ο προφήτης και η ευσεβής εκείνη γυναίκα, παρόλο που ήταν πολύ φτωχή, πρόθυμα τον φιλοξένησε. Ο Θεός, ανταμείβοντας την καλή της διάθεση, έκανε θαυματουργικά να μην σώνονται το αλεύρι και το λάδι της μέχρι ότου πέρασε ο λοιμός. Της έστειλε όμως ο Κύριος και μια δοκιμασία. Διαβάζουμε το στίχο 17 του 17ου κεφαλαίου του Ιερού Βιβλίου Γάμα Βασιλειών. «Και γένετο μετά ταύτα και ηρώστησεν ο Υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και ειν η αρρωστία αυτού κρατεάς φόδρα έως ούχι πελήφθη εν αυτό πνεύμα». Συνέβη δηλαδή μετά από τα γεγονότα που αναφέραμε, αρρώστησε ο γιος εκείνης της γυναίκας, της οικοδέσποινας, και η αρρώστια του ήταν πολύ βαριά μέχρι που πέθανε και έφυγε το πνεύμα, η ψυχή από αυτό. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι το παιδί της χείρας των Σαρεπτών πέθανε. Πώς πέθανε? Ξεψύχησε, όπως λέμε. Έφυγε η αθάνατη ψυχή του από το σώμα. Φαίνεται αυτό καθαρότερα στη συνέχεια. Διαβάζουμε τους στίχους 18 έως 22. «Και είπε προς Ηλίου», η γυναίκα δηλαδή, «τι εμεί και εσύ άνθρωπε του Θεού,
εισήλθες προς με το αναμνήσει αδικίας μου και θανατώσε τον ιόν μου. Η Χήρα λοιπόν, γυναίκα που βαρυπενθούσε για το παιδί της, του λέει: τι είμαι εγώ μπροστά σε σένα, άνθρωπε του Θεού? Μπήκε στο σπίτι μου για να θυμηθεί έτσι ο Θεός τις αμαρτίες μου και να με τιμωρήσει και να θανατώσει το γιο μου? Και είπε Ηλίου προς την γυναίκα: δώσ' μου τον ιό σου. Και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής, και ανήνεγεν αυτόν εις το υπερόν, ενώ αυτός εκάθητο εκεί, και εκείμησεν αυτόν επί της κλίνης. Απάντησε λοιπόν ο προφήτης στη γυναίκα και της είπε: δώσ' μου το παιδί σου. Το πήρε στον αγκαλιά του, το ανέβασε στο υπερό όπου αυτός έμενε και το έβαλε επάνω στο κρεβάτι. Και ανεβόησεν Ηλίου και είπεν: ήμι Κύριε ο μάρτης της Χήρας, μεθύς εγώ κατοικώ με ταυτής, σύ και κάκοκας του θανατώσε τον ιόν αυτής. Φώναξε λοιπόν με φωνή μεγάλη στο Θεό ο Ηλίας και είπε: αλίμονο Κύριε, εγώ είμαι αυτόπτης μάρτυρας στη δυστυχία αυτής της Χήρας με την οποία μένω. Εσύ έστειλε στη βαριά αυτή θλίψη ώστε να πεθάνει το παιδί της. Και ενεφύσισε το παιδαρίο τρεις και επεκαλέσατο τον Κύριον και είπε: Κύριε ο Θεός μου, επιστραφεί το δι η ψυχή του παιδαρίου τούτου εις αυτόν. Φύσηξε, λέει τότε ο προφήτης Ηλίας, τρεις φορές το πρόσωπο του παιδιού και παρακάλεσε τον Κύριο και είπε:

την εντολή του Θεού και γύρισε στο σώμα. Ένα δεύτερο στοιχείο από τη ζωή του προφήτη Ηλία ήταν η μετάθεσή του στον ουρανό. Μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Δέλτα Βασιλειών και στο στίχο 11 ότι ενώ περπατούσαν συζητώντας ο προφήτης Ηλίας με το μαθητή του τον Ελισαίο, και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός, και διέστηλαν αναμέσων αμφωτέρων, και ανελήφθη Ηλίου εν συσσισμό ως εις τον ουρανόν. Δηλαδή συνέβη την ώρα που περπατούσαν και μιλούσαν, ξαφνικά ένα πύρινο άρμα και πύρινη ύπη διεχώρησαν τον ένα από τον άλλον, τον προφήτη Ηλία από τον Ελισαίο, και ο Ηλίας μέσα σε ανεμοστρόβιλο ανελήφθη και εφαίρετο ως εις τον ουρανόν. Πήγαινε σαν να πηγαίνει στον ουρανό. Τι ήταν αυτό το πύρινο άρμα και η πύρινη ύπη? Ήταν άγγελοι που είχαν αυτή τη μορφή. Συμπεραίνουμε από αυτό ότι τις ψυχές τις παίρνουν αόρατοι άγγελοι. Στην περίπτωση του Ηλία, ο οποίος μετετέθη μαζί με το σώμα του, έγιναν και οι άγγελοι ορατοί σαν άρμα πυρός. Ίσως να ήταν Σεραφείμ και Χερουβείμ, διότι Σεραφείμ σημαίνει πύρινα στόματα και Χερουβείμ σημαίνει θρόνος ή άρμα. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη τιμή από το Θεό για τον προφήτη του. Πού πήγε ο προφήτης Ηλίας? Πήγε στον κόσμο των Αγίων και Ευλογημένων που αναμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. Πάντως ένας Άγιος λέει ότι ανελήφθης Ηλία το ξέρω. Πού ανελήφθης όμως δεν ξέρω. Και εσύ θα το μάθεις όταν πας εκεί που θα σε πάει το άρμα. Αυτά συνέβησαν αρκετούς αιώνες προ Χριστού, μέχρι που ήρθε ο Χριστός στη γη. Τότε εμφανίζεται πάλι ο προφήτης Ηλίας. Πότε έγινε αυτό? Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Διαβάζουμε τους στίχους 1 έως 3. Και μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν. Ύστερα από 6 μέρες, λέει, από τα γεγονότα που έχει πει προηγουμένως, παρέλαβε μαζί του ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό μόνους τους μαζί με αυτόν. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έγινε λαμπρό το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως. Και ιδού όφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Και ξαφνικά εμφανίστηκαν και έγιναν ορατοί στους τρεις μαθητές, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι μιλούσαν με τον Κύριο. Εμφανίστηκαν λοιπόν, μας λέει το κείμενο, οι προφήτες Ηλίας και Μωυσής και μιλούσαν με τον Κύριο. Μπορούμε να πούμε ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν με το σώμα του, αφού δεν είχε πεθάνει όπως όλοι οι άνθρωποι. Πώς όμως το σώμα του έζησε τόσους αιώνες μέχρι να έρθει ο Κύριος στη γη? Θα πρέπει να είχε ενεργήσει ο Θεός θαυματουργικά, όπως έκανε με το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και όπως θα κάνει με τα σώματα όλων των νεκρών κατά την Κοινή Ανάσταση. Θα είχε δηλαδή αυθαρτοποιήσει το σώμα του προφήτη Ηλία και θα το είχε κάνει κατά χάριν αθάνατο. Σχετικά όμως με το Μωυσή, που είχε πεθάνει 1000 τόσα χρόνια προ Χριστού και εμφανίστηκε και εκείνος κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, πώς εξηγείται η παρουσία του? Αν το σώμα του είχε διαλυθεί και δεν υπήρχε ψυχή, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τι εμφανίστηκε τότε εκεί κατά τη μεταμόρφωση? Το τίποτα. Προφανώς λοιπόν ζούσε η ψυχή του Μωυσέως σαν αθάνατη και αυτή με κάποιο τρόπο ο Θεός την έκανε ορατή, όπως μερικές φορές κάνει ορατούς τους αγγέλους. Και όχι μόνο ζούσε η ψυχή του Μωυσή, αλλά ήταν και λογική και επικοινωνούσε, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι κουβέντιαζε μαζί με τον προφήτη Ηλία και τον μεταμορφωμένο Κύριο. Αυτές και πολλές άλλες μαρτυρίες από την Αγία Γραφή επιβεβαιώνουν την ορθόδοξη πίστη σχετικά με τα θάνατον και

Είπαμε πριν τη μουσική διακοπή ότι βάσει της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως η ψυχή του ανθρώπου ζει μετά το θάνατο του σώματος στον κόσμο των πνευμάτων, όπου αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί, πράγμα που αρνούνται όχι μόνο ο αθεϊσμός και η λυσμός, αλλά και κάποιες αιρέσεις που θεωρούν τον άνθρωπο ένα απλό έμβιο υλικό οργανισμό, του οποίου ο θάνατος είναι το τέλος της υπάρξεώς του. Ο διάβολος όμως στην εποχή μας έχει βρει και άλλο τρόπο για να απομακρύνει τον άνθρωπο από την ορθή πίστη και επομένως από τη σωτηρία. Ο τρόπος αυτός είναι οι λεγόμενες εξωσωματικές εμπειρίες, με τις οποίες κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι επικοινωνούν με τον κόσμο των πνευμάτων, ενώ στην πραγματικότητα πέφτουν θύματα πλάνης των δαιμόνων. Ας πούμε μερικά πράγματα για αυτό το θέμα, για να βοηθηθούμε να ξεχωρίζουμε την ορθόδοξη διδασκαλία από τις εμπνευσμένες από τα δαιμόνια διδασκαλίες. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί αρκετά βιβλία που διατείνονται ότι περιγράφουν μεταθανάτιες εμπειρίες, και φημισμένοι γιατροί και άλλοι επιστήμονες είτε έχουν γράψει οι ίδιοι αυτά τα βιβλία, είτε τους έχουν προσφέρει την ολόθερμη υποστήριξή τους. Πώς προέκυψαν αυτές οι λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες? Πολλοί άνθρωποι κλινικώς νεκροί, δηλαδή χωρίς σφιγμό ή καρδιακούς παλμούς, έχουν επανέλθει στη ζωή και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς μιλούν ανοιχτά για κάποιες εμπειρίες που είχαν κατά το μικρό διάστημα που έμειναν νεκροί, κλινικά νεκροί. Στη σημερινή εποχή το βιβλίο που έχει εξάψει το ενδιαφέρον για το θέμα αυτό γράφτηκε από τον Ρέιμοντ Μούντι, ένα νεαρό ψυχίατρο από τις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1975. Η σαρωτική επιτυχία του βιβλίου αυτού, το οποίο πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα, έφερε τις εμπειρίες των ανθρώπων που πέθαιναν στο φως μιας εκτεταμένης δημοσιότητας, και από τότε κυκλοφόρησαν αρκετά βιβλία και άρθρα σχετικά με τις λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει σύμφωνα με τις περιγραφές αυτών των βιβλίων είναι ότι αφήνει το σώμα του και υπάρχει τελείως χωριστά από αυτό, χωρίς ούτε μια στιγμή να χάνει τη συνείδησή του. Συχνά μπορεί να παρατηρεί τα πάντα γύρω του, ακόμα και αυτό το ίδιο το νεκρό του το σώμα και τις προσπάθειες άλλων ανθρώπων να το επαναφέρουν στη ζωή. Αισθάνεται μια ανώδυνη ζεστασιά και γαλήνη, σαν να πλέει ή να αιωρείται. Είναι τελείως ανίκανος να επιδράσει στο περιβάλλον του με την ομιλία ή την αφή, και έτσι συχνά νιώθει μια έντονη μοναξιά. Οι λειτουργίες της σκέψης του συνήθως γίνονται πολύ πιο γρήγορες από ό,τι όταν ήταν μέσα στο σώμα του. Μερικές φορές υπάρχει κάποια εντυπωσιακή αντικειμενική απόδειξη, εντός εισαγωγικών, ότι ένας άνθρωπος πραγματικά βρίσκεται έξω από το σώμα του εκείνη την ώρα, όπως στις περιπτώσεις στις οποίες είναι σε θέση να επαναλάβει τις συζητήσεις που έγιναν ή να δώσει ακριβείς λεπτομέρειες για γεγονότα που συνέβησαν, ακόμα και σε διπλανά δωμάτια ή και μακρύτερα, ενώ ο αυτός ήταν νεκρός. Ανάμεσα σε άλλα παρόμοια παραδείγματα, μία γιατρός, η Δόκτωρ Κιούμπλερ Ρος, αναφέρει την αξιοσημείωτη περίπτωση μιας τυφλής γυναίκας, η οποία είδε, εντός εισαγωγικών, και αργότερα περιέγραψε με ακρίβεια τα πάντα μέσα στο δωμάτιο όπου πέθανε, παρότι όταν επανήλθε στη ζωή ήταν και πάλι τυφλή. Αυτό είναι μια εντυπωσιακή ένδειξη για το ότι δεν είναι το μάτι που βλέπει, ούτε ο εγκέφαλος που σκέφτεται, αφού οι διανοητικές λειτουργίες επιταχύνονται μετά το θάνατο. Είναι η ψυχή που επιτελεί αυτές τις λειτουργίες μέσω των σωματικών οργάνων για όσο διάστημα το σώμα είναι ζωντανό, αλλά με τη δική της και μόνο δύναμη όταν το σώμα είναι νεκρό. Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα πρέπει να φαίνεται παράξενο σε έναν ορθόδοξο χριστιανό.
Η εμπειρία που περιγράφηκε εδώ είναι αυτό που γνωρίζουν οι χριστιανοί σαν χωρισμό της ψυχής από το σώμα κατά τη στιγμή του θανάτου. Η περιγραφή μιας παρόμοιας μεταθανάτιας εμπειρίας γράφτηκε από ένα τέτοιον άνθρωπο, ένα βαπτισμένο ορθόδοξο χριστιανό, ο οποίος ακολουθώντας το πνεύμα του τέλους του 19ου αιώνα, παρέμενε αδιάφορος προς τις αλήθειες της δικής του πίστης και μάλιστα δεν πίστευε στην ύπαρξη της μεταθάνατον ζωής. Μετά την εμπειρία όμως που είχε αυτός ο ίδιος όταν πέθανε και είχε κάποιες εμπειρίες μεταθάνατον, κατέληξε να αναγνωρίσει τις αλήθειες της Ορθοδοξίας σε τέτοιο βαθμό που τελείωσε τη ζωή του σαν μοναχός. Τι μας λέει λοιπόν αυτός? Αφού περιγράφει την τελική επιθανάτια αγωνία του και το φοβερό βάρος που τον πίεζε προς τα κάτω, διηγείται: «Ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν αισθάνομαι πια αυτή την έλξη. Άνοιξα τα μάτια μου. Στη μνήμη μου αποτυπώθηκαν με όλες τις λεπτομέρειες όλα αυτά που είδα εκείνη τη στιγμή. Είδα ότι στέκομαι μόνος μου στη μέση του δωματίου. Στα δεξιά μου είδα το προσωπικό του νοσοκομείου που μαζεύτηκε γύρω από το κρεβάτι μου, σχηματίζοντας ημικύκλιο. Αυτό μου φάνηκε περίεργο. Εκεί που στεκόταν αυτή η ομάδα ανθρώπων ήταν το κρεβάτι μου. Ποιο πράγμα τώρα τραβούσε την προσοχή τους? Τι κοίταζαν αυτοί, αν εγώ τώρα δεν ήμουν εκεί αλλά στεκόμουν στη μέση του δωματίου? Πλησίασα και κοίταξα εκεί που κοιτούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί πάνω στο κρεβάτι βρισκόμουν εγώ. Δεν φοβήθηκα όταν είδα τον εαυτό μου. Απορούσα όμως πώς είναι δυνατόν να γίνεται κάτι τέτοιο. Αισθανόμουν ότι είμαι εδώ αλλά και εκεί συγχρόνως. Ήθελα με το δεξιό μου χέρι να πιάσω το αριστερό. Το ένα χέρι πέρασε μέσα από το άλλο. Προσπάθησα να πιάσω με τα χέρια τη μέση μου και πάλι τα χέρια μου πέρασαν μέσα από το σώμα μου σαν να υπήρχε στη θέση του ένα κενό. Φώναξα το γιατρό, όμως η ατμόσφαιρα γύρω μου ήταν ήδη τελείως διαφορετική. Δεν μπορούσε καν να μεταδώσει τη φωνή μου. Κατάλαβα τότε τον πλήρη αποχωρισμό μου από το περιβάλλον, την παράξενη μοναξιά μου, και με έπιασε πανικός. Ήταν πραγματικά φρικτή αυτή η παράξενη μοναξιά μου. Τον κοίταξα και τότε για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι αυτό που μου συνέβη στη γλώσσα μας, στη γλώσσα των ζωντανών ανθρώπων, ονομάζεται θάνατος. Η σκέψη αυτή μου ήρθε στο μυαλό επειδή το σώμα που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι φαινόταν σαν πτώμα. Στο νου μας η λέξη θάνατος συνδέεται αδιάρρηκτα με τον αφανισμό και με το τέλος της ζωής. Αλλά πώς ήταν δυνατόν εγώ να σκέφτομαι ότι πέθανα, όταν ούτε για ένα λεπτό δεν έχασα την αυτοσυνειδησία μου? Όταν αισθανόμουν τον εαυτό μου ζωντανό και είχα μάλιστα και την ικανότητα να ακούω, να βλέπω, να αισθάνομαι, να κινούμαι, να σκέφτομαι και να μιλάω, η αποξένωση από το περιβάλλον και ο διχασμός της προσωπικότητάς μου θα μπορούσε να με κάνει να ερμηνεύσω το συμβάν, αν πίστευα ότι υπάρχει η ψυχή και αν ήμουν άνθρωπος θρησκευόμενος. Όμως τέτοιες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν. Με οδηγούσαν μόνο οι αισθήσεις μου. Αυτή η αίσθηση ότι είμαι ζωντανός ήταν τόσο καθαρή που όλα τα παράξενα αυτά φαινόμενα μου προκαλούσαν έκπληξη και μόνο. Δεν ήμουν σε θέση να συνδέσω αυτό που αισθανόμουν με τη συνηθισμένη αντίληψη περί θανάτου. Δεν ήταν δυνατόν, έχοντας πλήρη αυτοσυνειδησία, να σκέφτομαι πως δεν υπάρχω. Όταν αργότερα θυμόμουν την κατάσταση στην οποία βρέθηκα, έβλεπα ότι ο νους μου λειτουργούσε τότε με δύναμη και ταχύτητα. Το βιβλίο που έκανε την αρχή της περιγραφής αυτών των και παρόμοιων μεταθανάτιων εμπειριών γράφτηκε από τον δόκτορα Μούντι. Αυτό στο βιβλίο του παραθέτει αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ακόμα και πριν πεθάνουν είδαν ξαφνικά πεθαμένους συγγενείς και φίλους τους. Λέει σε κάποιο σημείο του βιβλίου μια εμπειρία ενός ανθρώπου: «Ο γιατρός με αποφάσισε και είπε στους δικούς μου πως ήμουν στα τελευταία μου. Διαπίστωσα πως ήταν όλοι τους γνωστοί μου και που όμως είχαν πεθάνει πριν από μένα όλοι τους. Αναγνώρισα τη γιαγιά μου, μια συμμαθήτριά μου από το σχολείο και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Φαίνονταν όλοι τους ευχαριστημένοι και σκέφτηκα πως είχαν έρθει να με προστατέψουν ή να με οδηγήσουν».
Εδώ θα μπορούσε ίσως κάποιος να αντίπει ότι αυτά όλα είναι παρεστήσεις. Δεν πρόκειται όμως για παρεστήσεις λόγω φαρμάκων, πυρετού ή άλλων αιτίων. Διότι όσοι βλέπουν οπτασίες νεκρών ή πνευματικών όντων συνήθως διατηρούν πλήρως τις διανοητικές τους λειτουργίες και βλέπουν αυτά τα όντα έχοντας ταυτόχρονα πλήρη αντίληψη του νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όπως είπαμε, αυτά είναι πολύ φυσικά. Και ειδικά όσον αφορά εκείνους που έχουν ζήσει έναν ενάρετο βίο, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Διάλογος, παρατηρεί ότι πράγματι συμβαίνει πολλές φορές στους δικαίους κατά το θάνατό τους να δέχονται οπτασίες των προηγηθέντων Αγίων για να μην φοβηθούν την καταδικαστική απόφαση του θανάτου τους, αλλά καθώς δεικνύεται στο νου τους ο όμιλος των εντός της βασιλείας των ουρανών πολιτών να λυθούν από το δεσμό της σάρκας τους χωρίς λύπη και φόβο. Παραθέτει μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου άγγελοι, μάρτυρες, ο Απόστολος Πέτρος, η Παναγία, ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός έχουν εμφανιστεί σε έτοιμο θανάτους. Τι έχουμε να πούμε όμως όταν τέτοιες εμπειρίες εμφανίζονται και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί? Στους αλλοθρίσκους μπορούμε να πούμε ότι οι οπτασίες αυτές είναι υποκειμενικές ή συνιστούν αναγνώριση κάποιων, ενώ στους δικαίους εμφανίζονται μόνο Άγιοι, όπως είπαμε προηγουμένως. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αμφιβάλλουμε για το ότι οι Άγιοι πράγματι εμφανίζονται στους δικαίους κατά τη στιγμή του θανάτου τους, όπως περιγράφεται σε πολλούς βίους Αγίων. Από την άλλη, στους κοινούς αμαρτωλούς εμφανίζονται συχνά οπτασίες συγγενών, φίλων ή θεών που αντιστοιχούν σε ό,τι οι ετοιμοθάνατοι είτε προσδοκούν είτε είναι προετοιμασμένοι να δουν. Η ακριβής φύση αυτών των τελευταίων εμφανίσεων είναι ίσως αδύνατο να προσδιοριστεί. Σίγουρα δεν είναι απλές παρεστήσεις, αλλά φαίνεται ότι αποτελούν μέρος της φυσικής εμπειρίας του θανάτου, μια ένδειξη για το αποθνίσκον πρόσωπο ότι πρόκειται να εισέλθει σε ένα νέο κόσμο όπου οι νόμοι της συνηθισμένης υλικής πραγματικότητας δεν ισχύουν πια. Στο βιβλίο του Δόκτωρα Αμούντι, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, αναφέρεται και ένα τρίτο στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτές τις μεταθανάτιες εμπειρίες. Είναι η εμπειρία της φωτεινής ύπαρξης. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βιώνουν αυτή την εμπειρία περιγράφουν ότι εμφανίζεται ένα φως του οποίου η λαμπρότητα αυξάνεται πολύ γρήγορα και όλοι αναγνωρίζουν το φως αυτό ως κάποια προσωπική ύπαρξη γεμάτη θέρμη και αγάπη, η οποία ασκεί μαγνητική έλξη στον άνθρωπο που μόλις έχει πεθάνει. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας της φωτεινής ύπαρξης φαίνεται ότι εξαρτάται από το θρησκευτικό υπόβαθρο του προσώπου στο οποίο εμφανίζεται. Η ύπαρξη αυτή η φωτεινή δεν έχει αναγνωρίσιμη μορφή. Μερικοί την αποκαλούν Χριστό, άλλοι Άγγελο, όλοι όμως φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι είναι μια ύπαρξη που έχει από κάπου σταλεί με σκοπό να τους οδηγήσει. Ένας άλλος άνθρωπος που πέθανε ένιωσε να αιωρείται και κατευθύνθηκε προς εκείνο το καθάριο φως, εκείνο το κάτασπρο δυνατό φως. Νομίζω πως τέτοιο φως δεν υπάρχει πάνω στη γη, γι' αυτό και δεν μου είναι δυνατόν να το περιγράψω. Και μόλο που δεν είδα κανέναν μέσα σε αυτό το φως, όμως είχε μια συγκεκριμένη οντότητα, μια δική του προσωπικότητα. Από μέσα πήγαζε απέραντη κατανόηση και αγάπη. Ας κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και εν συνεχεία να σχολιάσουμε περισσότερο αυτές τις λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες.

πήρατε μια ιδέα πριν από τη μουσική διακοπή από αυτά που περιγράφονται σε βιβλία κάποιων συγχρόνων ερευνητών των λεγόμενων εξωσωματικών εμπειριών. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά τα βιβλία έχουν αντιληθεί ή μοιάζουν εκπληκτικά με περιγραφές που γίνονται σε αποκρυφιστικά κείμενα, τα οποία σχετίζονται με την αστρολογία, τον μεντιουμισμό, τη μαγεία, τον γκουρουισμό, το διαλογισμό, τη γιόγκα, τον πνευματισμό και τα παρόμοια. Για παράδειγμα, η Θιβετιανή Βίβλος των Νεκρών είναι βουδιστικό βιβλίο του 8ου αιώνα. Είναι ένα μυστικό εγχειρίδιο για καθοδήγηση στον άλλο κόσμο με τα πολλά βασίλεια και τις ψευδεστήσεις. Το διαβάζουν αυτό πάνω από το σώμα του ανθρώπου που μόλις έχει πεθάνει, προς όφελος της ψυχής του. Οι εξωσωματικές εμπειρίες που περιγράφονται σε αυτή την Θιβετιανή βίβλο μοιάζουν με τις σύγχρονες μεταθανάτιες εμπειρίες. Συγκεκριμένα, σε αυτή την Θιβετιανή βίβλο των νεκρών γράφει ότι η ψυχή του αποθανόντος εμφανίζεται σαν αστραφτερό πλασματικό σώμα, ορατό σε άλλα όντα της ίδιας με αυτό φύσης, αλλά όχι στους αρχικούς ανθρώπους. Αρχικά δεν γνωρίζει εάν ζει ή αν έχει πεθάνει. Βλέπει ανθρώπους να στέκονται γύρω από το σώμα, ακούει τους οδυσμούς των συγγενών και φίλων και διατηρεί όλες τις αισθήσεις της σε πλήρη λειτουργία. Μπορεί να κινείται ανεμπόδιστα και να περνάει μέσα από στερεά αντικείμενα. Άλλο πράγμα που αναφέρει αυτή η Θιβετιανή βίβλος των νεκρών είναι ότι υπάρχει ένα πρώτο καθαρό φως κατά τη στιγμή του θανάτου, το οποίο οι σύγχρονοι ερευνητές ταυτίζουν με το φωτεινό «ον» που έχουν περιγράψει κάποιοι που είχαν μεταθανάτιες εμπειρίες. Ένα άλλο κείμενο το οποίο αναφέρεται σε τέτοια θέματα είναι ένα κείμενο του Σβέντεμπορκ, ο οποίος από την παιδική του ηλικία ασκούταν σε μια μορφή διαλογισμού η οποία περιελάμβανε χαλάρωση και βαθιά αυτοσυγκέντρωση. Με το καιρό άρχισε αυτός να βλέπει μια λαμπρή φλόγα. Αργότερα άρχισε να ονειρεύεται το Χριστό, καθώς και ότι γινόταν δεκτός σε μια κοινωνία αθανάτων, και σταδιακά άρχισε να αντιλαμβάνεται την παρουσία πνευμάτων γύρω του. Τελικά τα πνεύματα άρχισαν να εμφανίζονται μπροστά του και όταν ήταν ξύπνιος. Αυτός λοιπόν ο Σβέντεμπορκ ήρθε σε επαφή με τον εναέριο κόσμο των πεπτοκότων πνευμάτων, από όπου και προέρχονταν όλες οι κατοπινές αποκαλύψεις του. Ο παράδεισος και η κόλαση που έβλεπε αποτελούσαν επίσης τμήματα αυτού του εναέριου κόσμου και οι αποκαλύψεις που κατέγραψε είναι περιγραφές των ψευδεστήσεων αυτού του κόσμου, ψευδεστήσεις που τα πονηρά πνεύματα συχνά δημιουργούν για τους αφελείς προκειμένου να επιτύχουν τους δικούς τους σκοπούς. Ένας άλλος που σχετίζεται με τον αποκρυφισμό και ο οποίος περιγράφει κάποιες τέτοιες εμπειρίες είναι ο Αμερικανός Ρόμπερτ Μόνρο, που είναι επιτυχημένο διοικητικός στέλεχος μιας επιχείρησης. Οι εξωσωματικές εμπειρίες του άρχισαν το 1958 χωρίς ποτέ πριν να έχει ενδιαφερθεί για τον αποκρυφισμό. Μετά όμως άρχισε να εφαρμόζει κάποιες τεχνικές που περιελάμβαναν ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης και χαλάρωσης και έμοιαζαν με κάποιες τεχνικές του διαλογισμού. Οπότε άρχισαν οι λεγόμενες εμπειρίες του. Του φάνηκε ότι χτυπήθηκε ξαφνικά από μια ακτίνα φωτός, ότι άρχισε να αιωρείται έξω από το σώμα του. Στην αρχή τα ταξίδια αυτά, θα λέγαμε, του Μόνρου γινόνταν σε αναγνωρίσιμους τόπους της γης, μετά άρχισε να έρχεται σε επαφή με κάποιες φιγούρες που έμοιαζαν με φαντάσματα. Πιο αποκαλυπτική από αυτές τις εμπειρίες είναι η εμπειρία του παραδείσου που είχε αυτός ο Μόνρου. Τρεις φορές ταξίδεψε σε ένα μέρος απόλυτης γαλήνης, επιπλέοντας μέσα σε ζεστά μαλακά σύννεφα που σαρώνονταν από χρωματιστές ακτίνες φωτός. Επίσης άκουγε μία μουσική χωρίς λόγια από χοροδίες. Υπήρχαν άγνωστα όντα γύρω του. Αυτός ο αστρικός παράδεισος είναι φυσικά η βασική πηγή της θεοσοφιστικής διδασκαλίας σχετικά με την ευχάριστη ατμόσφαιρα του άλλου κόσμου.
Πόσο όμως απέχει από την πραγματική χριστιανική διδασκαλία περί της Βασιλείας των Ουρανών, η οποία βρίσκεται πολύ πιο μακριά από αυτό τον εναέριο κόσμο και της οποίας η πλήρης οντότητα, με όλη την αγάπη και τη συνειδητή παρουσία του Θεού που ενυπάρχουν σε αυτήν, είναι πια πολύ μακρινή για τους άπιστους της σημερινής εποχής, οι οποίοι δεν αποζητούν τίποτα περισσότερο από ένα νιρβάνα από μαλακά σύννεφα και χρωματιστά φώτα σαν και αυτά που έβλεπε ο Μόνρο. Τα πονηρά πνεύματα μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μια τέτοια εμπειρία παραδείσου, όμως μόνο η εν Χριστώ ζωή και η Θεία Χάρη έχουν τη δυνατότητα να ανυψώσουν τον άνθρωπο στον πραγματικό παράδεισο του Θεού. Αρκετές φορές αυτός ο Μόνρο συνάντησε και το Θεό του παραδείσου του. Άκουγε πρώτα ένα προειδοποιητικό σήμα, κάτι σαν σάλπισμα. Είναι το σήμα ότι αυτός, ο Θεός του δηλαδή, πλησιάζει μέσα από τη βασιλεία του. Στο άκουσμα του σήματος, κάθε ζωντανό όν ξαπλώνει κάτω με το κεφάλι γυρισμένο στη μία πλευρά, ώστε να μην βλέπει εκείνον καθώς θα περνάει. Καθώς εκείνος περνάει, υπάρχει ένας βροντερός μουσικός ήχος και η αίσθηση μιας απαστράπτουσας, ακατανίκητης, ζωντανής δύναμης με απόλυτη εξουσία. Είναι μια απρόσωπη, ψυχρή νοημοσύνη, χωρίς κανένα από τα συναισθήματα αγάπης και εσφλαχνίας τα οποία εμείς θεωρούμε τόσο σεβαστά. Και είπε τότε ο Μόνρο, «Κάθισα κάτω και έκλαψα με βαθιά αναφιλητά, όπως δεν είχα κλάψει ποτέ πριν στη ζωή μου, γιατί τότε συνειδητοποίησα, χωρίς καμιά επιφύλαξη ή ελπίδα να αλλάζει κάτω στο μέλλον, ότι ο Θεός της παιδικής μου ηλικίας, ο Θεός που δόξαζαν στις εκκλησίες, ο Θεός τον οποίο πίστευε η θρησκεία σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν αυτός που εμείς λατρεύαμε». Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί καλύτερη περιγραφή της συνάντησης με το διάβολο, την οποία υφίστανται στη σύγχρονη εποχή τόσοι πολλοί ανυποψίαστοι συνάνθρωποι μας, ανήμποροι να προβάλλουν αντίσταση εξαιτίας της αποξένωσής τους από την πραγματική πίστη. Παρόμοιες εμπειρίες σαν και αυτές που αναφέραμε προηγουμένως είχαμε και σε τιμοθανάτους, οι οποίες εμπειρίες ήρθαν σαν αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Επίσης τέτοιες εμπειρίες συναντάμε και σε πρωτόγονους και σε ειδωλολάτρες, ακόμη και σε μάγους. Ας βάλουμε λοιπόν ένα συμπέρασμα για αυτές τις λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες. Οι μεταθανάτιες εμπειρίες είναι απλά και ξεκάθαρα εξωσωματικές εμπειρίες, πολύ γνωστές ειδικά στην αποκρυφιστική βιβλιογραφία, οι οποίες εμπειρίες εκδηλώνονται με αυξανόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια σε συνηθισμένους ανθρώπους. Οι εμπειρίες αυτές στην πραγματικότητα δεν μας παρέχουν σχεδόν καμιά γνώση για το τι συμβαίνει στην ψυχή μετά το θάνατο, εκτός από το ότι πραγματικά ζει και διατηρεί την αυτοσυνειδησία της. Δεύτερον, ο κόσμος στον οποίο εισέρχεται αμέσως η ψυχή όταν αφήνει το σώμα, είτε μετά το θάνατο, είτε κατά τη διάρκεια μιας εξωσωματικής εμπειρίας, δεν είναι ούτε ο παράδεισος ούτε η κόλαση, αλλά ένας αόρατος κόσμος κοντά στη γη, γνωστός με διάφορες ονομασίες. Στην Θιβετιανή βίβλο των νεκρών ονομάζεται επίπεδο μπάρντο. Στη γλώσσα του Σβέντεμπορκ ονομάζεται ο κόσμος των πνευμάτων. Στην Θεοσοφία ονομάζεται αστρικό πεδίο. Στη γλώσσα του Μόνρου ονομάζεται πεδίο 2. Στη γλώσσα της Ορθοδοξίας είναι ο υπό των ουρανών εναέριος κόσμος, όπου κατοικούν τα πεπτοκότα πνεύματα, τα οποία έχουν σαν έργο να παραπλανούν τους ανθρώπους με στόχο την αιώνια απώλειά τους. Αυτές λοιπόν οι μεταθανάτιες εμπειρίες δεν είναι παρά εμπειρίες για το αόρατο τμήμα αυτού του κόσμου, από το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να περάσει για να φτάσει στον πραγματικά άλλο κόσμο του παραδείσου ή της κόλασης. Αυτός είναι ο κόσμος όπου γίνεται η μερική κρίση και ο τελωνισμός της ψυχής. Τρίτον, τα όντα με τα οποία οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή στον εναέριο κόσμο είναι πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε δαίμονες,
που είτε εμφανίζονται ύστερα από ανθρώπινη επίκληση μέσω των medium ή άλλων αποκρυφιστικών μεθόδων, είτε συναντώνται κατά τη διάρκεια εξωσωματικών εμπειριών. Αυτά τα όντα δεν είναι άγγελοι. Δεν είναι ούτε οι ψυχές των νεκρών, αφού οι ψυχές των νεκρών βρίσκονται σε μια προσωρινή κατάσταση στην οποία προγεύονται τον παράδεισο ή την κόλαση και διέρχονται από τον εναέριο κόσμο μόνο αμέσως μετά το θάνατο, καθώς πηγαίνουν προς την μερική κρίση για τις πράξεις τους σε αυτή τη ζωή. Τέταρτο συμπέρασμα. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύεται τις εμπειρίες που βιώνει στον εναέριο κόσμο και σίγουρα δεν πρέπει να πιστεύει ότι είναι αυτό που φαίνονται. Μπορούν εύκολα οι άνθρωποι να εξαπατηθούν από τα πονηρά πνεύματα όσον αφορά οποιαδήποτε οράματα ή οπτασίες που είναι δυνατόν να τους παρουσιαστούν. Ίσως κάποιος ρωτήσει, τι γίνεται με αυτή τη γαλήνη και την ευχαρίστηση που φαίνεται να αισθάνονται σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που είχαν εξωσωματικές εμπειρίες, και τι είναι αυτό το όραμα του φωτός που τόσο πολλοί βλέπουν. Απαντάμε, τα υλικά μας σώματα στον μεταπτωτικό κόσμο στον οποίο ζούμε είναι σώματα πόνου, φθοράς και θανάτου. Όταν η ψυχή αποχωρίζεται από το υλικό σώμα, βρίσκεται αμέσως σε μια κατάσταση πιο φυσική προς αυτήν, πιο κοντά στην κατάσταση που ο Θεός προορίζει για αυτήν. Αυτό συμβαίνει επειδή το αναστημένο πνευματικό σώμα εντός του οποίου θα κατοικήσει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών έχει περισσότερα κοινά στοιχεία με την ψυχή παρά με το γήινο σώμα. Υπό αυτήν την έννοια, τα αισθήματα γαλήνης και τέρψης της εξωσωματικής εμπειρίας μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι γνήσια και δεν αποτελούν πλάνη. Ωστόσο η πλάνη εισέρχεται τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να ερμηνεύει αυτά τα φυσικά αισθήματα σαν κάτι πνευματικό, σαν η ειρήνη να είναι πραγματική ειρήνη της συμφιλίωσης με το Θεό και η τέρψη, η πραγματική πνευματική τέρψη που δημιουργεί ο Παράδεισος. Το ότι μια τέτοια ερμηνεία είναι λανθασμένη γίνεται φανερό και από το δεδομένο ότι ακόμα και οι πιο άκαμπτοι άπιστοι αισθάνονται την ίδια τέρψη όταν πεθαίνουν. Η διάκριση μεταξύ πιστών και απίστων επιτελείται λοιπόν όχι τη στιγμή του ίδιου του θανάτου, αλλά αργότερα, κατά την μερική κρίση. Αυτά που είπαμε ισχύουν ακόμα περισσότερο στην περίπτωση του οράματος αυτού του φωτός που περιγράφουν πολλοί που είχαν μεταθανάτιες εμπειρίες. Αυτό ίσως είναι επίσης κάτι απλώς και μόνο φυσικό, μια αντανάκλαση της αληθινής κατάστασης φωτός για την οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Αλλά ακόμα και αν είναι έτσι, αποτελεί και πάλι σοβαρό σφάλμα να προσδίδουμε σε αυτή την εμπειρία το πνευματικό νόημα που μονίμως τις προσδίδουν οι άπειροι στα πνευματικά θέματα. Είναι επίσης φυσικό για την ψυχή που βρίσκεται έξω από το σώμα να έχει μια διευρυμένη αντίληψη της πραγματικότητας και να διαθέτει αυτό που σήμερα ονομάζεται υπεραισθητική αντίληψη. Η ψυχή ακριβώς μετά το θάνατο και πολλές φορές ακριβώς πριν από αυτόν βλέπει εικόνες που οι παριστάμενοι αδυνατούν να δουν. Μερικές ψυχές φαίνεται ότι έχουν μια φυσική ευαισθησία σε παρόμοιες εμπειρίες, ακόμα και όταν εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο σώμα. Όμως τα άτομα με τέτοιες ικανότητες πέφτουν πάντοτε σε πλάνη όταν αρχίζουν να ερμηνεύουν ή να καλλιεργούν αυτό το ταλέντο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο μόνο από άτομα μεγάλης αγιότητος και φυσικά ορθόδοξης πίστης. Συνεπώς, οι φυσικές εμπειρίες της ψυχής στην περίπτωση που έχει κάποια σχετική ειδική ευαισθησία ή που έχει απομακρυνθεί από το σώμα, παρέχοντας ωστόσο, όπως να πούμε και πάλι, ελάχιστες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη μεταθανάτια κατάσταση της ψυχής, και πάρα πολύ συχνά οδηγούν τον άνθρωπο στη διαμόρφωση αναξιόπιστων ερμηνεών για τον άλλο κόσμο. Πέμπτον, μια πραγματική γνώση
του εναέριου κόσμου των πνευμάτων και των όσων αποκαλύπτονται μέσα σε αυτόν δεν μπορεί να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω της εμπειρίας. Τέτοιες εμπειρίες, επειδή βιώνονται στον εναέριο κόσμο και συχνά προκαλούνται από δαίμονες με απότερο σκοπό να παραπλανήσουν και να καταστρέψουν τις ανθρώπινες ψυχές, είναι από αυτή την ίδια τους τη φύση αδιαχώριστες από την πλάνη. Η σύγχρονη προσέγγιση του εναέριου κόσμου μέσω προσωπικών και επιστημονικών πειραματισμών είναι για τον ίδιο λόγο καταδικασμένη να καταλήγει σε παραπλανητικά και απατηλά συμπεράσματα. Γι' αυτό το λόγο σοβαροί ερευνητές όπως ο Δόκτωρ Μούτι, ο Δόκτωρ Κρούγκαλ και άλλοι καταλήγουν να χρησιμοποιούνται, χωρίς να το καταλαβαίνουν, για την διάδοση αποκρυφιστικών ιδεών. Ας είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτές τις λεγόμενες μεταθανάτιες εμπειρίες και η προσπάθειά μας να είναι πάντοτε να είμαστε κοντά στο Θεό, κοντά στο θέλημά Του και όχι να απατώμεθα από τέτοιες εμπειρίες που πιθανώς είναι των πονηρών πνευμάτων. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι διανοούμενοι. Βοήθεια σημαντική έβρισκαν κοντά στον Στάρετς Αμβρόσιο και πολυάριθμοι διανοούμενοι, οι οποίοι την εποχή εκείνη ήταν εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Τι φοβερές επιδημίες που μάστιζαν τότε τις κεφαλές των μορφωμένων. Ο ένας παρουσιαζόταν σαν οπαδός του λαϊκισμού. Πίστευε πως ο λαός, σαν άλλος θεός, θα φέρει τη σωτηρία. Ο άλλος παρίστανε τον ουμανιστή, ανθρωπιστή. Αλλά ο ουμανισμός του είχε πάρει διάζευξη από το χριστιανικό πνεύμα. Ο τρίτος εμφανιζόταν σαν ληστής και όλα τα πορίσματα της επιστήμης τα έβλεπε σαν πολύτιμα βέλη της φαρέτρας του. Ο τέταρτος εκαυχάτο σαν ορθολογιστής και ανέβαζε μέχρι τρίτου ουρανού τους Γάλλους εγκυκλοπαιδιστές. Ο πέμπτος εκήρυσε τον σοσιαλισμό και σχεδίαζε με κάθε μέσο θεμητό και αθέμητο την επανάσταση. «Θέλετε να επιτύχει η επανάσταση», έλεγε. «Πρέπει να οδηγήσουμε στη διαφθορά την υπάρχουσα κοινωνία». Ο άλλος ελάνσαρε τον μηδενισμό, ο άλλος τη χειραφέτησε από την ηθική, ο άλλος τον νιτσεϊσμό, ο άλλος την αναρχία. Οι ασκοί του αιώλου είχαν ανοίξει και οι άνεμοι του χαλασμού απειλούσαν να γκρεμίσουν ότι υπήρχε όρθιο στις συνειδήσεις. Σε αυτό το εξογκούμενο κύμα του αθεϊσμού και της αποστασίας, η Όπτινα με τον Θεοφόρο Στάρετς ήταν λιμάνι σωτηρίας. Πολλοί διανοούμενοι που είχαν πιαστεί στα δίχτυα της απιστίας έβρισκαν εκεί το λυτρωτικό φως.

Κάποιος αναζητητής του Θεού που γύρευε χρόνια την αληθινή θρησκεία και που δεν την είχε βρει στον Τολστόι, κατευθύνθηκε τέλος προς την Όπτινα, μόνο και μόνο για να ειδεί. Την ώρα που συναντήθηκαν, σηκώθηκε όρθιος εμπρός του ο Στάρετς, τον ατένισε με τα λαμπερά μάτια του και του είπε «Λοιπόν, μπορείς να ειδείς, κοίταξε». Εκείνος αισθάνθηκε εσωτερική αλίωση από το ολοφώτινο βλέμμα του Στάρετς. Η σβησμένη φλόγα άρχισε σιγά σιγά να ζωντανεύει. Έμεινε πολύ καιρό στην Όπτινα και μία ημέρα ομολόγησε στον Στάρετς «Βρήκα την πίστη». Ένας άλλος άπιστος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή της Όπτινα και αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο που υπήρχε έξω από τη Μονή. Ο υπεύθυνος για τους ξένους μοναχός κατόρθωσε την άλλη μέρα να τον οδηγήσει στο κελί του πατέρα Αμβροσίου. Ενώ έβγαινε ο Στάρετς από το δωμάτιό του και όλοι ετοιμάστηκαν να πάρουν την ευλογία του, εκείνος αποτραβήχτηκε λίγο. Ο Στάρετς του ρίχνει μια επίμονη ματιά, προχωρεί προς το μέρος του, τον ευλογεί, τον παίρνει από το χέρι και πηγαίνουν κάπου ιδιαίτερα. Τα αυτιά του απίστου άκουσαν εκεί τα πιο εκπληκτικά πράγματα. «Μα», έλεγε μέσα του, «και χρόνια να είχα ζήσει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα γνώριζε τόσο καλά τη ζωή μου». Η συζήτηση κράτησε πολλή ώρα και όλα τα οχυρώματα και τα κάστρα της αθείας γκρεμίστηκαν. Το λιχνάρι της πίστεως άρχισε να σκορπίζει πάλι στην καρδιά το φως του. Εξομολογήθηκε, κοινώνησε. Είχε 16 χρόνια να πλησιάσει στα Άγια Μυστήρια και παρέμεινε 2 μήνες ακόμη στην Όπτινα. Στο εξής γι' αυτόν δεν υπήρχε προσφυλέστερο και ιερότερο πρόσωπο από τον Στάρετς.

Πολλές φορές τα οχυρά της απιστίας έπεφταν με διαφορετικό τρόπο. Τον είδαμε τον τρόπο αυτό στην περίπτωση του Λεόντιεφ. Θα τον παρατηρήσουμε και στην ακόλουθη διήγηση. Ενώ βάδιζε κάποια ημέρα ο πατέρας Αμβρόσιος μέσα στη σκήτη, αντίκρισε μία ομάδα προσκυνητών να τον περιμένει. Ήταν άνθρωποι του λαού, απλοί χωρικοί, και για να φτάσουν στην Όπτινα δίνησαν πολλά βέρτσια. Προσκύνησαν το Στάρετς, πήραν την ευλογία του και ετοιμάστηκαν κάτι να προσφέρουν. «Μπάτουσκα», του λένε, «σου φέρνουμε και ένα δώρο. Μάθαμε πως πονούν τα ποδαράκια σου και σου φτιάξαμε μαλακές μπότες. Να τις φορέσεις με υγεία». Ο Στάρετς δέχθηκε συγκινημένος την προσφορά της αγάπης τους και ολοπρόθυμος προχώρησε στην αντιπροσφορά. Έπρεπε τώρα να ακούσει τις θλίψεις, τις αγωνίες και τα προβλήματα του καθενός και να σκορπίσει το βάλσιμο της παρηγορίας. Εν τω μεταξύ, δύο νεαροί κύριοι που ανήκαν στην τάξη των λογίων παρακολουθούσαν προσεκτικά τη σκηνή. Ο ένας από αυτούς είχε την ψυχή δηλητριασμένη από το μικρόβιο του σκεπτικισμού. Για όλες τις αλήθειες της πίστεως πρόβαλε τις αφιβολίες του. Όταν άκουγε εγκόμια για την αγιότητα του πατέρα Αμβροσίου, αντιδρούσε έντονα. Τι συνέβη όμως την ώρα αυτή? Καθώς έβλεπε τους απλοϊκούς ανθρώπους να περιστοιχίζουν με αυθόρμητη αγάπη και απέραντη ευλάβεια τον όσιο γέροντα, καθώς ατένιζε εκείνο να προσφέρεται ολόψυχα σε αυτούς για να συμμεριστεί τους πόνους τους και να σηκώσει τα ψυχικά τους φορτία, καθώς αντίκριζε το κρυφό μεγαλείο αυτής της σκηνής, όλοι οι πάγοι του σκεπτικισμού αυτομάτως έγιωσαν και η βαριά πλάκα της αμφιβολίας πετάχτηκε από την καρδιά του.

Όχι μόνο οι πεσμένες σκηνές ανορθώνονταν, αλλά και οι ετοιμόρροπες στερεώνονταν και ενισχύονταν. Πολύ μορφωμένοι αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ Θεού και κόσμου, μεταξύ πίστεως και απιστίας, μετά από την επίσκεψή τους στον Στάρετς ένιωθαν δυναμωμένοι πνευματικά. Όσοι από αυτούς μας άφησαν συγγραφές, πολλές φορές τυχαίνει να διαφαίνεται σε αυτές η επίδραση που εξίσκησε πάνω τους ο πατέρας Αμβρόσιος. Έκδηλα το βλέπουμε αυτό στο έργο του μεγαλοφιούς Ντοστογεύσκη. Ο Θεόδωρος Ντοστογεύσκη θεωρείται ανεπιφύλαχτα ως ένας από τους πιο λαμπρούς αστέρες στο στερέωμα της παγκοσμίου λογοτεχνίας. Πρόκειται όχι μόνο για ένα έξοχο πεζογράφο, αλλά και για ένα σπάνιο ψυχογνώστη και ανατόμο της ανθρωπίνης καρδίας και ακόμη για ένα ασύγκριτο κοινωνιολόγο, στοχαστή και θεολόγο. Η ζωή του δεν ήταν απειλαγμένη από περιπέτειες και πάθη. Σε νεαρά μάλιστα ηλικία είχε αναμειχθεί και στους σοσιαλιστικούς επαναστατικούς κύκλους, πράγμα που του εκόστησε εξορία στα κάτεργα της Σιβηρίας. Μέσα όμως από το καμίνι των παθών και των αμφιβολιών ξεπίδησε η πίστη του στο Χριστό και στην Ορθοδοξία. Στα μεγαλειώδη του έργα «Αδελφοί Καραμαζόφ» ή «Δαιμονισμένοι», «Έγκλημα και τιμωρία» έδειξε με τα πιο ζωντανά χρώματα που καταντά ο άνθρωπος που ασπάστηκε τις αθεϊστικές ιδέες και τις ανατρεπτικές θεωρίες. Στον γκρέμισμα και στο πνίξιμο των δαιμονισμένων χείρων στη λίμνη της Γενισαρέτ διαβλέπει την παρόμοια καταστροφή μιας κοινωνίας που εγκολπώθηκε τα διδάγματα του ευρωπαϊκού ορθολογισμού. Στον ρωσικό λαό που κάτω από την καθοδήγηση των θεοφόρων Στάρετς ζει συνειδητά την Ορθοδοξία βλέπει την ελπίδα ενός φωτεινού μέλλοντος. Για το πρόσωπο του Χριστού η γραφίδα του μας άφησε τις φλογερότερες ομολογίες. Δεν υπάρχει τίποτε πιο αγαθό, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο γενναίο και πιο τέλειο από τον Χριστό. Και συλλογίζομαι με αγάπη ζηλωτού πως όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Εάν κάποιος μου απεδείκνυε ότι ο Χριστός είναι μακριά από την αλήθεια και η αλήθεια μακριά από τον Χριστό, θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Ο μεγάλος αυτός στοχαστής δεν μπορούσε να μην ελκυστεί από το μεγαλείο της Όπτινα. Είχε πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει το Στάρτετσβο και να γνωρίσει τον φωτισμένο Στάρετς. Και πράγματι, τον Ιούνιο του 1878 βρέθηκε κοντά του και παρέμεινε επί δύο ημέρες. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τι συζήτησαν στην ιδιαίτερη συνομιλία που είχαν. Ο πατέρας Αμβρόσιος έμεινε ευχαριστημένος μαζί του. Είπε δε χαρακτηριστικά για το πρόσωπό του «Αυτός είναι ο μετανόων».

Η τεραστία απήχηση που είχε μορφή του Στάρετς Αμβροσίου, καθώς επίσης και το έργο του στην ψυχή του Ντοστογεύσκη, παρουσιάζεται ολοζώντανη στα πρώτα κεφάλαια του μεγάλου του έργου «Αδερφή Καραμάζοφ», που τότε ακριβώς άρχισε να συγγράφει. Στο έργο αυτό, που θεωρείται μεγαλειώδης και αριστουργηματική μυθιστορηματική σύνθεση, προβάλλεται κατά τρόπο ανάγλυφο η ζωή, οι δράσεις και η διδασκαλία του Στάρετς Ζωσιμά. Όλη η εξωτερική περιγραφή του χώρου, του κελιού, των διαμερισμάτων της μονής, μέχρι μικρών λεπτομεριών, ομιλούν για την Όπτινα. Μερικοί χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο του Στάρετς μπορούν να αποδοθούν πλήρως στον πατέρα Αμβρόσιο. Οπωσδήποτε προδίδουν τις προσωπικές εντυπώσεις του συγγραφέως. Ο Στάρετς, γράφει, με την πρώτη ματιά που έριχνε σε ένα άγνωστο, υποψιαζόταν για ποιο λόγο είχε έρθει, τι του χρειαζόταν και ακόμη τι ήταν αυτό που βασάνιζε την συνείδησή του. Ο άνθρωπος που μετανοούσε έμενε κατάπληκτος, πολλές φορές τρόμαζε κιόλας, νιώθοντας έτσι να του ανοίγουν την ψυχή πριν προλάβει να πει λέξη. Πολλοί από αυτούς που έρχονταν για πρώτη φορά να συνομιλήσουν ιδιαιτέρως μαζί του έμπαιναν στο κελί του με φόβο και ανησυχία. Σχεδόν όλοι έβγαιναν ύστερα αστραποβολώντας. Ακόμη και το πρόσωπο του πιο σκυνθρωπού φεγκοβολούσε από ανακούφιση. Πολύ βαθιστόχαστες είναι και οι συμβουλές και οι σκέψεις που βάζει ο συγγραφέας στο στόμα του Στάρετς Ζωσιμά. Προπαντός, μη λέτε ψέματα στον εαυτό σας. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του και ακούει, το ίδιο του το ψέμα, φτάνει ως το σημείο να μην ξεχωρίζει πλέον την αλήθεια ούτε μέσα του ούτε γύρω του. Και έτσι χάνει τον σεβασμό του εαυτού του και των άλλων. Μια που δεν σέβεται κανένα, πάβει και να αγαπά. Και για να ευχαριστηθεί με κάτι αφού του λείπει η αγάπη, στρέφεται προς τα πάθη και τις κατώτερες απολαύσεις. Αυτό που σας φαίνεται κακό μέσα σας έχει κιόλας εξαγνιστεί από μόνο τον λόγο ότι το παρατηρήσατε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαπράξει αμαρτία ικανή να εξαντλήσει την άπειρη αγάπη του Θεού. Γιατί μπορεί ποτέ να υπάρξει αμάρτημα που να ξεπερνά την αγάπη του Θεού? Οι σοφοί του κόσμου κατέχουν μόνο την επιστήμη. Και από την επιστήμη μόνο ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις. Αλλά τον πνευματικό κόσμο, το ανώτερο ίμιση της ανθρωπίνης υπάρξεως, το έχουν απαρνηθεί. Ο δίκαιος χάνεται, αλλά το φως που σκορπίζει γύρω του μένει. Εάν πολλές από αυτές τις σκέψεις τις άκουσε ο Ντοστογεύσκη από τον Στάρετς Αμβρόσιο, δεν το γνωρίζουμε. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.

Ο σύγχρονος του Ντοστογεύσκη, επιφανής φιλόσοφος Βλαδίμηρος Σολόβιεφ, καθηγητής στα Πανεπιστήμια Μόσχας και Πετρουπόλεως, πέρασε και αυτός από το κελί του Στάρετς Αμβροσίου. Γι' αυτόν ο διορατικός γέροντας δεν έκανε αισιόδοξες προβλέψεις και δεν αστόχησε, γιατί ο φιλόσοφος αυτός με τους έντονους μυστικούς και ιδεαλιστικούς οραματισμούς δεν είχε επενετή πνευματική πορεία. Το θεολογικό φιλοσοφικό του οικοδόμημα παρουσίασε πολλές ρογμές, οικουμενιστικές και θεοκρατικές ιδέες, υπερτίμηση της λογικής σε θέματα πίστεως, προσέγγιση στον πανθεϊσμό. Κάτι όμως άφησε μέσα του το πέρασμα από την όπτινα. Στο έργο του «Αφήγημα περί του Αντιχρίστου» εμφανίζει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μάρτυρα και προφήτη των εσχάτων χρόνων, με τα χαρακτηριστικά ενός Ρώσου Στάρετς. Και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίων έπαιρναν το δρόμο προς την όπτινα. Μεταξύ αυτών σημειώνουμε τον Μιχαήλ Πογόντιν, που υπήρξε διασημότης στον κόσμο των γραμμάτων. Ως ιστορικός έγραψε πολυάριθμα έργα αναφορικά με τον βίο της αρχαίας Ρωσίας και ως πεζογράφος πάρα πολλά μυθιστορήματα και διηγήματα λαϊκής εμπνεύσεως. Ούτε ο Λέων Τολστόι, ο κορυφαίος Ρώσος μυθιστοριογράφος, αγνόησε τον Στάρετς της Όπτινα. Το ιδιόρυθμο αυτό πνεύμα με τις ιδιότυπες χριστιανικές ιδέες, τις δυνατές ηθικοφιλοσοφικές αγωνίες και τους κοινωνιολογικούς προβληματισμούς επισκέφθηκε τον Στάρετς Αμβρόσιο στα τέλη του 1870. Η επίσκεψη έγινε κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες. Δεν παρουσιάστηκε ως κόμις, αλλά ως απλούς χωρικός με φτωχικά ρούχα, με τσαρούχια και με έναν τορβά στην πλάτη. Όταν όμως πήγε να αγοράσει κάτι στο περίπτερο της Μονής, το ασφιχτικά γεμάτο πορτοφόλι του επρόδωσε την ιδιότητά του. Οι άλλοι προσκυνητές είχαν να λένε τις ημέρες εκείνες για τον κόμητα που παρίστανε τον χωριάτη. Μόλις ο Τολστόι συνάντησε τον Στάρετς, του έδειξε τα ρούχα του και του έκανε λόγο για τον φτωχικό τρόπο ζωής του. «Και τι με αυτό?» του είπε χαμογελαστά εκείνος, τονίζοντάς του πόσο μάταιες είναι οι σωματικές ασκήσεις και θυσίες όταν είναι στερημένες από εσωτερικό αντίκρισμα, από την καλλιέργεια των ευαγγελικών αρετών και ιδίως από την απόκτηση του ταπεινού φρονήματος. Δύο φορές ακόμη ο μεγάλος συγγραφέας επισκέφθηκε τον Στάρετς. Στην δεύτερη είχε μαζί και την οικογένειά του. «Ναι», έγραφε, «ο πατέρας Αμβρόσιος είναι ένας πραγματικός Άγιος. Συζητώντας μαζί του, ένιωθα στη ψυχή μου την άνεση και την χαρά. Όταν συνομιλείς με ένα τέτοιο άνθρωπο, συναισθάνεσαι πόσο κοντά σου βρίσκεται ο Θεός».

Μετά από πολλά χρόνια, ο γυραιός Τολστόι, μερικές ημέρες πριν πεθάνει, τριγυρνούσε γύρω από την Όπτινα, επιθυμώντας τη συνάντηση του γνωστού του Στάρετς Ιωσήφ, του διαδόχου του πατέρα Αμβροσίου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Φαίνεται πως ο αφορισμός του από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας για ορισμένες διδασκαλίες του στάθηκε εμπόδιο. Στο τέλος του 19ου αιώνα, όλοι όσοι εδονούντο από πνευματικά ενδιαφέροντα έπρεπε να διαβούν οπωσδήποτε από την Όπτινα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

την κοιλή αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.